να μάθουμε πώς εξελίχθηκε η λατρεία. Θα μπορούσε να πει κανείς λυκός. Να μάθουμε πώς εξελίχθηκε η λατρεία. Θα μπορούσε να πει κανείς και λοιπόν...

Ύψη έχει ένα οντολογικό περιεχόμενο. Η Θεία Λειτουργία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι η εικόνα της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Στη Θεία Λειτουργία θεραπεύεται η φύση. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Τα άλλα πανέφερα, η βελτίωση του χαρακτήρα, είναι δευτερεύοντα στοιχεία, απαραίτητα βέβαια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας είναι η θεραπεία της φύσης. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνο αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ο καθένας μας να γίνει μέλος αυτού του σώματος του Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ως μέλη σώματος, δηλαδή ως φανέρωση σχέσης μεταξύ μας και με τον Χριστό τελικά. Το κτιστόν, η κτιστή φύση, από μόνη της οδεύει πάντοτε προς τη φθορά και προς το θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και το θάνατο. Ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μία πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν, να αντιστραφούν αν θέλετε, αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2000 χρόνια πριν από τον Χριστό ως μια εξαγγελία σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Με τη σάρκωση όμως του λόγου αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή ότι από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός της κτιστότητας, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά. Το διαφορετικά εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στο θάνατο. Μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας. Δηλαδή με τη θεότητα. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε να επιτύχουμε στη Θεία Λειτουργία. Να διαποτίσουμε τη φύση μας με μια τέτοια δύναμη που προέρχεται εκτός της δημιουργίας, ώστε αυτή η δύναμη να θεραπεύσει τη φύση ή να την αλλοιώσει, να της δώσει τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Τα ίδια τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας περιγράφουν, υπομνηματίζουν
και καταθέτουν αυτή τη δυνατότητα.

Όταν αναφερόμαστε σε κείμενα της Θείας Λειτουργίας, έχουμε κυρίως υπόψη μας τέσσερα κείμενα ή τέσσερα λειτουργικά τυπικά. Πρόκειται για τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τη λειτουργία των Προηγιασμένων. Το πρώτο κείμενο, η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ήταν σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, ενώ τα άλλα τρία διαμορφώθηκαν ένα αιώνα αργότερα και πήραν την οριστική τους μορφή, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, γύρω στον 7ο αιώνα. Ο παλαιότερος μάλιστα κώδικας που καταγράφονται οι λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι του 650 με 700 μετά Χριστόν. Οι κυριότερες διαφορές στα τέσσερα αυτά κείμενα βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της λειτουργίας που το ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εκτεταμένο κείμενο στις λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου και του Μεγάλου Βασιλείου και συντομότερο στη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενώ έχουμε διαφορετικό στη λειτουργία των Προηγιασμένων, όπου υπάρχει μνήα της Αγίας Αναφοράς, αφού ο άρτος και ο ίνος είναι ήδη προηγιασμένα δώρα. Το περιεχόμενο στα κείμενα της Αγίας Αναφοράς, ειδικά στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, αναπτύσσεται σε άμεση σχέση με το θεολογικό και δογματικό περιβάλλον του 4ου και 5ου αιώνα, δηλαδή μια περίοδο κατά την οποία διασαφηνίστηκε και αναπτύχθηκε το τριαδολογικό και το χριστολογικό δόγμα με τις 1η, 2η, 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ανάπτυξη των κειμένων των δύο αυτών λειτουργιών οφείλεται στις αιρέσεις. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτά τα κείμενα. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή αποδίδεται στον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, δηλαδή θεωρείται η αρχαιότερη λειτουργία. Η μορφή όμως με την οποία παραδόθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα είναι του 3ου αιώνα. Υπάρχει μια λειτουργία πριν από αυτήν, ένα κείμενο δηλαδή που περιγράφει Θεία Λειτουργία, των λεγόμενων Αποστολικών Διαταγών, το οποίο κείμενο γίνεται η βάση για να αναπτυχθεί η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Επομένως, η λειτουργία αυτή διασώζει αρχαία στοιχεία. Αποτυπώνει τη λειτουργική παράδοση της Παλαιστίνης και διαδόθηκε ευρύτερα στην περιοχή της Αιγύπτου και της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Από αυτή τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου που αποτελεί βάση προήλθαν τα άλλα κείμενα θείων λειτουργιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η περισσή χρήση κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και οι εκτεταμένες ευχές. Σήμερα τελείται δύο φορές το χρόνο, κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιακώβου, που είναι η 23η Σεπτεμβρίου, και κατά την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Στη δεύτερη περίπτωση, η τέλεσή της εξαρτάται από τη βούληση του ιερέα ή του επισκόπου. Ενδιαφέρουσα είναι η διάταξη του χώρου στη λειτουργία αυτή. Ο πρόεδρος της ευχαριστίας, ο επίσκοπος δηλαδή, ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας, βρίσκεται επικεφαλής ενός νοητού κύκλου στραμμένος προς τον λαό. Κατά τούτο μάλιστα, η αλλαγή που γίνεται με τις άλλες λειτουργίες, όπου ο ιερέας βρίσκεται επικεφαλής ενός λαού εμπορία προς Ανατολάς, δείχνει ποια σημαντική μεταβολή επήλθε μετά τον 3ο αιώνα όσον αφορά την αντίληψη για την ιστορία και το χρόνο.
Ενώ δηλαδή μέχρι τότε οι πιστοί περίμεναν την έλευση της βασιλείας μέσα στον παρόντα κόσμο, από τον 3ο αιώνα και μετά αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο ως οδεύοντα προς τη βασιλεία. Αυτή η δεύτερη αντίληψη διαμόρφωσε και τη διάταξη του ναού, σύμφωνα με την οποία το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ναού. Γι' αυτό, όπως θα ξέρετε, όταν τελείται η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τοποθετείται φορητή Αγία Τράπεζα μπροστά στον Σολέα, όπως λέμε, ώστε ο ιερέας να ίσταται προς το λαό μεταξύ Αγίου Βήματος και λαού.

Πάμε τώρα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Φαίνεται και από την ονομασία ότι το κείμενο αυτής λειτουργίας αποδίδεται στον Επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος όμως επεξεργάστηκε προϋπάρχοντα κείμενα που ήταν εν χρήση στις περιοχές Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας της Συρίας. Όταν λοιπόν λέμε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν εννοούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε ένα κείμενο θείας λειτουργίας εξ υπαρχής. Υπάρχει κείμενο το οποίο το επεξεργάστηκε. Ειδικότερα, επεξεργάστηκε το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή του Μεγάλου Βασιλείου άρχισε να χρησιμοποιείται σιγά σιγά σε όλη την αυτοκρατορία μέχρι και τον 7ο αιώνα, οπότε γύρω στο 650 αντικαταστάθηκε από τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, που είχε αρχίσει και αυτή σιγά σιγά να χρησιμοποιείται. Σήμερα αυτή η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται 10 φορές το χρόνο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, την 1η Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του Αγίου, την παραμονή των Θεοφανίων, τις 5 Κυριακές των Νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο. Η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου τώρα. Πρόκειται για κείμενο που χρησιμοποιόταν στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Δεν την έγραψε και αυτή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξ αρχής. Η λειτουργία υπήρχε και βασιζόταν και αυτή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου με διαφορετική επεξεργασία του βασικού κειμένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την έφερε στην Κωνσταντινούπολη όταν από επίσκοπος Αντιοχίας έγινε επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως στα τέλη του 4ου αιώνα. Στα 398 φτάνει στην πόλη και αρχίζει να χρησιμοποιεί τη λειτουργία που χρησιμοποιόταν στην Αντιόχεια. Ο ίδιος την επεξεργάζεται ασφαλώς λίγο, κυρίως στο κείμενο της Αγίας Αναφοράς. Επεκράτησε σιγά σιγά αυτή η λειτουργία και μέχρι τον 7ο αιώνα έγινε το κείμενο που χρησιμοποιόταν σε όλες τις λειτουργίες όλο το χρόνο, καθώς και το κείμενο που μεταφρασμένο εισήχθη σε όλες τις σλαβικές χώρες αργότερα. Το κείμενο αυτής της λειτουργίας επεκράτησε όχι γιατί είναι συντομότερο από τις άλλες λειτουργίες, όπως υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, αλλά γιατί είναι το ακριβέστερο και αρτιότερο. Πρόκειται για πραγματικό επίτευγμα. Από αυτό το κείμενο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα, αλλά ούτε και να προσθέσεις. Δεν αποτελεί, όπως νομιζόταν, συντόμευση της λειτουργίας του Βασιλείου, αλλά είναι επεξεργασμένο, ανεξάρτητο κείμενο, που η ομοιότητα οφείλεται απλώς στην κοινή προέλευση, τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Υπάρχει και η λειτουργία των προηγιασμένων. Το λέει και η λέξη, τι λειτουργία είναι αυτή. Αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο, αλλά είναι παλαιότερο της εποχής του. Διαμορφώθηκε για τις πένθυμες ημέρες της Σαρακοστής και τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αυτής της περίοδου, καθώς και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Όπως δηλώνει και η ονομασία, κατά την τέλεση αυτής της λειτουργίας δεν τελεσιουργείται ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου, αλλά χρησιμοποιείται καθαγιασμένος άρτος που ετοιμάζεται και φυλάσσεται για αυτόν τον λόγο την Κυριακή που προηγείται των δύο ημερών Τετάρτης και Παρασκευής. Είναι σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, είναι αυτοτελής λειτουργία, συχνά όμως από τον 19ο μάλιστα αιώνα και μετά μονίμως συναρτάται με εσπερινό και την κάνουνε γι' αυτό και βράδυ, αν και κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πρωί.

Μετά από αυτά τα ιονή εισαγωγικά, πάμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία θα γίνει με βάση το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Για θεολογικούς και για ιστορικούς λόγους θα επισημανθούν ορισμένες διαφορές που υπάρχουν σε άλλα κείμενα Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το διάγραμμα και το θεωρώ σπουδαίο αυτό το πράγμα, μάλιστα τόσο σπουδαίο που θα έλεγα ασκηθείτε να το μάθετε αυτό το διάγραμμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα βήματα της Θείας Λειτουργίας, ας ονομάσουμε έτσι τα μικρά μέρη που μας οδηγούν σιγά σιγά στην κορύφωση. Υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει αρχή, μέση, κορύφωση, λύση. Πολλοί υποστήριξαν παλαιότερα ότι η Θεία Λειτουργία προήλθε και ασφαλώς προήλθε από την εβραϊκή πράξη, την πράξη της θυσίας στο ναό του Σολομώντα, αλλά συνδυάστηκε με την αρχαία τραγωδία. Εάν δεχτούμε ότι η αρχαία τραγωδία είναι επίσης μια θρησκευτική τελετουργία και όχι απλώς θέατρο ή καλές τέχνες, ότι πρόκειται για θεολογική και θρησκευτική πράξη, μπορούμε πράγματι να βρούμε στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας, δηλαδή των αρχαίων θεατρικών δρωμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι εμφανής η παρουσία της εισόδου και της εξόδου, η παρουσία της δράσης της κυρίας σκηνής, η παρουσία του αγγέλου, δηλαδή του κήρυκα, η παρουσία κυρίως της υπόθεσης, θέτουμε την υπόθεση, θέτουμε το θέμα, κορυφώνεται η αγωνία και φτάνουμε στη λύση κατά τον ορισμό του Αριστοτέλη. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω σε αυτό το διάγραμμα και να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι η λειτουργία αποτελείται από δύο σαφώς διακρινόμενα μέρη. Το πρώτο το ονομάζουμε διδακτικό μέρος ή το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του λόγου. Και το δεύτερο, το μυσταγωγικό μέρος, το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του μυστηρίου. Και όταν λέω διδακτικό και μυσταγωγικό, εννοώ ότι κατά το πρώτο μέρος διδασκόμαστε, γίνεται διδαχή. Κατά το δεύτερο μέρος μοιούμεθα, γίνεται μοίηση. Μάλιστα στο όριο τομής των δύο αυτών μερών υπάρχει σαφής υπόμνηση με εκφώνηση του ιερέα ότι τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να μοιηθείτε πρέπει να φύγετε από το ναό. Στην αρχαία περίοδο υπήρχαν οι κατηχούμενοι οι οποίοι δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Διδάσκονταν. Αυτοί μπορούσαν να είναι παρόντες και επιβαλόταν να είναι παρόντες στο πρώτο μέρος όπου γινόταν η διδασκαλία, αλλά δεν μπορούσαν να είναι παρόντες στο δεύτερο μέρος που γινόταν η μοίηση. Θέλω να σας θυμίσω ότι μέχρι και τον 6ο αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι τα τελούμενα κατά το δεύτερο μέρος, το μυσταγωγικό, δεν επιτρεπόταν να διαδοθούν σε μη μοιημένο, δηλαδή σε μη βαπτισμένο. Δεν επιτρεπόταν να περιγράψεις καν τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το λέω αυτό και για έναν άλλο λόγο. Από αυτή τη στάση του μυστικού, του κρυπτού, έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη να θεατρινίζουμε την πράξη της Θείας Λειτουργίας και να την θεατρινίζουμε με έναν τρόπο απαράδεκτο. Έχουμε δει όλοι μας, έχετε δει ασφαλώς στις τηλεοράσεις, ακόμα και την ώρα του καθαγιασμού να ζουμάρει ο φακός πάνω στην Αγία Τράπεζα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας αρχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάσαμε «Λειτουργία του Λόγου». Η Λειτουργία του Λόγου αναπτύσσεται σε 9 βήματα. Σπέβδω να πω ότι η Λειτουργία του Μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Υπάρχουν βηματισμοί και όταν θα έρθουμε στην ανάλυση θα φανεί από το περιεχόμενο πώς πάνε αυτές οι κλίμακες. Η έναρξη λειτουργίας ξεκινάει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως παρουσία, συγκεκριμένη παρουσία. Η παρουσία αυτή έχει να κάνει με το έσχατο που το κάνουμε παρόν. Η έκφραση «Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι έκφραση που αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «Δευτέρα παρουσία του Κυρίου», όταν όλα θα συμφιλειωθούν και ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας. Αυτή η βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως το έσχατον μέσα στην ιστορία. Το έσχατο γίνεται παρόν. Είναι απόλυτα νομίζω εμφανής ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία, κατά το δεύτερο βέβαια μέρος της, αλλά ξεκινάει από το πρώτο. Ανάγουμε την ιστορία στο Θεό και ξαναπαίρνουμε την ιστορία ως βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά αιτήσεων που τα ονομάζουμε ειρηνικά, γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο Ιεζεκιήλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει 2 φορές στα Ευαγγέλια αυτή την αναφορά του προφήτη Ιεζεκιήλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος. Ου καθώς ο κόσμος δίδωση ημίν. Αλλά είναι μια άλλη ειρήνη, η ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι τα ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Πάντως, όταν θα αναλύσουμε αυτό το τμήμα αργότερα, θα δούμε ότι το αιτούμενο είναι η ιστορία να ζει εν ειρήνη. Επομένως, τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς τη θριαμβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Μαζί με τα ειρηνικά και με τις λεγόμενες μικρές συναπτές, μικρές δεήσεις, παρεμβάλλονται 3 ψαλτικές ομάδες, τα αντίφωνα, τα οποία έρχονται από πολύ παλιά. Έχουν ως βάση ουσιαστικά τους ψαλμούς και είναι μια δοξολογία για τη δημιουργία στην οποία ανήκουμε και την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Οι ευχές των μικρών συναπτών προσπαθούν να μας συνδέσουν με 2 στοιχεία που είναι ουσιώδη στην Ορθόδοξη παράδοση. Το βιβλικό υπόβαθρο και το ιστορικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί η θεολογία να λειτουργεί έξω από την παράδοση της Αγίας Γραφής και έξω από την παράδοση της ιστορίας. Αμέσως μετά ακολουθεί η μικρά είσοδος. Τι είναι η μικρά είσοδος? Είμαστε στο πρώτο μέρος που λέγεται λειτουργία του λόγου, το διδακτικό δηλαδή μέρος, επομένως προβάλλεται το θεμέλιο αυτής της διδαχής. Και το θεμέλιο αυτής της διδαχής είναι το Ευαγγέλιο. Υψώνεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο παλαιότερα φυλασσόταν σε ένα σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού. Από εκεί λοιπόν το έπαιρναν και με πομπή το έφερναν στο μέσον της εκκλησίας. Σήμερα το Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και η είσοδος γίνεται με μια πομπή κυκλοτερή που ξεκινάει από την Αγία Τράπεζα, φτάνει στο μέσον του ναού όπου υψώνεται, για να τελειώσει με την επανείσοδο στο Άγιο Βήμα και την επανατοποθέτηση πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή με την είσοδο έχουμε την είσοδο του Λόγου στον κόσμο της αλογίας. Ο Υιός ως Λόγος έρχεται στην ιστορία, αλλά έρχεται υποστατικός. Ενυποστασιάζεται ο Λόγος, γίνεται άνθρωπος ο Λόγος. Όταν λοιπόν εξαγγέλει ο ιερέας σοφία, υψώνοντας το Ευαγγέλιο, δεν εννοεί ότι τα λόγια που έχει μέσα το Ευαγγέλιο είναι σοφά, αλλά το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας έχει ως βάση τον Υιό και Λόγο του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία. Σοφία είναι ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός. Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός κτλ., είναι και αυτός παλαιότατος ύμνος. Απαντά ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στο γνωστό όραμα του Ισαΐα, και συνδυάζεται με τον ύμνο που περιέχεται στην Αποκάλυψη ως δοξολογικός ύμνος των Αγίων ενώπιον του Θεού. Πρόκειται για μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο τον Θεό, όπως, σύμφωνα με το όραμα του προφήτη, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Αν θα μπορούσαμε ποτέ να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το περιστατικό της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό αναγνώσμα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας, όπου έπρεπε να αναπτυχθούν ορισμένα πράγματα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν δηλαδή για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα που συνηθίζουμε να λέμε το Ευαγγέλιο και το Απόστολο του εορταζομένου Αγίου ή της εορτής, και μία άλλη περικοπή που αναφερόταν στην τοποθετημένη μέσα στο έτος Κυριακή. Σήμερα διαβάζουμε μόνο ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να σας πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός. Παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει ούτε αρχή, μιας οδηπορίας που εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το πω αλλιώς. Έχουμε 57 αναγνώσματα για 57 Κυριακές μέσα στο έτος. Οι Κυριακές ενός έτους είναι 52, αλλά υπάρχουν και 5 επιπλέον αναγνώσματα ώστε να καλύπτονται κενά λόγω της μετακίνησης των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου. Τα Ευαγγελικά ιδιαίτερα αναγνώσματα είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Όλα αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όλα, το υπογραμμίζω. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε, αλλά περιγράφεται μια κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός χολού, όπου περιγράφεται ο τρόπος που θα υπάρχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ούτε τυφλοί, ούτε χολοί, ούτε δαιμονιώδης. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, είτε η διδασκαλία, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Ακολουθεί το κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συναρτημένο με τα αναγνώσματα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι θεολογική ανάπτυξη, ούτε πολύ περισσότερο ιστορική ή κοινωνιολογική ή ηθική ανάπτυξη. Δεν είναι ούτε ομιλία. Το περιεχόμενό του το αντλεί από το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων. Και τα δύο, αναγνώσματα και κήρυγμα, επικαιροποιούν, κάνουν δηλαδή παρόν τον κόσμο της βασιλείας, παρόντα τον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Για τη διδασκαλία, την ανάπτυξη δηλαδή των όρων της πίστεως, καθώς και την καθοδήγηση των πιστών, υπάρχει η ομιλία. Αλλά η ομιλία δεν γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό παρατηρούμε ότι γινόταν από τους δασκάλους της πίστης, από τους πατέρες. Η ομιλία γίνεται εκτός Θείας Λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους, και το λέω ως παράδειγμα των πατέρων, ιδίως του Χρυσοστόμου, και νομίζουν μερικοί ότι αυτά τα έλεγε κατά τη Θεία Λειτουργία, κατά το κήρυγμα. Όχι. Άλλη είναι η ομιλία που γίνεται εκτός λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη, οι ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου γίνονταν σε εσπερινές συνάξεις. Μετά το κήρυγμα ακολουθεί αυτό που ονομάζουμε εκτενής. Είναι μια σειρά μικρών δεήσεων που σε αυτήν την ομάδα έχουμε μια σύνδεση των αισθητών προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής δέηση είναι ένα σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που έρχεται. Οι κατηχούμενοι, που είναι παρόντες ακόμα, θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Αλλά τελικά νοητός θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε, μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Και τέλος θα τελειώσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας με τις δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Είναι το ένατο βήμα, αφού μιλήσαμε για 9 βήματα σε αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας. Οι δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων μαρτυρούν ένα έργο πρόνοιας του λαού που είναι ήδη βαπτισμένος, του κατά Χριστόν δηλαδή λαού, για τον καθαγιασμό της οικουμένης. Να απλωθεί αυτό το κήρυγμα σε όλους. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος με την προτροπή να απέλθουν οι κατηχούμενοι για να περάσουμε στο μυσταγωγικό μέρος, όπου μόνον οι πιστοί θα παρίστανται και θα λάβουν μέρος. Οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι δηλαδή φύγετε. Μη δεις των κατηχουμένων, κανένας από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Όσοι πιστοί, έτη και έτη του Κυρίου δεηθόμεν. Τώρα, όσοι είμαστε πιστοί, ξεκινάμε τις δεήσεις μας προς τον Κύριο. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη λειτουργία του μυστηρίου. Σας είπα προηγουμένως ότι η λειτουργία του μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι οι δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε μιλήσει στο πρώτο μέρος της λειτουργίας για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές, εννοώντας ότι δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι καλή η σοδιά κλπ.
Πάμε λοιπόν λίγο σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα των αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Μια εγκατάλειψη της μέρημνας για τα βιωτικά μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στο πρώτο μέρος. Εφόσον λοιπόν πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε στην επιφάνεια του λόγου. Και αυτό το εξαγγέλουμε με το δεύτερο βήμα, τον χερουβικό ύμνο. Ο χερουβικός ύμνος είναι ακριβώς μια εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση της πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας ότι αυτό το θέλουμε. Την προαίρεσή μας δηλαδή καταθέτουμε. Συγχρόνως έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς που έχουν κληθεί να την ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού. Και έτσι μετά γίνεται η λεγόμενη μεγάλη είσοδος.

Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την προσφορά των δώρων. Θα σταθώ σε κάτι ιστορικό. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινάει από την Ιερά Πρόθεση σήμερα, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος και όπου ο επίσκοπος ή ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός κατέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο διάκονος πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε και αυτά τα δύο τα πήγαινε με λειτουργική πομπή και τα παρέδιδε στον επίσκοπο, ο οποίος τα εναπέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα, δεν την παρακολουθούμε εμείς. Θα την περιγράψω όμως στο κατάλληλο σημείο, γιατί είναι συγκλονιστική η ακολουθία αυτή. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο Ιερό Βήμα και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο, με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή του και ετοιμάζεται και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος έχει τα στοιχεία μέσα της και σε σχέση με την προσκομιδή που θα αναλύσουμε, έχει μέσα της τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία, στον Πατέρα του κοντά. Και μετά την είσοδο του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Ακολουθούν αυτό που ονομάζουμε αιτήσεις ή πληρωτικά. Δηλαδή κάτι που πληρώνει, συμπληρώνει τα πάντα μέχρι τώρα όσα έχουμε κάνει. Τα πληρωτικά μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Εφόσον ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία που ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διεσκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μέσα στο εκκλησίασμα και μάλιστα μέχρι και τον 11ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι ο ασπασμός αυτός γινόταν στο στόμα. Δεν ήξεραν άλλο φιλί οι άνθρωποι. Το φιλί στο στόμα είναι η απόλυτη οικειότητα. Αυτός ο ασπασμός έχει καταργηθεί από το εκκλησίασμα. Σήμερα υπάρχει σε κάποιες προντεσταντικές ενθουσιαστικές εκκλησίες και μάλιστα οι καθολικοί ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη Βατικανή Σύνοδο του 1960 περίπου, αλλά δεν μπορούν να το επιβάλλουν ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει ο ασπασμός. Σήμερα τον βλέπουμε όταν υπάρχει επίσκοπος, επομένως και ιερείς και διάκονοι, ή αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιερέας και ο ασπασμός αυτός γίνεται μεταξύ τους, γιατί κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν όλο το λαό.
ως κατάθεση της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των μελών του Χριστού. Αμέσως μετά τον ασπασμό ακολουθεί το πέμπτο βήμα, που είναι η εξαγγελία του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι ένα κείμενο που δεν υπάρχει στα αρχαία λειτουργικά κείμενα, εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Πιστεύω, όχι πιστεύουμε. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες του. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Αφορούν τα μέλη του σώματος του Χριστού. Το σύμβολο της πίστεως είναι σε ενικό πρόσωπο, επειδή δεν ήθελαν, λόγω και των συζητήσεων που είχαν γίνει ήδη από τον 9ο αιώνα με το πρώτο σχίσμα του Μεγάλου Φωτίου, ότι δεν πρέπει τίποτα, ούτε ένα κόμμα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Ο ενικός αριθμός διασώζει και το χαρακτήρα της προσωπικής διαβεβαιώσεως εκάστου των πιστών. Το σύμβολο της πίστεως έρχεται από το βάπτισμά μας. Είναι το διαπιστευτήριο του ότι είμαστε βαπτισμένοι. Αλλά επειδή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λένε πως ο κόσμος συνενώνεται όλο και πιο πολύ. Συγχωνεύεται σε μία αδελφότητα. Γιατί συντομεύονται οι αποστάσεις και οι σκέψεις μεταφέρονται με τον αέρα. Αλίμονο. Μην πιστεύετε σε μια τέτοια συνένωση των ανθρώπων. Έχοντας την αντίληψη πως ελευθερία είναι η αύξηση και η γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών, διεστρεβλώνουν τη φύση τους, γιατί αποκτούν πολλές άσκοπες και ανόητες επιθυμίες και συνήθειες. Ζούνε

να κορέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν. Όσοι δεν είναι πολύ πλούσιοι, κάνουν τα ίδια. Οι φτωχοί ξεχνούν το ανικανοποίητο και τη ζήλια τους με το κρασί. Μα σύντομα, αντί για κρασί, θα μεθύσουν με αίμα. Εκεί τους οδηγούν. Και σας ρωτάω λοιπόν, είναι ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος? Γνώρισα έναν αγωνιστή της ιδέας που μου διηγόνταν ο ίδιος πως όταν του στέρισαν στη φυλακή τον καπνό, τόσο τον βασάνισε τούτη η στέρηση που λίγο έλειψε να πάει και να προδώσει την ιδέα του μόνο και μόνο για λίγο καπνό. Και ένας τέτοιος άνθρωπος να σου λέει «αγωνίζομαι για την ανθρωπότητα». Μα πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν? Και γιατί είναι ικανός? Για μια σύντομη προσπάθεια ίσως. Μα για πολύ καιρό δεν θα αντέξει. Και δεν είναι καθόλου παράξενο που αντί να κατακτήσουν την ελευθερία πέσανε στη σκλαβιά, και αντί να εξυπηρετήσουν την αδελφική αγάπη και τη συνένωση των ανθρώπων πέσανε απεναντίας στην ανθένωση και στην απομόνωση, όπως μου έλεγε στα νιάτα μου ο μυστηριώδης επισκέπτης και δάσκαλός μου. Γι' αυτό και σβήνει όλο και περισσότερο στον κόσμο η ιδέα για την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας, για την αδελφοσύνη και την ακεραιότητα των ανθρώπων. Όποιος ακούει αυτή την ιδέα την κοροϊδεύει, γιατί πώς μπορεί ο άνθρωπος να απαρνηθεί τις συνήθειές του που θα τραβήξει αυτός ο σκλάβος που έχει τόσο συνηθίσει να ικανοποιεί τις αναρρύθμιτες ανάγκες του που αυτός μονάχος του τις έχει εφεύρει. Αυτός έχει απομονωθεί και δεν τον νοιάζει καθόλου για το σύνολο. Και τι καταφέρανε? Μαζέψανε περισσότερα πλούτη, μα η χαρά τους λιγόστεψε. Ο μοναχικός δρόμος είναι εντελώς διαφορετικός. Κοροϊδεύουν την υποταγή, την νηστεία και την προσευχή. Κι όμως, αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να πετύχει κανείς την πραγματική, την αληθινή ελευθερία. Ξεριζώνω από μέσα μου τις περιττές και άχρηστες ανάγκες. Δαμάζω τον εγωισμό και την περηφάνεια μου με την υπακοή και φτάνω έτσι με τη βοήθεια του Θεού στην ελευθερία του πνεύματος και μαζί στην πνευματική χαρά. Ποιος από αυτούς λοιπόν είναι ο πιο ικανός να κηρύξει μια μεγάλη ιδέα και να την υπηρετήσει? Ο απομονωμένος πλούσιος ή ο απελευθερωμένος από την τυραννία των πραγμάτων και των συνηθιών? Κατακρίνουν τον καλόγερο για την απομόνωσή του. Απομονώνεσαι μέσα στο μοναστήρι για να σώσεις την ψυχή σου και ξεχνάς πως πρέπει να υπηρετήσεις σαν αδερφός την ανθρωπότητα. Μα ας δούμε, ποιος δείχνει περισσότερη αδερφική αγάπη? Γιατί δεν είμαστε εμείς οι απομονωμένοι, μα εκείνοι μονάχα που δεν βλέπουν. Από μας, από τα μοναστήρια, βγαίνανε από τα παλιά ακόμα χρόνια οι λαϊκοί ηγέτες. Γιατί να μην υπάρξουν και τώρα? Τούτοι οι ίδιοι ταπεινοί και πράοι νηστευτές και σιωπητές θα ξεσηκωθούν και θα εργαστούν για τη μεγάλη υπόθεση. Από τον λαό θα έρθει η σωτηρία της Ρωσίας. Και το ρούσικο μοναστήρι ήταν πάντοτε με το λαό. Αν ο λαός βρίσκεται σε απομόνωση, θα πει πως και εμείς είμαστε απομονωμένοι. Ο λαός πιστεύει με το δικό μας τρόπο. Ένας άθεος ηγέτης δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στη Ρωσία, έστω κι αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό.

Αυτό να το θυμάστε. Ο λαός θα αντιμετωπίσει τον αθεϊστή και θα τον νικήσει και θα γίνει η ενιαία ορθόδοξη Ρωσία. Φροντίζετε λοιπόν τον λαό και διαφυλάξτε αμόλυντη την καρδιά του. Μορφώστε τον εν σιωπή. Αυτός θα είναι ο μοναστικός σας άθλος. Γι' αυτό ο λαός είναι θεοφόρος. Θεέ μου, και ο λαός είναι αμαρτωλός. Ποιος λέει όχι? Η διαφθορά μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και προέρχεται εκ των άνω. Η απομόνωση εμφανίζεται και μέσα στο λαό. Οι κουλάκοι και οι τοκογλύφοι πληθαίνουν. Ο έμπορος πασχίζει όλο και περισσότερο να αποκτήσει τιμές. Προσπαθεί να δείξει πως είναι μορφωμένος χωρίς να έχει καμία μόρφωση. Και για να το καταφέρει αυτό, περιφρονεί τις παλιές συνήθειες. Απαρνιέται και την πίστη των πατέρων του ακόμα. Πάει και κάνει επισκέψεις στους πρίγκιπες. Όμως αυτός δεν είναι παρά ένας μουζίκος που έχει διαφθαρεί. Ο λαός σάπισε από το μεθύσι και δεν μπορεί να το παρατήσει. Και πόσο άγρια φέρεται κάποιος στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, ακόμα και στα παιδιά του. Και όλα αυτά γιατί πίνει. Είδα στα εργοστάσια να δουλεύουν 9χρονα παιδιά, αδύνατα, αρρωστιάρικα, καμπουριασμένα, που πρόφτασαν κιόλας να διαφθαρούν. Όλη τη μέρα του Θεού δουλεύουν μέσα στις πνικτικές αίθουσες, μέσα στον θόρυβο της μηχανής. Ακούν βρισχές και ακόλαστα λόγια και πίνουν βότκα, πάντα βότκα. Αυτό χρειάζεται τάχα η ψυχή ενός τόσο μικρού παιδιού. Του χρειάζεται ο ήλιος, τα παιδικά παιχνίδια, το φωτεινό παράδειγμα για μια στάλα αγάπη. Δεν πρέπει να εξακολουθήσει αυτό, καλόγερη. Δεν πρέπει να συνεχιστεί ο βασανισμός των παιδιών. Σηκωθείτε και διδάξτε το αυτό. Γρήγορα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Μα ο Θεός θα σώσει τη Ρωσία. Γιατί αν και ο λαός είναι διεφθαρμένος και δεν μπορεί πια να απαρνηθεί τη βρωμερή αμαρτία του, ξέρει πως αυτή την αμαρτία την έχει καταραστεί ο Θεός και πως κάνει άσχημα αμαρτάνοντας. Θα πει λοιπόν πως ο λαός μας πιστεύει ακόμα στην αλήθεια, παραδέχεται το Θεό και κλαίει για τα κρίματά του. Αυτό δεν γίνεται με τους μορφωμένους. Αυτοί, έχοντας διαβάσει την επιστήμη, θέλουν να πετύχουν την κοινωνική δικαίωση μονάχα με το λογικό τους, αγνοώντας το Χριστό, και έχουν διακηρύξει πια πως δεν υπάρχει ούτε έγκλημα ούτε αμάρτημα. Με τον τρόπο που σκέφτονται έχουν δίκιο, γιατί μια και δεν έχεις Θεό, τότε τι νόημα μπορεί να έχει το έγκλημα? Στην Ευρώπη ο λαός ξεσηκώνεται και βιοπραγεί ενάντια στους πλούσιους και οι λαϊκοί ηγέτες τον οδηγούν σε αιματηρές συγκρούσεις και του μαθαίνουν πως το μίσος του είναι δίκαιο. Μα είναι καταραμένο το μίσος τους, γιατί είναι σκληρό. Όμως τη Ρωσία θα τη σώσει ο Κύριος, όπως την έσωσε κιόλας πολλές φορές. Η σωτηρία θα έρθει από το λαό, από την πίστη του και την ταπεινοφροσύνη του. Πατέρες και δάσκαλοι, διαφυλάξτε την πίστη του λαού, γιατί όλα αυτά δεν είναι όνειρο. Όλη μου τη ζωή απορούσα με τη μεγάλη αξιοπρέπεια που έχει ο λαός μας. Μια αξιοπρέπεια ωραία και αληθινή. Την είδα με τα μάτια μου. Μπορώ να το μαρτυρήσω. Την έβλεπα και απορούσα. Την έβλεπα παρόλη τη βρωμιά και τη φτώχεια του λαού μας. Δεν έχει κανένα ραγιαδισμό.
κι ας πέρασε 2 αιώνες σκλαβιάς. Έχει ύφος ελεύθερο και φέρεται σαν ελεύθερος, χωρίς όμως να προσβάλλει κανέναν. Δεν είναι ούτε εκδικητικός, ούτε φθονερός. Είσαι φημισμένος, είσαι πλούσιος, είσαι έξυπνος, έχεις ταλέντο, χαλάλη σου. Ας σε ευλογεί ο Θεός. Σε τιμώ, μα ξέρω πως εγώ είμαι άνθρωπος. Και μονάχα το γεγονός ότι σε τιμώ χωρίς φθόνο αποδεικνύει την αξιοπρέπειά μου. Αλήθεια σας λέω, αν δεν το λένε αυτό γιατί δεν ξέρουν ακόμα να το πουν, όμως έτσι συμπεριφέρονται. Το είδα και το δοκίμασα εγώ ο ίδιος. Και το πιστεύετε τάχα? Όσο πιο φτωχός και ταπεινός είναι ο Ρώσος, τόσο περισσότεροι από αυτήν την αξιοπρεπή αλήθεια έχει μέσα του. Γιατί οι κουλάκοι και οι τοκογλύφοι έχουν κιόλας διαφθαρεί, οι περισσότεροι. Και σε αυτό φταίμε εμείς που ολιγορήσαμε και δεν το προσέξαμε. Μα ο Θεός θα σώσει τους ανθρώπους του, γιατί η Ρωσία είναι μεγάλη με την ταπεινοφροσύνη. Ονειρεύομαι να δω και σχεδόν βλέπω πια το μέλλον μας. Γιατί θα γίνει έτσι? Ακόμα και ο πιο διεφθαρμένος πλούσιός μας θα ντραπεί τέλος για τα πλούτη του μπροστά στο φτωχό. Και τότε ο φτωχός, βλέποντας αυτήν την ταπεινοφροσύνη του, θα τον καταλάβει και θα υποχωρήσει μπροστά του και θα απαντήσει με χαρά και τρυφερότητα στην ευγενική του ντροπή. Να είστε βέβαιοι πως αυτό θα συμβεί στο τέλος, γιατί εκεί τραβάμε. Η ισότητα βρίσκεται μονάχα στην πνευματική αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και αυτό θα το καταλάβουν μονάχα εδώ, σε μας. Όταν όλοι θα γίνουν αδέρφια, θα θεμελιωθεί και η αδερφοσύνη. Και πριν από την αδερφοσύνη, ποτέ δεν θα μπορέσουν να μοιράσουν τα αγαθά τους. Εμείς φυλάμε την εικόνα του Χριστού, που θα λάμψει σαν πολύτιμο διαμάντι σ' όλο τον κόσμο. Γέννητο, γέννητο.

Πατέρες και δάσκαλοι. Μια φορά μου συνέβη κάτι πολύ συγκινητικό. Στις οδηπορίες μου συνάντησα μια φορά στην πολιτεία την παλιά μου ορτινάτζα, τον Αθανάση. Είχαν περάσει 8 χρόνια από τότε που χωρίσαμε. Με είδε τυχαία στην αγορά, με γνώρισε, έτρεξε κοντά μου. «Θεέ μου», είπε, «πόσο πολύ χάρηκε που με είδε. Πατερούλη μου, αφέντη μου, εσείς είσαστε τάχα. Μπας και με γελούν τα μάτια μου». Με πήγε στο σπίτι του. Είχε τελειώσει πια με τη θητεία του. Είχε παντρευτεί. Είχε και 2 μικρά παιδάκια. Ζούσε κάνοντας μικρεμπόριο. Είχε ένα πάγκο στην αγορά. Το δωμάτιό του ήταν φτωχικό, μα καλοσυγυρισμένο, χαροπό. Με έβαλε να κάτσω, άναψε το σαμοβάρι, έστειλε να φωνάξουν τη γυναίκα του, λες και ο έρχομός μου ήταν μια γιορτή για αυτόν. Έφερε κοντά μου τα παιδιά. «Ευλόγησέ τα, πατερούλη». «Αξίζω εγώ, τάχα, να τα ευλογήσω», το απάντησα εγώ. «Εγώ είμαι ένας απλός και ταπεινός καλόγερος. Θα προσευχηθώ για αυτά στο Θεό. Όσο για σένα, Αθανάση Παύλοβιτς, κάθε μέρα παρακαλώ το Θεό από τότε ακόμα, γιατί εσύ ήσουν η αιτία να γίνουν όσα γίνανε». Και του το εξήγησα όπως μπορούσα. Αυτός με κοιτάει και δεν μπορεί να το φανταστεί, πως εγώ, ο αφέντης του, ο αξιωματικός, κάθομαι τώρα έτσι μπροστά του με τέτοιο ρούχο. Έκλαψε. «Γιατί κλαις λοιπόν, αξέχαστε μου άνθρωπε», του λέω εγώ. «Καλύτερα άσε την ψυχή σου να χαρεί, να χαρεί για μένα, καλέ μου, γιατί ο δρόμος μου είναι γεμάτος χαρά και φως». Δεν μιλούσε πολύ, μονάχα αναστέναζε και κουνούσε συγκινημένος το κεφάλι του. «Και πού είναι τα πλούτη σας?», με ρωτάει. Του απαντάω, «Τα έδωσα στο μοναστήρι. Εκεί έχουμε κοινόβιο». Μετά το τσάι άρχισα να τους αποχαιρετώ και ξαφνικά μου έδωσε 1,5 ρούβλι δωρεά για το μοναστήρι και άλλο 1,5 μου το έβαλε βιαστικά στο χέρι. «Αυτό είναι για σας», μου λέει. «Τώρα που περιοδεύετε, ίσως να σας χρειαστεί, πατερούλη». Πήρα το 1,5 ρούβλι, υποκλήθηκα σε αυτόν και στη γυναίκα του και έφυγα χαρούμενος. Στο δρόμο σκεφτόμουν, τώρα και οι δυο μας, αυτός στο σπίτι του και εγώ στο δρόμο, αναστενάζουμε, μα χαμογελάμε χαρούμενα και η καρδιά μας είναι εύθυμη. Κουνάμε το κεφάλι καθώς θυμόμαστε πως θέλησε ο Θεός και συναντηθήκαμε. Από τότε ποτέ πια δεν τον ξανάδα. Ήμουν αφέντης του και αυτός δούλος μου. Μα τώρα, όταν φιληθήκαμε με αγάπη και με πνευματική κατάνοιξη, συντελέστηκε ανάμεσά μας η μεγάλη ανθρώπινη αδερφοσύνη. Σκέφτηκα πολύ πάνω σε αυτό και τώρα συλλογίζομαι και τούτο. Γιατί να είναι ασύλληπτο το ότι αυτή η μεγάλη και απλόψυχη συνένωση θα πραγματοποιηθεί στον καιρό της ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους της Ρωσίας μας? Πιστεύω πως θα γίνει αυτό, μα θα αργήσει. Για τους δούλους θα προσθέσω τα παρακάτω. Όταν ήμουν νέος, θύμωνα πολλές φορές με τους υπηρέτες. Η μαγείρισα σέρβιρε πολύ ζεστό το φαΐ. Η ορτινάντζα δεν καθάρισε καλά τα ρούχα. Μα με φώτισε τότε ξαφνικά η σκέψη του αγαπητού μου αδερφού, που την άκουσα από τον ίδιο όταν ακόμα ήμουν παιδί. «Το αξίζω τάχα να με υπηρετεί ένας άλλος και εγώ να τον κακομεταχειρίζομαι, γιατί είναι φτωχός και αμόρφωτος». Και απόρρισα τότε
απόρρισα πολύ πως μας έρχονται τελικά στο νου μερικά πράγματα που είναι τόσο απλά και καθαρά. Οι λαϊκοί είναι αδύνατον να ζήσουν χωρίς υπηρέτη, μα εσύ κάνε να γίνει ο υπηρέτης σου πιο ελεύθερος πνευματικά από ό,τι θα ήταν αν δεν ήταν υπηρέτης σου. Και γιατί να μην μπορέσω να γίνω υπηρέτης του υπηρέτη μου, με τρόπο μάλιστα που να το βλέπει και αυτός, χωρίς όμως καμία περηφάνεια από μέρους μου και χωρίς καμία δυσπιστία από μέρους του. Γιατί να μην γίνει ο υπηρέτης μου κάτι σαν συγγενής μου, τόσο που να τον πάρω και αυτόν μέσα στην οικογένειά μου και αυτό να μου δώσει μεγάλη χαρά. Ακόμα και τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα χρησιμεύσει για βάση της μελλοντικής υπέροχης συνένωσης των ανθρώπων, όταν δεν θα ζητάει πια ο άνθρωπος να φρύει υπηρέτες ή να μεταβάλει σε δούλους τους όμοιους του, όπως γίνεται τώρα. Μα απέναντίας θα θελήσει να γίνει ο ίδιος υπηρέτης όλων, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Και είναι δυνατόν να είναι όνειρο το να πιστεύουμε πως ο άνθρωπος στο τέλος θα βρει τη χαρά αποκλειστικά σε έργα ευσπλαχνίας και διδαχής και όχι όπως στις μέρες μας μέσα στις σκληρές απολαύσεις της απληστίας, της ακολασίας, της αλαζονίας, της καυχησιολογίας και του φθονερού θριάμβου του ενός επάνω στον άλλον. Είμαι βέβαιος πως αυτό δεν είναι όνειρο, μα θα γίνει γρήγορα. Μας ειρωνεύονται και μας ρωτάνε. Πότε θα έρθει λοιπόν αυτή η εποχή? Και θα έρθει τάχα ποτέ αυτή? Η γνώμη μου είναι πως με τη βοήθεια του Χριστού θα επιτελέσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Μήπως λίγες ιδέες φάνηκαν στον κόσμο, στην ιστορία της ανθρωπότητας, που μόλις πριν από 10 χρόνια ούτε να τις φανταστεί δεν μπορούσε κανείς και που παρουσιάζονταν ξαφνικά όταν έρχονταν η μυστική τους ώρα και διαδίδονταν σε όλη τη γη. Έτσι θα συμβεί και στον τόπο μας. Ο λαός μας θα φωτίσει ολάκερο τον κόσμο και όλοι θα πούν: ο λίθος τον οποίον απέρριψαν οι οικοδόμοι κατέστη ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε εκείνους που μας χλεβάζουν: λέτε πως εμείς ονειροπολούμε, μα εσείς πότε θα χτίσετε το οικοδόμημά σας και πότε θα οργανωθείτε δίκαια μονάχα με το λογικό σας, δίχως το Χριστό? Γιατί τούτοι, αν και βεβαιώνουν πως παλεύουν για τη συνένωση, στην πραγματικότητα αυτό το πιστεύουν μονάχα οι πιο αφελείς από αυτούς, τόσο που είναι να απορεί κανείς με την αφέλειά τους. Μα την αλήθεια, αυτοί έχουν περισσότερο ονειροπόλα φαντασία από μας. Σκέφτονται να τα κανονίσουν όλα δίκαια, μα απορρίπτοντας το Χριστό, στο τέλος θα πλημμυρίσουν τον κόσμο με αίμα, γιατί το αίμα ζητάει αίμα. Μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Και αν δεν υπήρχε η υπόσχεση του Χριστού, θα εξολοθρεύονταν μεταξύ τους ως τους τελευταίους 2 ανθρώπους επί της γης. Μα και αυτοί, οι τελευταίοι, δεν θα κατάφερναν να συγκρατήσουν την περηφάνεια τους και ο τελευταίος θα σκότωνε τον προτελευταίο και ύστερα και τον εαυτό του. Και θα γίνονταν αυτό αν δεν είχε υποσχεθεί ο Χριστός πως θα αποφευχθεί κάτι τέτοιο για χάρη των πράων και των ταπεινών. Άρχισα τότε με τη στολή του αξιωματικού ακόμα, μετά τη μονομαχία μου, να μιλάω για τους υπηρέτες. Και θυμάμαι πως όλοι απορούσαν μαζί μου. «Τι θέλετε λοιπόν?» μου λέγανε.
να βάλουμε τον υπηρέτη να κάτσει στο ντιβάνι και να του σερβίρουμε και τσάι από πάνω. Και τότε εγώ τους απαντούσα, γιατί όχι κι αυτό. Έστω κι αν θα γίνεται αραιά και που, καλό είναι. Όλοι τότε γελούσανε. Η ερώτησή τους ήταν ελαφρόμυαλη και η απάντησή μου όχι και πολύ ξεκάθαρη. Μα νομίζω πως έκρυβε μέσα της κάποια αλήθεια.

περί προσευχής, αγάπης και επαφής μετάλλων κόσμων. Ναι, μην ξεχνάς την προσευχή σου. Σε κάθε σου προσευχή, αν είναι ειλικρινής, θα προβάλλει ένα καινούριο αίσθημα και μέσα σε αυτό μια καινούρια σκέψη που άλλοτε την αγνοούσες και που θα σου δώσει καινούριο θάρρος και θα καταλάβεις πως η προσευχή είναι διαπαιδαγώγηση. Να θυμάσαι και τούτο ακόμα. Κάθε μέρα και κάθε φορά που θα μπορείς να επαναλαμβάνεις μέσα σου «Κύριε, ελέησον όσους ενεφανίστηκαν σήμερον ενώπιον σου». «Κύριε, ελέησον όσους ενεφανίστηκαν σήμερον ενώπιον σου». Γιατί την κάθε ώρα και την κάθε στιγμή χιλιάδες άνθρωποι τελειώνουν τη ζωή τους σε αυτήν τη γη και οι ψυχές τους παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού και είναι πολλοί αυτοί που έφυγαν από τη γη έρημοι, δίχως να το ξέρει κανείς, μέσα στη θλίψη, μέσα στον πόνο, με τη σκέψη πως κανένας δεν θα βρεθεί να τους λυπηθεί και πως κανένας δεν θα ξέρει αν ζήσανε ή όχι. Και να που η προσευχή σου υπέραν απαύσεώς τους από την άλλη άκρη του κόσμου θα φτάσει στο Θεό, έστω κι αν σου ήταν ολότελα άγνωστη. Πόσο θα χαρεί η ψυχή τους που στάθηκε τρομαγμένη μπροστά στον Κύριο όταν θα νιώσει εκείνη τη στιγμή πως υπάρχει ένας άνθρωπος που προσεύχεται για αυτούς, πως έμεινε στη γη μία ανθρώπινη ύπαρξη που τους αγαπάει. Μα και ο Θεός θα τους λυπηθεί περισσότερο, γιατί αφού εσύ τους λυπήθηκες, πόσο μάλλον ο Θεός που είναι εύσπλαχνος και η αγάπη του είναι αστήρευτη και θα τους συγχωρέσει για χάρη σου. Αδερφοί μου, μην σας τρομάζουν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Αγαπάτε τον άνθρωπο ακόμα και μέσα στην αμαρτία του. Γιατί αυτή η αγάπη είναι το ομοίωμα της αγάπης του Θεού και αποτελεί την ανώτερη αγάπη επί της γης. Αγαπάτε τη δημιουργία του Θεού και στην ολότητά της, μα και στο κάθε της μικρό κομματάκι. Αγαπάτε το κάθε φυλαράκι, την κάθε αχτίδα του Θεού. Αγαπάτε τα ζώα, αγαπάτε τα φυτά, αγαπάτε το κάθε τι. Όταν θα αγαπήσεις το κάθε τι, θα ανακαλύψεις μέσα σε αυτά το μυστικό του Θεού. Και μια και θα το ανακαλύψεις, θα το κατανοήσεις. Θα το κατανοείς όλο και πιο πολύ με την κάθε μέρα που θα περνάει. Και στο τέλος θα αγαπήσεις όλο τον κόσμο με μια ακέραια παγκόσμια αγάπη. Να αγαπάτε τα ζώα. Ο Θεός τους έδωσε λίγη νοημοσύνη και ασυνέφιαστη χαρά. Μην την καταστρέφετε λοιπόν. Μην τα βασανίζετε. Μην αφαιρείτε τη χαρά τους. Μην πάτε ενάντια στη σκέψη του Θεού. Άνθρωπε, μην επέρεσε αντίκρι στα ζώα. Αυτά είναι αναμάρτητα. Μα εσύ, με όλο σου το μεγαλείο, ρυπαίνεις τη γη με την εμφάνισή σου και αφήνεις πίσω σου τα σαπρά σου ίχνη. Αλίμονο, σχεδόν ο καθένας μας το κάνει αυτό. Να αγαπάτε ιδιαίτερα τα παιδάκια, γιατί και αυτά είναι αναμάρτητα, σαν τους αγγέλους, και ζούνε για να μας δίνουν χαρά, για να εξαγνίζουν τις καρδιές μας και είναι σαν μια υπόδειξη για μας.
αλίμονο σε όποιον προσβάλλει ένα παιδί. Εμένα με έμαθε να αγαπάω τα παιδιά ο πατέρας Άνθιμος. Αυτός, πράος και σιωπηλός, στις οδηπορίες μας αγόραζε με τις πεντάρες που μας ελεούσαν κουλουράκια και καραμέλες και τα μοίραζε στα παιδιά. Δεν μπορούσε να περάσει από μπροστά τους δίχως να συγκινηθεί η ψυχή του. Τέτοιος άνθρωπος είναι. Καμιά φορά ίσως να μην ξέρεις τι να αποφασίσεις, ιδιαίτερα όταν βλέπεις τα κρίματα των ανθρώπων και αναρωτιέσαι να του επιβληθώ με τη βία ή με την ταπεινή αγάπη. Πάντα να αποφασίζεις, θα επιβληθώ με την ταπεινή αγάπη. Αν το αποφασίσεις αυτό μια για πάντα, θα μπορέσεις να υποτάξεις όλο τον κόσμο. Η ταπεινοσύνη, η γεμάτη αγάπη, είναι φοβερή δύναμη, δυνατότερη από κάθε άλλη. Τίποτα παρόμοιο με αυτήν δεν υπάρχει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή να προσέχεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις να είναι κόσμια η μορφή σου. Γιατί μπορεί να περάσεις μπροστά από ένα παιδάκι, να περάσεις οργισμένος, βρίζοντας με την ψυχή σου γεμάτη θυμό. Ίσως να μην προσέξεις καθόλου το παιδάκι, μα εκείνο θα σε δει. Θα δει και το πρόσωπό σου, το ασχημισμένο και το ασεβές. Μπορεί να χαραχτεί αυτό στην καρδούλα του, χωρίς να το ξέρεις. Μπορεί να του ρίξεις ένα κακό σπόρο στην ψυχή του, που ίσως και να βλαστήσει. Και όλα αυτά γιατί δεν φυλάχτηκες μπροστά στο παιδί και γιατί δεν καλλιέργησες μέσα σου την προσεκτική και δραστήρια αγάπη. Αδέρφια μου, η αγάπη είναι ένας σοφός δάσκαλος, μα πρέπει να ξέρει κανείς να την αποκτήσει. Γιατί αποκτιέται δύσκολα, αγοράζεται ακριβά, με πολύχρονη δουλειά. Γιατί δεν έχει αξία να αγαπήσεις για μια στιγμή, μα να αγαπάς για πάντα. Τυχαία μπορεί και ο καθένας να αγαπήσει, ακόμα και ο μοχθηρός. Ο αδερφός μου ζητούσε συγχώρεση από τα πουλάκια. Αυτό φαίνεται κάπως ακατανόητο. Είναι όμως σωστό, γιατί όλα μοιάζουν με τον ωκεανό. Όλα ρέουν και αγγίζουν το ένα το άλλο. Αν αγγίξεις σε ένα μέρος, η δόνηση θα μεταδοθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Αν είναι τρέλα το να ζητάς συγγνώμη από τα μικρά πουλιά, όμως η ζωή των πουλιών και των παιδιών και των ζώων θα ήταν πιο ανάλαφρη κοντά σου, αν εσύ ήσουν πιο κόσμιος από ό,τι είσαι τώρα. Έστω και τόσο δα πιο ανάλαφρη, μα θα ήταν ωστόσο. Όλα είναι σαν τον ωκεανό. Σας το λέω εγώ. Θα προσευχώσουν τότε και στα πουλάκια, βασανιζόμενος από μία ακέραιη αγάπη, σαν σε έκσταση, και θα παρακαλούσες να σου συγχωρήσουν και αυτά τις αμαρτίες σου. Να την εκτιμάς αυτή την έκσταση, όσο και αν φαίνεται ακατανόητη στους ανθρώπους. Φίλοι μου, να παρακαλάτε το Θεό να σας δίνει την ευθυμία, να είστε εύθυμοι σαν τα παιδιά, σαν τα πετεινά του ουρανού, και μην σας ανησυχούν τα κρίματα των ανθρώπων. Μη φοβάστε πως θα ματαιώσουν το έργο σας και δεν θα τα αφήνουν να πραγματοποιηθεί. Μη λέτε «το κρίμα είναι ισχυρό», «είναι ισχυρή η ασέβεια», «είναι ισχυρό το κακό περιβάλλον» «και εμείς είμαστε μονάχα μονάχοι και αδύναμοι». «Θα μας πνίξει το κακό περιβάλλον και δεν θα αφήσει να πραγματοποιηθεί το θεάριστο έργο».
αποδιώχνετε, παιδιά μου, αυτήν την απεσιοδοξία. Μία σωτηρία υπάρχει για σένα. Πάρε τον εαυτό σου και κάνε τον υπεύθυνο για τα κρίματα των ανθρώπων. Φίλε μου, αυτό και στα αλήθεια, έτσι είναι. Γιατί μόλις θεωρήσεις ειλικρινά τον εαυτό σου υπόλογο για όλα και για όλους, θα δεις την ίδια εκείνη στιγμή πως ακριβώς έτσι είναι και πως εσύ ίσα είσαι αυτές για όλους και για όλα. Μα αν θα ρίχνεις τη δική σου οκνηρία και τη δική σου αδυναμία στους άλλους, θα καταντήσεις στο τέλος να πλημμυρίσεις από σατανική περηφάνεια και θα μεμφθείς το Θεό. Όσο για τη σατανική περηφάνεια, σκέφτομαι τούτο. Μας είναι δύσκολο να την καταλάβουμε εδώ στη γη. Γι' αυτό κιόλας εύκολα μπορούμε να λαθέψουμε και να την αποκτήσουμε, νομίζοντας μάλιστα πως κάνουμε κάτι ωραίο και μεγάλο. Μα και πολλά από τα πιο δυνατά αισθήματα και πολλά πράγματα από την ίδια μας τη φύση δεν μπορούμε ακόμα να τα καταλάβουμε εδώ στη γη. Όμως αυτό ας μη σε παρασέρνει και μη νομίζεις πως μπορείς να δικαιολογηθείς, γιατί ο αιώνιος κριτής θα σε ρωτήσει για εκείνα που μπορούσες να καταλάβεις και όχι για εκείνα που δεν μπορούσες. Γιατί τότε πια όλα θα τα έχεις μάθει σωστά και δεν θα φέρνεις αντιρρήσεις. Στη γη περπατάμε σαν να ψαχουλεύουμε γύρω μας, και αν δεν είχαμε μπροστά μας την πολύτιμη μορφή του Χριστού, θα χάναμε εντελώς το δρόμο μας, όπως τον έχασε η ανθρωπότητα πριν από τον κατακλυσμό. Σε τούτη τη γη υπάρχουν πολλά που μας είναι κρυμμένα, μα σε αντάλλαγμα μας έχουν χαριστεί η μυστική εσωτερική αίσθηση του ζωντανού μας συνδέσμου με έναν άλλον κόσμο, με έναν κόσμο ουράνιο και ανώτερο. Μα και οι ρίζες των σκέψεων και των αισθημάτων μας δεν βρίσκονται εδώ παρά σε κόσμους άλλους. Να γιατί λένε οι φιλόσοφοι πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ουσία των πραγμάτων όσο βρισκόμαστε σε τούτη τη γη. Ο Θεός πήρε τους σπόρους από άλλους κόσμους και έσπηρε σε τούτη τη γη και καλλιέργησε τον κήπο του και αναπτύχθηκε το κάθε τι που μπορούσε να αναπτυχθεί, μαζί μονάχα από την επαφή του με κάποιον άλλον μυστηριώδη κόσμο. Αν εξασθενήσει ή εξαφανιστεί μέσα σου αυτό το αίσθημα, τότε πεθαίνει και ο σπόρος που έχει βλαστήσει μέσα σου. Τότε θα αδιαφορήσεις για τη ζωή και θα τη μισήσεις. Έτσι νομίζω.

να θυμάσαι προπάντων πως δεν μπορείς να γίνεις κανενός κριτής, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στη γη δικαστής για έναν κακούργο πριν νιώσει αυτός ο δικαστής, πως και ο ίδιος είναι το ίδιο κακούργος σαν και αυτόν που έχει μπροστά του, και πως ίσως αυτός να είναι πιο ένοχος από όλους. Όταν θα φτάσει να το παραδεχτεί αυτό, τότε θα μπορεί να γίνει και δικαστής. Όσο κι αν είναι τούτο παράλογο, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο από την πρώτη άποψη, είναι αληθινό. Γιατί αν εγώ ήμουν αναμάρτητος, ίσως να μην υπήρχε ο επαγγελματίας που πρέπει τώρα να δικάσω. Αν μπορείς να πάρεις επάνω σου το έγκλημα του κατηγορουμένου που θα δικάσει η καρδιά σου, τότε να το πάρεις χωρίς χρονοτριβή και να υποφέρεις γι' αυτόν, και εκείνον να τον αφήσεις να φύγει χωρίς καμία επίπληξη. Ακόμα κι αν ο ίδιος ο νόμος σε όρισε δικαστή του, προσπάθησε και τότε να δικάσεις όσο σου είναι δυνατόν με το ίδιο πνεύμα, γιατί ο κατηγορούμενος θα φύγει και θα καταδικάσει πολύ χειρότερα τον εαυτό του από ό,τι θα μπορούσε να κάνει το δικό σου δικαστήριο. Αν μείνει ανέστητος στη χάρη που του έκανες, ίσως και να σε περιγελάσει. Μην παρασύρεσαι ούτε από αυτό. Θα πει πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα του, μα θα έρθει στον καιρό της. Κι αν δεν έρθει, το ίδιο κάνει. Θα βρεθεί κάποιος άλλος στη θέση του να καταλάβει και να μαρτυρήσει μάλιστα, να καταδικάσει και να κατηγορήσει μόνος του τον εαυτό του, και θα εκπληρωθεί η αλήθεια. Αυτό να το πιστεύεις. Να το πιστεύεις χωρίς αμφιβολίες, γιατί σε αυτό στηρίζεται όλη η ελπίδα και η πίστη των Αγίων. Να κάνεις ακούραστα το καλό. Αν θυμηθείς τη νύχτα όταν πέφτεις να κοιμηθείς πως δεν έκανα εκείνο που έπρεπε, τότε να σηκωθείς αμέσως και να το κάνεις. Αν γύρω σου οι άνθρωποι είναι κακοί και ανέσθητοι και δεν θελήσουν να σε ακούσουν, τότε να πέσεις μπροστά τους στα γόνατα και να τους ζητήσεις συγγνώμη, γιατί μα την αλήθεια φταίς και εσύ που δεν θέλουν να σε ακούσουν. Κι αν εξαγριωθούν τόσο πολύ που να σου είναι αδύνατο να τους μιλήσεις, τότε να τους βοηθάς σιωπηλά και ταπεινά, χωρίς να χάσεις ποτέ σου την ελπίδα. Κι αν σε παρατήσουν όλοι και σε διώξουν με τη βία, τότε όταν θα μείνεις μόνος, πέσε στο χώμα και φίλησέ το. Βρέξ' το με τα δάκρυά σου και η γη θα δώσει καρπούς, έστω κι αν δεν σε δει και δεν σε ακούσει κανένας στην απομόνωσή σου. Να πιστεύεις ως το τέλος, έστω κι αν όλοι οι άνθρωποι της γης χάνανε την πίστη τους και έμενες μονάχα εσύ πιστός. Πρόσφερε τη θυσία σου και τότε ύμνησε το Θεό εσύ, ο μόνος που έμεινες. Κι αν συναντήσεις άλλον έναν σαν και σένα, να, αμέσως ένας ολόκληρος κόσμος, ένας κόσμος σώζης αγάπης. Αγκαλιαστείτε τότε και υμνήστε τον Κύριο, γιατί η αλήθεια εκπληρώθηκε, έστω και με σας τους δύο μοναχά. Αν αμαρτήσεις εσύ ο ίδιος και είναι η ψυχή σου περίληπη μέχρι θανάτου για τα κρίματά σου ή για το αναπάντεχο κρίμα σου, τότε αγάλου για έναν άλλον, για έναν δίκαιο. Αγάλου για το ότι αν και εσύ αμαρτήσεις,
αυτός είναι δίκαιος και δεν αμάρτησε. Αν η κακία των ανθρώπων σε ταράξει ως την ακατανίκητη αγανάκτηση και θλίψη, ως την επιθυμία να εκδικηθείς τους κακούργους, να φοβάσαι περισσότερο από όλα το αίσθημα, πήγαινε αμέσως τότε να επιζητήσεις να βασανιστείς, σαν να σου εσύ ο ένοχος για αυτό το κακούργημα. Δέξου την τιμωρία και υπόφερέ την, και η καρδιά σου θα ηρεμήσει και θα καταλάβεις πως φταίς κι εσύ, γιατί μπορούσες να φωτίσεις τους κακούργους σαν αναμάρτητος που ήσουν και δεν το έκανες. Αν τους φώτιζες, θα έδειχνες με το φως σου το δρόμο και στους άλλους, και εκείνος που έκανε το έγκλημα ίσως και να μην το έκανε αν φωτίζονταν από το δικό σου φως. Και αν φωτίζοντάς τους πάλι έβλεπες πως οι άνθρωποι δεν ακολουθούν το δρόμο της σωτηρίας που τους έδειξες, μείνε σταθερός και μη χάσεις την πίστη σου στη δύναμη του ουράνιου φωτός. Πίστεψε πως αν δεν σώθηκαν τώρα, θα σωθούν αργότερα, και αν δεν σωθούν αυτοί, θα σωθούν τα παιδιά τους, γιατί το φως σου δεν θα πεθάνει, έστω κι αν εσύ θα έχεις πεθάνει πια. Ο δίκαιος φεύγει, μα το φως του μένει. Πάντοτε ο σωτήρας σώζει μετά το θάνατό του. Το ανθρώπινο γένος δεν δέχεται τους προφήτες του και τους θανατώνει. Όμως οι άνθρωποι αγαπούν τους μάρτυρες και τους τιμούν. Τιμούν εκείνους που οι ίδιοι βασάνισαν. Εσύ δουλεύεις για το σύνολο και κάθε τι που κάνεις το κάνεις για το μέλλον. Μη γυρεύεις ποτέ ανταμοιβή, γιατί ανταμείφθηκες πια και με το παραπάνω σε τούτη τη γη. Έχεις την πνευματική σου χαρά που την αποκτάει μονάχα ο δίκαιος. Μη φοβάσαι ούτε τους μεγάλους ούτε τους ισχυρούς, μα να είσαι πάντα συνετός και ευπρεπής. Γνώριζε το μέτρο, γνώριζε την ώρα. Όταν μένεις μόνος, να προσεύχεσαι, να αγαπάς, να γονατίζεις και να ασπάζεσαι τη γη, να φυλάς τη γη και να την αγαπάς ακούραστα, αχόρταγα, όλα να τα αγαπάς, να επιζητάς τον ενθουσιασμό και την έκσταση της αγάπης. Πότισε τη γη με τα δάκρυα της αγαλίασης και αγάπα αυτά τα δάκρυά σου. Αυτήν την έκσταση μη την τρέπεσαι, αγάπα την, γιατί είναι μεγάλο δώρο, δώρο του Θεού, και δεν δίνεται στους πολλούς, μα μονάχα στους εκλεκτούς.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδερ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

πριν από το θάνατο, ωστόσο πεθαίνουμε. Μεγαλώνει μέσα μας το θανάτωμα με τη φυσική φθορά και με την αρρώστια. Και εδώ πάλι δεν μπορούμε απλά και μόνο να ταυτίσουμε τη χριστιανική άποψη, μήτε με την άποψη του σύγχρονου κόσμου, μήτε με τη χαρακτηριστική άποψη της θρησκείας. Για το σύγχρονο κοσμικό κόσμο, η υγεία είναι η μόνη φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Η αρρώστια πρέπει επομένως να πολεμηθεί και ο σύγχρονος κόσμος την πολεμάει. Είναι αλήθεια πολύ καλά. Τα νοσοκομεία και η ιατρική είναι γενικά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σύγχρονου κόσμου. Το όριο της υγείας είναι ο θάνατος. Έρχεται μία ώρα που τα μέσα της επιστήμης σώνονται και αυτά. Ο σύγχρονος κόσμος το δέχεται τόσο απλά και ξεκάθαρα όσο και τον ίδιο το θάνατο. Έρχεται μία στιγμή που ο άρρωστος τελικά πεθαίνει, που τον παίρνουν από το θάλαμο και αυτό γίνεται αθόρυβα με τον αρμόδιο τρόπο, με όλους τους κανόνες της υγιεινής, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα. Όσο βρίσκεται κανένας στη ζωή, πρέπει να γίνεται κάθε τι που σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα. Όσο βρίσκεται κανένας στη ζωή, πρέπει να γίνεται κάθε τι που μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή.

αντικείμενο της αποτελεσματικής φροντίδας είναι η ζωή, όχι η θνητή ζωή. Η θρησκευτική αντίληψη είναι πως μάλλον η αρρώστια παρά η υγεία είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Στον κόσμο τούτο της φθαρτής και μεταβαλλόμενης ύλης, ο πόνος, η αρρώστια και η πίκρα είναι οι φυσιολογικές συνθήκες της ζωής. Πρέπει να έχουμε νοσοκομεία και να παρέχουμε ιατρική φροντίδα, αλλά ως υποχρέωση θρησκευτική και όχι από οποιοδήποτε πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία ως υγεία. Η υγεία και η γιατριά θεωρήθηκαν πάντα από τη θρησκευτική άποψη ως σπλάχνηση του Θεού και η πραγματική γιατριά είναι θαυματουργική. Το θαύμα αυτό γίνεται από το Θεό. Και πάλι όχι επειδή η υγεία είναι αγαθό, αλλά επειδή αποδείχνει τη δύναμη του Θεού και ξαναφέρνει τους ανθρώπους πάλι στο Θεό. Στις απότερες συνέπειές τους, οι δύο αυτές απόψεις είναι ασυμβίβαστες και τίποτα δεν φανερώνει καλύτερα τη σύγχυση των χριστιανών απάνω στο ζήτημα αυτό από το γεγονός πως σήμερα οι χριστιανοί δέχονται πως και οι δύο απόψεις ισχύουν και αληθεύουν το ίδιο. Λύνουμε το πρόβλημα ενός κοσμικού νοσοκομείου τοποθετώντας ένα χριστιανικό εφημέριο και το πρόβλημα ενός χριστιανικού νοσοκομείου κάνοντάς το όσο γίνεται πιο σύγχρονο και επιστημονικό, δηλαδή όσο γίνεται πιο κοσμικό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, η θρησκευτική άποψη προοδευτικά υποχωρεί μπροστά στην κοσμική, για τους λόγους που έχουμε κιόλας αναλύσει παραπάνω. Ο σύγχρονος εφημέριος τίνει να γίνει τελικά όχι μόνο παραστεκάμενος του γιατρού, αλλά θεραπευτής. Μια καλή ένδειξη γι' αυτό αποτελούν οι κάθε είδους τεχνικές που γεμίζουν τα προγράμματα των θεολογικών σπουδαστηρίων σχετικά με την ποιμαντική θεραπεία, τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, τη φροντίδα για τους αρρώστους. Είναι αυτή όμως άραγε η χριστιανική άποψη? Και αν δεν είναι αυτή, χρειάζεται απλά και μόνο να γυρίσουμε στην παλαιά, στη θρησκευτική άποψη? Η απάντηση είναι όχι. Και δεν χρειάζεται μόνο να γυρίσουμε πίσω. Χρειάζεται να ανακαλύψουμε το αμετάλλαχτο αλλά πάντα σύγχρονο μυστηριακό όραμα της ζωής του ανθρώπου και επομένως του πόνου του και της αρρώστιάς του, το όραμα που στάθηκε το όραμα της Εκκλησίας, ακόμα και αν εμείς οι χριστιανοί το έχουμε λησμονήσει ή το καταλάβαμε στραβά. Η Εκκλησία θεωρεί τη γιατριά μυστήριο. Τόσο μεγάλη στάθηκε όμως η παρανόηση στους μακρόχρονους αιώνες, όπου η Εκκλησία ταυτιζόταν ολοκληρωτικά με τη θρησκεία, ώστε το μυστήριο του Ευκελαίου έγινε στην πραγματικότητα μυστήριο του θανάτου, ένα από τα στερνά εφόδια που διανοίγουν για τον άνθρωπο ένα λίγο ή πολύ ασφαλισμένο διάβα στην αιωνιότητα. Υπάρχει σήμερα κίνδυνος με το ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χριστιανών για τη γιατριά να θεωρηθεί το Ευχέλαιο για μυστήριο της υγείας, για χρήσιμο συμπλήρωμα της κοσμικής γιατρικής. Και οι δύο απόψεις είναι λαθεμένες, επειδή και οι δύο παραβλέπουν ακριβώς τη μυστηριακή φύση αυτής της πράξης.

Ένα μυστήριο, όπως ξέρουμε, είναι πάντα ένα πέρασμα, μία μεταμόρφωση. Δεν είναι ωστόσο ένα πέρασμα στην υπερφύση, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, στον ερχόμενο κόσμο, δηλαδή στην ίδια πραγματικότητα του κόσμου αυτού και της ζωής του, όπως τον λύτρωσε και τον αποκατάστησε ο Χριστός. Είναι η μεταμόρφωση όχι της φύσης σε υπερφύση, αλλά του παλαιού σε καινούργιο. Ένα μυστήριο δεν είναι επομένως ένα θαύμα με το οποίο ο Θεός παραβιάζει, καθώς θα λέγαμε, τους φυσικούς νόμους, αλλά είναι το φανέρωμα της τελικής αλήθειας για τον κόσμο και για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τη φύση, της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Και η γιατριά είναι ένα μυστήριο, επειδή ο σκοπός ή το τέλος της δεν είναι καθ' αυτό η υγεία ή η αποκατάσταση της φυσικής υγείας, αλλά η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Βασιλείας, στη χαρά και η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Στο Χριστό, όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και επομένως η υγεία και η αρρώστια, η χαρά και ο πόνος έγιναν μία άνοδος και μία είσοδος σε αυτή την καινούργια ζωή. Έγιναν η απαντοχή και το προτύπωμά της. Αληθινά σε αυτόν τον κόσμο ο πόνος και η αρρώστια είναι φυσιολογικά, αλλά η ίδια η φυσιολογικότητά τους είναι αφύσικη. Φανερώνουν την τελική και μόνιμη ήττα του ανθρώπου και της ζωής, την ήττα που καμιά από τις μερικές νίκες της γιατρικής, οσοδήποτε λαμπρή και αληθινά θαυματουργική, δεν μπορεί τελικά να εξουδετερώσει. Όμως ο Χριστό, ο πόνος δεν σταματάει, μεταμορφώνεται σε νίκη. Η ήττα η ίδια γίνεται νίκη, μία οδός, μία είσοδος στη Βασιλεία, και αυτή είναι η μόνη αληθινή γιατριά. Να ένας άνθρωπος που υποφέρει στο κρεβάτι του πόνου και η Εκκλησία έρχεται κοντά του να τελέσει το μυστήριο της γιατριάς. Για τον άνθρωπο αυτόν, όπως και για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, τα όσα υποφέρει μπορεί να αποτελούν την ήττα, την αφετηρία ενός ακέραιου παραδομού στην σκοτεινιά, στην απελπισία και στη μοναξιά. Μπορεί να αποτελούν το θάνατο στην αληθινά πραγματική σημασία της λέξης, και ωστόσο μπορούν να αποτελούν μέσα του και την τελική νίκη του ανθρώπου και της ζωής. Η Εκκλησία δεν έρχεται να αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο. Δεν έρχεται να πάρει απλώς τη θέση της γιατρικής που εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της. Η Εκκλησία έρχεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο αυτόν στην αγάπη, στο φως και στη ζωή του Χριστού. Δεν έρχεται απλώς για να του δώσει παρηγοριά στα όσα υποφέρει, για να του δώσει βοήθεια, αλλά για να τον κάνει μάρτυρα, δηλαδή βεβαιωτή του Χριστού στα όσα υποφέρει. Μάρτυρας είναι αυτός που βλέπει τους ουρανούς ανεγωμένους και τον ιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Μάρτυρας είναι αυτός για τον οποίο ο Θεός δεν είναι μία ακόμα η στερνή ευκαιρία να σταματήσει ο αβάσταχτος πόνος του, αλλά αυτός για τον οποίο ο Θεός είναι η ίδια η ζωή του. Με τον τρόπο αυτόν όλα τα πράγματα στη ζωή του καταλήγουν στο Θεό, ανεβαίνουν στην πληρότητα της αγάπης. Στον κόσμο τούτον θα περάσουμε δοκιμασίες, είτε ο ίδιος ο άνθρωπος περιορίσει τα όσα υποφέρει στο ελάχιστο, είτε λάβει κάποια ανακούφιση από τη θρησκευτική υπόσχευση μίας ανταμοιβής στον άλλο κόσμο. Τα όσα υποφέρει εδώ συνεχίζονται με έναν τρόπο φρικτά φυσιολογικό. Κι όμως ο Χριστός λέει: «Θαρσείτε, εγώ ανενίκηκα των κόσμων». Όχι μονάχα όλα όσα υποφέρει ο κόσμος πήραν ένα νόημα με τα όσα υπόφερε εκείνος, αλλά τους δόθηκε να γίνουν αυτά τα ίδια
το σημάδι, το μυστήριο, η διακήρυξη, ο ερχομός αυτής της νίκης. Ήττα του ανθρώπου, ο ίδιος ο θάνατός του, του έγινε τρόπος ζωής.

Και η νίκη αυτή άρχισε με το θάνατο του Χριστού. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο και εξακολουθεί να είναι μορία όχι μόνο για τον κόσμο τούτον, αλλά και για τη θρησκεία, όσο αυτή εξακολουθεί να είναι θρησκεία του κόσμου τούτου. Ή να μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή για να μην χάσει τη δύναμή του ο θάνατος του Χριστού. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου δεν αρχίζει όταν ένας άνθρωπος φτάσει στο αφεύγατο τέρμα και το λείψανό του κοίταται στην εκκλησία προσμένοντας να το διαβάσουν για στερνή φορά, ενώ τριγύρω στεκόμαστε εμείς θλιμμένοι και ωστόσο καρτερικοί μάρτυρες της επιβλητικής αποχώρησης ενός ανθρώπου από τον κόσμο των ζωντανών. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου αρχίζει κάθε Κυριακή, καθώς η Εκκλησία, ανεβαίνοντας τον ουρανό, πάσαν την βιωτικήν μέριμναν αποτίθεται. Αρχίζει κάθε γιορτινή, αρχίζει ειδικά με τη χαρά του Πάσχα. Ολάκυρη η ζωή της Εκκλησίας είναι με κάποιο τρόπο το μυστήριο του θανάτου μας, επειδή ολάκυρη αυτή η ζωή είναι η διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου, η ομολογία της Ανάστασής Του. Και όμως ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία θανατοκεντρική, δεν είναι μια μυστηριακή λατρεία στην οποία προσφέρεται μια αντικειμενική διδασκαλία σωτηρίας από το θάνατο μέσα σε ωραίες τελετές και που απαιτεί να την πιστέψω ώστε να βγω κερδισμένος από τα ευεργετήματά της. Να είσαι χριστιανός και να πιστεύεις στο Χριστό πάντα σήμαινε και σημαίνει πάντα. Να γνωρίζεις με ένα μεταλογικό και ωστόσο απόλυτα βέβαιο τρόπο που ονομάζεται πίστη πως ο Χριστός είναι η ζωή κάθε ζωής, πως είναι η ζωή η ίδια και επομένως η ζωή μου. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Όλες οι χριστιανικές διδασκαλίες για την ενσάρκωση, τη λύτρωση, τον εξυλασμό είναι συνέπειες, εξηγήσεις, αλλά όχι η αιτία αυτής της πίστης. Μονάχα όταν πιστεύουμε στο Χριστό, όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις βλέπουμε να έχουν πέραση και να στέκουν. Η ίδια η πίστη δεν είναι αποδοχή τούτης ή εκείνης της πρότασης για το Χριστό, αλλά αποδοχή του ιδίου του Χριστού ως της ζωής και του φωτός της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Με αυτή τη σημασία η χριστιανική πίστη είναι ριζικά διαφορετική από τη θρησκευτική πίστη. Η αφετηρία της δεν είναι η πίστη, είναι η αγάπη. Καθ' αυτή και από μοναχή της κάθε πίστη είναι μερική, αποσπασματική, ευκολοράγιστη. Εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται. Μονάχα η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και αν το αγαπώ κάποιον σημαίνει πως αυτός έγινε η ζωή μου ή μάλλον πως έγινε το περιεχόμενο της ζωής μου, τον αγαπώ τον Χριστό σημαίνει πως τον γνωρίζω και πως τον κατέχω ως τη ζωή της ζωής μου.

Μονάχα αυτή η κατοχή του Χριστού ως ζωής, η ειρήνη και η χαρά της κοινωνίας μαζί Του, η βεβαιότητα της παρουσίας Του, γεμίζουν με νόημα τη διακήρυξη του θανάτου του Χριστού και την ομολογία της Ανάστασής Του. Στον κόσμο τούτον η Ανάσταση του Χριστού ποτέ δεν μπορεί να γίνει ένα αντικειμενικό γεγονός. Ο Αναστημένος Κύριος παρουσιάστηκε στη Μαρία και θεωρεί Αυτόν εστώτα και ουκ είδη ότι Ιησούς εστί. Στη θάλασσα της Τιβεριάδας στάθηκε στην ακρολιμνιά και ου μέντι είδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Και στην πορεία προς το χωριό Εμαούς τα μάτια των μαθητών εκρατούντο του μη επιγνώνε Αυτόν. Το κήρυγμα της Ανάστασης παραμένει μορία για τον κόσμο τούτο και δεν είναι να απορεί κανένας πως ακόμα και οι χριστιανοί το εξηγούν κάπως ταυτίζοντάς τους πραγματικά με τις παλαιές προχριστιανικές διδασκαλίες της αθανασίας και της επιβίωσης. Και αν αληθινά η διδασκαλία της Ανάστασης είναι απλά και μόνο μία διδασκαλία, αν χρειάζεται να την πιστέψουμε σαν ένα μελούμενο συμβάν, σαν ένα μυστήριο του άλλου κόσμου, τότε δεν παραλλάζει ουσιαστικά από τις άλλες διδασκαλίες του άλλου κόσμου και εύκολα μπορούμε να τις συγχύσουμε μαζί τους. Είτε για την αθανασία της ψυχής, είτε για τη σωματική ανάσταση πρόκειται, εγώ άνθρωπος στο ζήτημα αυτό δεν γνωρίζω τίποτα και κάθε συζήτηση είναι μια απλή εικασία. Ο θάνατος εξακολουθεί να είναι το σκοτεινό πέρασμα σε ένα σκοτεινό μέλλον. Η μεγάλη χαρά που δοκίμασαν οι μαθητές όταν είδαν τον Αναστημένο Κύριο, αυτή η καιωμένη καρδία που ένιωσαν μέσα τους πορευόμενοι προς το χωριό Εμαούς, δεν ήταν επειδή τους αποκαλύφθηκαν τα σκοτεινά μυστήρια ενός άλλου κόσμου. Ήταν επειδή είδαν τον Κύριο και εκείνος τους έστειλε να κηρύξουν και να διακηρύξουν όχι την Ανάσταση των νεκρών, όχι μια διδασκαλία θανάτου, αλλά τη μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών, την καινούργια ζωή, τη Βασιλεία. Οι μαθητές ανάγγειλαν αυτά που ήξεραν, πως στο Χριστό η καινούργια ζωή άρχισε κιόλας, πως εκείνος είναι το πλήρωμα, η Ανάσταση και η χαρά του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η είσοδος στην αναστημένη ζωή του Χριστού, η κοινωνία της αιώνιας ζωής, η ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Και είναι η απαντοχή της ανεσπέρου ημέρας της Βασιλείας. Όχι η απαντοχή κανενός άλλου κόσμου, αλλά η πλήρωση όλων των πραγμάτων και όλης της ζωής στο Χριστό. Σε εκείνον ο ίδιος ο θάνατος έγινε πράξη ζωής, γιατί εκείνος γέμισε το θάνατο με τον εαυτό του, με την αγάπη και με το φως του. Σε εκείνον πάντα γάρ ημών εστίν, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών εστίν, ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Και αν την κάνω δικιά μου αυτήν την καινούργια ζωή, δικιά μου αυτή την πείνα και τη δίψα της Βασιλείας, δικιά μου αυτή την απαντοχή του Χριστού, δικιά μου τη βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι η ζωή, τότε ο ίδιος ο θάνατός μου θα γίνει μία πράξη κοινωνίας με τη ζωή. Γιατί μη τη ζωή, μη τε θάνατος μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Δεν ξέρω πότε και πώς θα έρθει το πλήρωμα. Δεν ξέρω πότε τα πράγματα όλα θα συντελειωθούν στο Χριστό. Δεν ξέρω τίποτα για τα διάφορα πότε και για τα διάφορα πώς. Ένα ξέρω, πως το μεγάλο αυτό πέρασμα, το Πάσχα του κόσμου, έχει αρχίσει με το Χριστό και πως το φως του ερχόμενου κόσμου μας έρχεται μέσα στη χαρά και στην ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, επειδή
ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.

και εμείς εστέ μάρτυρες τούτων. Δεν είναι ανάγκη να ξαναπούμε εδώ τα όσα υπόθηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο σωστά και τόσο συχνά, πως η Εκκλησία είναι αποστολή και πως η αποστολή αποτελεί την ίδια την ουσία της και την ίδια τη ζωή της. Χρειάζεται να θυμόμαστε ωστόσο πως ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής αποστολής η Εκκλησία συχνά τις λησμονούσε από τον καιρό που παραδέχτηκε την εγκαθίδρυσή της στον κόσμο και την αξιοσέβαστη θέση της ως μίας παγκόσμιας θρησκείας. Όμως, ας πούμε πρώτα μερικά λόγια για την παρούσα κατάσταση της αποστολής μας. Οποιαδήποτε και αν ήταν τα επιτεύγματα της χριστιανικής αποστολής στα περασμένα, πρέπει σήμερα με τιμιότητα να αντιμετωπίσουμε μια διπλή αποτυχία. Την αποτυχία να πετύχουμε οποιαδήποτε ουσιαστική νίκη κατά πάνω στις άλλες μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες και την αποτυχία να καταπολεμήσουμε με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο την κυρίαρχη και αυξανόμενη κοσμικότητα του πολιτισμού μας. Ο χριστιανισμός είναι απλώς μία θρησκεία ανάμεσα στις άλλες και σίγουρα πέρασε ο καιρός που οι χριστιανοί μπορούσαν να παίρνουν τις άλλες θρησκείες για πρωτόγνωρες και για καταδικασμένες να χαθούν κάτω από την αυταπόδεικτη ανωτερότητα του χριστιανισμού. Οι άλλες θρησκείες όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά παρουσιάζουν σήμερα μία αξιοπρόσεκτη διτσωτικότητα και προσιλητίζουν ανθρώπους ακόμα και μέσα από τη λεγόμενη χριστιανική κοινωνία μας. Όσο για την κοσμικότητα, τίποτα δεν δείχνει καλύτερα την ανικανότητά μας να αναμετρηθούμε μαζί της, από τη σύγχυση και τη διαίρεση που προκαλεί ανάμεσα στους ίδιους τους χριστιανούς. Η ολοκληρωτική και βίαιη καταδίκη της κοσμικότητας από το χριστιανισμό του βιβλικού γράμματος σε όλες τις αποχρώσεις του έρχεται σε σύγκρουση με τη σχεδόν ενθουσιαστική παραδοχή της κοσμικότητας από τους πολυάριθμους χριστιανούς ερευνητές του σύγχρονου κόσμου και του σύγχρονου ανθρώπου. Εκεί θα πηγάζουν οι εναγώνιες αναθεωρήσεις που κάνουν οι χριστιανοί για το αποστολικό έργο τους, για τις μεθόδους, για τη θέση τους και για το λειτουργήμά τους μέσα στον κόσμο.

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο κέρια ρεύματα ή ροπές. Υπάρχει πρώτα η θρησκευτική αντίληψη για την οποία μιλήσαμε κιόλας στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπό της αποστολής θεωρούν τη διάδοση της θρησκείας, ουσιαστικής ανάγκης του ανθρώπου. Εδώ το σημαντικό είναι πως οι πιο συντηρητικές, οι πιο ομολογιακές και οι πιο αποκλειστικές εκκλησίες παραδέχονται την ιδέα μιας συμβίωσης με ξένες θρησκείες και παραδέχονται κάθε λογής διαλόγους και πλησιάσματα. Υπάρχει, υποτίθεται, μια βασική θρησκεία, μερικές βασικές θρησκευτικές και πνευματικές αξίες που χρειάζεται να υπερασπίσουμε απέναντι στον αθεϊσμό, στο ματεριαλισμό και σε άλλες μορφές αθρησκείας. Όχι μονάχα οι φιλελεύθεροι και οι μη ομολογιακοί, αλλά και οι συντηρητικότεροι χριστιανοί είναι έτοιμοι να παρατήσουν την παλαιότερη ιδέα της αποστολής και να την αντικαταστήσουν με ένα κοινό πανθρησκευτικό μέτωπο απέναντι στον εχθρό, την κοσμικότητα. Μια και όλες τις θρησκείες της απειλεί το νικηφόρο τράνεμα της κοσμικότητας, μια και η θρησκεία και οι πνευματικές αξίες παρακμάζουν, οι θρησκευτικοί άνθρωποι από κάθε πίστη χρειάζεται να λησμονήσουν τις διαμάχες τους και να ενωθούν στην υπεράσπιση των αξιών αυτών. Ποιες είναι όμως αυτές οι βασικές θρησκευτικές αξίες? Αν τις αναλύσει κανένας τίμια, δεν θα βρει ούτε μία που να παραλλάζει βασικά από όσα διακηρύχνει και προσφέρει στους ανθρώπους στις καλύτερες ώρες της η κοσμικότητα. Ηθική, φροντίδα για την αλήθεια, ανθρώπινη αδερφοσύνη και αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, αυταπάρνηση. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα τίμοι, θα αναγνωρίσουμε πως υπάρχει μεγαλύτερο πάθος στην φροντίδα για όλες αυτές τις αξίες ανάμεσα στους κοσμικούς παρά ανάμεσα στις οργανωμένες θρησκευτικές ομάδες που τόσο εύκολα προσαρμόζονται με το ελάχιστο ποσοστό ηθικής, με τη διανοητική απεριέργεια, με τις προλήψεις, με το απονεκρωμένο μέρος της παράδοσης. Αυτό που απομένει είναι η περιβόητη αγωνία και τα αναρρύθμιτα προσωπικά προβλήματα στα οποία η θρησκεία παρουσιάζεται υπεραρμόδια. Έχει όμως μεγάλη σημασία πως και εδώ, και κάναμε κιόλας λόγο γι' αυτό, όσες φορές η θρησκεία καταπιάνεται με αυτά τα προβλήματα, δανείζεται υποχρεωτικά ολόκληρο το πλωστάσιο και την ορολογία από τις διάφορες κοσμικές θεραπευτικές. Αλλά μήπως δεν είναι ίδιες στην πραγματικότητα, λόγω χάρη οι αξίες που και τα δύο εγχειρίδια της γαμήλιας ευτυχίας, θρησκευτικού και κοσμικού, υπογραμμίζουν, καθώς και η γλώσσα ή οι εικόνες που και τα δύο χρησιμοποιούν και οι τεχνικές που προτείνουν? Μοιάζει με παραδοξολογία, αλλά η βασική θρησκεία που κηρύχνουμε και αποδεχόμαστε ως το μόνο μέσο να καταπολεμήσουμε την κοσμικότητα είναι πραγματικά μία υποταγή στην κοσμικότητα.

Η υποταγή αυτή στην κοσμικότητα μπορεί να γίνει και πραγματικά γίνεται σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες, αν και χρωματίζεται διαφορετικά μέσα σε μία μη ομολογιακή κοινοτική εκκλησία ενός συνοικισμού και διαφορετικά μέσα σε μία πατροπαράδοτη ιεραρχική ομολογιακή και λειτουργική ενορία. Η υποταγή δε γίνεται με το να παρατάς όσα πιστεύεις, τις παραδόσεις, τα σύμβολα και τις συνήθειες, αλλά και με το να δέχεσαι το ίδιο το λειτουργήμα της θρησκείας σύμφωνα με μία άποψη που είναι στην πραγματικότητα η άποψη της κοσμικότητας, η άποψη της θρησκείας ως βοήθειας. Είτε είναι βοήθεια στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, στην ειρήνη του νου, είτε είναι διαβεβαίωση για αιώνια σωτηρία. Επάνω σε αυτό το μουσικό κλειδί γίνεται σήμερα το κήρυγμα και η αποδοχή της θρησκείας από αμέτρητα εκατομμύρια κοινούς πιστούς. Και είναι αλήθεια να σαστίζει κανένας με το πόσο μικρή διαφορά παρουσιάζει η θρησκευτική αυτοσυνειδησία όσων ανήκουν σε ομολογίες που τα δόγματά τους μοιάζουν να βρίσκονται σε ριζική αντίθεση το ένα με το άλλο. Γιατί ακόμα και όταν ένας άνθρωπος αλλάζει θρήσκευμα, το κάνει συνήθως επειδή βρίσκει πως το καινούριο που ασπάζεται του προσφέρει περισσότερη βοήθεια, ποτέ όμως περισσότερη αλήθεια. Την ώρα που οι θρησκευτικοί αρχηγοί συζητούν για οικουμενικότητα στην κορυφή, χαμηλά στις ρίζες παρουσιάζεται κιόλας μια πραγματική οικουμενικότητα γύρω από αυτή τη βασική θρησκεία. Εδώ ακριβώς σε αυτό το κλειδί βρίσκουμε την πηγή της φαινομενικής επιτυχίας των θρησκειών σε μερικά μέρη του κόσμου, καθώς είναι η Αμερική, όπου η θρησκευτική άνοδος οφείλεται πρωταρχικά στην κοσμικοποίηση της θρησκείας. Αυτή είναι και η πηγή της παρακμής της θρησκείας στα μέρη εκείνα του κόσμου, όπου ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα στη διάθεσή του αρκετό καιρό για να αναλύει αδιάκοπα τις αγωνίες του και όπου η κοσμικότητα εξακολουθεί να του προσφέρνει τη μεγάλη υπόσχεση για ψωμί και για ελευθερία. Αν όμως αυτό είναι θρησκεία, ο ξεπεσμός της θα εξακολουθήσει είτε πάρει τη μορφή μιας άμεσης εγκατάλειψης της θρησκείας, είτε τη μορφή της κατανόησης της θρησκείας ως ενός παραρτήματος σε έναν κόσμο που έχει από καιρό πάψει να προσανατολίζει την ύπαρξή του και ολάκυρη τη δραστηριότητά του στο Θεό. Και μέσα σε αυτό το γενικό θρησκευτικό ξεπεσμό, οι μη χριστιανικές μεγάλες θρησκείες έχουν ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζήσουν. Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κανείς μήπως ορισμένες μη χριστιανικές πνευματικές παραδόσεις παρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη βοήθεια από την άποψη των όσων καρτερούν σήμερα οι άνθρωποι από τη θρησκεία. Το Ισλάμ και ο Βουδισμός προσφέρουν εξαιρετική θρησκευτική ικανοποίηση και βοήθεια όχι μόνο στους απλοϊκούς ανθρώπους, αλλά και στους πλέον εκλεπτισμένους διανοούμενους. Αλλά μήπως η ανατολίτικη σοφία και ο ανατολίτικος μυστικισμός δεν εξάσκησαν πάντα μία σχεδόν ακατανίκητη έλξη για τους θρησκευόμενους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο? Υπάρχει κίνδυνος ορισμένες μυστικές πλευρές της Ανατολικής Ορθοδοξίας να χρωστάνε την αυξανόμενη δημοτικότητα που γνωρίζουν στη Δύση ακριβώς στην εύκολη ταύτισή τους με τον ανατολίτικο μυστικισμό. Τα ασκητικά γραψίματα, τα συγκεντρωμένα στη φιλοκαλία, έχουν μια τρομακτική επιτυχία σε ορισμένες αποκρυφικές ομάδες, πέρα για πέρα αδιάφορες για τη ζωή, για το θάνατο και για την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και τα όσα απασχολούν πνευματικά τις αποκρυφικές αυτές ομάδες δεν παραλλάζουν και που σε τελευταία ανάλυση από τα όσα απασχολούν τους πλέον εμφαντικά χριστοκεντρικούς κήρυκες της προσωπικής σωτηρίας και της βεβαίωσης για αιώνια ζωή.
και στις δύο περιπτώσεις εκείνο που προσφέρεται είναι μια πνευματική διάσταση της ζωής που αφήνει ανέπαφη και αμετάλλαγη την υλική διάσταση, δηλαδή τον κόσμο, και την αφήνει ανέπαφη έχοντας και τη συνείδηση καθαρή. Θα πρέπει να συλλογιστεί κανένας πολύ σοβαρά μήπως ορισμένες μορφές από τη σύγχρονη χριστιανική αποστολή, φορεμένες φαινομενικά τη στολή της παράδοσης, δεν προετοιμάζουν στην πραγματικότητα το δρόμο για μια παγκόσμια θρησκεία που θα παρουσιάσει ελάχιστα κοινά σημεία με την πίστη που νίκησε κάποτε τον κόσμο.

Η δεύτερη τάση είναι η αποδοχή της κοσμικότητας. Σύμφωνα με τις ιδεολόγους ενός μη θρησκευτικού χριστιανισμού, η κοσμικότητα δεν είναι ο αντίπαλος, δεν είναι ο καρπός της τραγικής απώλειας της θρησκείας, δεν είναι αμάρτημα και τραγωδία, αλλά η ενηλικίωση του κόσμου, την οποία ο χριστιανισμός πρέπει να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ως απόλυτα φυσική. Η τιμιότητα απαιτεί να αναγνωρίσουμε πως χρειάζεται να ζούμε στον κόσμο σαν να μην υπήρχε Θεός. Η άποψη αυτή αναπτύχθηκε τελευταία σε διάφορα αξιοπαρατήρητα βιβλία και δεν χρειάζεται να την παρουσιάσουμε εδώ. Το σημαντικό για μας είναι πως σε αυτή την περίπτωση την αποστολή τη βλέπουν πρωτορχικά από την άποψη της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Χριστιανός σημαίνει ο ένας για τον άλλον. Σημαίνει ένας που συμμετέχει ολοκληρωτικά και δίχως όρους στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια προοπτική που του μεταδόθηκε με την αφήγηση της ιστορίας του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Χριστιανική αποστολή δεν σημαίνει να κηρύξουμε τον Χριστό, αλλά να είμαστε χριστιανοί στη ζωή μας. Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολύ αξιόλογα τονισμένα σημεία μέσα στη γενική αυτή κατεύθυνση. Και πρώτα απ' όλα χρειάζεται να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι αληθινά ένα χριστιανικό φαινόμενο, ένα αποτέλεσμα της χριστιανικής επανάστασης. Μπορούμε να το εξηγήσουμε μονάχα μέσα στα πλαίσια της ιστορίας που έχει αφετηρία της το συναπάντημα της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Είναι αληθινά ένα από τα μεγάλα λάθη της θρησκευτικής αντικοσμικότητας να μην βλέπει πως η κοσμικότητα αποτελείται από χριστιανικές αλήθειες που παλάβωσαν και πως αποδιώχνοντας απλά και μόνο την κοσμικότητα στην πραγματικότητα αποδιώχνει μαζί με αυτή ορισμένες θεμελιακά χριστιανικές επιδιώξεις και ελπίδες. Είναι αλήθεια πως μέσα από την κοσμικοποίηση και όχι σε άμεση θρησκευτική αντιδικία με τον χριστιανισμό, άνθρωποι από άλλες μεγάλες θρησκείες μπορούν να καταλάβουν ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής σκέψης και της εμπειρίας, δίχως στις οποίες ο χριστιανισμός δεν μπορεί να γίνει ακουστός. Είναι ακόμη αλήθεια πως στην ιστορική του ανάπτυξη ο χριστιανισμός ξαναγύρισε πίσω σε πρωτοχριστιανικές και βασικά μη χριστιανικές διχοτομήσεις του ιερού και του βέβυλου, του πνευματικού και του υλικού, και με τον τρόπο αυτό στένεψε και διαστρέβλωσε το ίδιο το μήνυμά του. Και ωστόσο, αφού τα παραδεχτούμε όλα αυτά, απομένει η τελειωτική αλήθεια, την οποία οι χριστιανοί οπαδοί της κοσμικότητας φαίνεται να μην βλέπουν. Η αλήθεια αυτή λέει πως η κοσμικότητα είναι τραγωδία και αμάρτημα εξαιτίας ακριβώς της χριστιανικής προέλευσής της, εξαιτίας της ανεξάλειπτης χριστιανικής σφραγίδας που έχει απάνω της. Είναι τραγωδία επειδή ο άνθρωπος δοκίμασε ένα καλό κρασί και προτίμησε και προτιμάει ακόμα να γυρίσει στο απλό νερό. Είδε το φως, το αληθινό, και διάλεξε το φως της λογικής του. Είναι αλήθεια χαρακτηριστικό πως οι προφήτες και οι κήρυκες του κοσμικοποιημένου χριστιανισμού αδιάκοπα ενδιαφέρονται στο σύγχρονο άνθρωπο, ως τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό και που διαπλάστηκε από τη βιομηχανοποίηση και από την επιστημονική κοσμοθεωρία. Ποίηση και τέχνη, μουσική και χορός δεν αναφέρονται. Ο σύγχρονος άνθρωπος ενηλικιώθηκε ως ένας φοβερά σοβαρός άνθρωπος που γνωρίζει τα βάσανα και τις στερήσεις της ζωής του, αλλά όχι τη χαρά. Γνωρίζει τον έρωτα του φίλου, αλλά όχι την αγάπη. Γνωρίζει την επιστήμη, αλλά όχι το μυστήριο. Αφού ξέρει πως δεν υπάρχουν ουρανοί, δεν μπορεί να καταλάβει την προσευχή στον πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς και τη βεβαίωση πως ο ουρανός και η γη γεμίζουν από τη δόξα του. Αλλά η τραγωδία είναι και αμάρτημα, γιατί η κοσμικότητα είναι ένα ψέμα σχετικά με τον κόσμο. Να ζούμε στον κόσμο
σαν να μην υπήρχε Θεός, αλλά η τιμιότητα απέναντι στο Ευαγγέλιο, απέναντι στη σύνολη χριστιανική παράδοση, στην εμπειρία που απόκτησε κάθε Άγιος και απέναντι σε κάθε λέξη από τη χριστιανική λειτουργία, απαιτεί ακριβώς το αντίθετο. Να ζει στον κόσμο βλέποντας μέσα εκεί τα πάντα ως μία αποκάλυψη του Θεού, ως ένα σημάδι της παρουσίας Του, ως τη χαρά του ερχομού Του ή το κάλεσμα σε κοινωνία μαζί Του, ως την ελπίδα της πλήρωσης μέσα σε Εκείνον. Από την ημέρα της Πεντηκοστής υπάρχει μία σφραγίδα, μία χτίδα, ένα σημάδι του Αγίου Πνεύματος απάνω στα πάντα για εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και γνωρίζουν πως Εκείνος είναι η ζωή του κόσμου και πως σε Εκείνον ο κόσμος στην ολότητά του έγινε πάλι μία λειτουργία, μία κοινωνία, μία αντίληψη. Να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι η αλήθεια σχετικά με τον κόσμο. Σημαίνει έτσι να αλλάξουμε την αρχική χριστιανική πίστη τόσο βαθιά και τόσο ριζικά, ώστε να πρέπει να αναρωτηθούμε: πραγματικά μιλάμε για τον ίδιο τον Χριστό?

Μοναδικός σκοπός του βιβλίου αυτού στάθηκε να δείξω ή μάλλον να σημάνω πως η εκλογή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο περιορισμούς του χριστιανισμού, τη θρησκεία και την κοσμικότητα, δεν είναι η μόνη εκλογή και πως στην πραγματικότητα το δίλημα είναι πλαστό. «Και εμείς εστε μάρτυρες τούτων». Ποιον τούτων? Σε μια γλώσσα που ποτέ δεν μπορεί να γίνει αρμόδια γλώσσα, δοκιμάσαμε να μιλήσουμε για αυτά. Και έχουμε τη βεβαιότητα πως η πηγή και η αρχή της χριστιανικής αποστολής βρίσκεται στο ανέβασμα της Εκκλησίας στο Χριστό, στη χαρά του ερχόμενου κόσμου, στην Εκκλησία ως μυστήριο, ως δώρο, αρχή, παρουσία, υπόσχεση, πραγματικότητα, προδιατύπωση της Βασιλείας. Μονάχα σαν ερχόμαστε από το φως και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού, ξαναβρίσκουμε τον κόσμο σαν ένα πεδίο της χριστιανικής δραστηριότητάς μας γεμάτο νόημα. Βλέπουμε την αληθινή πραγματικότητα του κόσμου και ανακαλύπτουμε εκείνο που έχουμε να πράξουμε. Η χριστιανική αποστολή βρίσκεται πάντα στο αρχήνημά της. Πάντα σήμερα ξαναγυρίζω στον κόσμο με χαρά και ειρήνη, έχοντας δει το φως το αληθινό, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα και έχοντας γίνει μάρτυρας της θεϊκής αγάπης. Τι θα πράξω? Η Εκκλησία και κάθε χριστιανός τι θα πράξουν στον κόσμο τούτο? Ποια είναι η αποστολή μας? Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μοιάζουν με πρακτικές συνταγές. Αυτό εξαρτάται από χίλιους παράγοντες και πρέπει το δίχως άλλο να χρησιμοποιούμε όλες τις ικανότητές μας, την ανθρώπινη νοημοσύνη και τη φρονιμάδα μας, την οργανωτικότητα και τη σχεδιαστικότητά μας. Και ωστόσο το ζήτημα πρωταρχικά εξαρτάται από την πραγματική μαρτυρία μας, από το αν είμαστε ή όχι πραγματικά μάρτυρες της χαράς και της ειρήνης του Αγίου Πνεύματος, μάρτυρες αυτής της καινούργιας ζωής που μεταλάβαμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της Βασιλείας, όχι επειδή κρατάει στην κατοχή της θεοειδρυμένες πράξεις που ονομάζουμε μυστήρια, αλλά πρώτα απ' όλα επειδή παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ατενίσει μέσα στον κόσμο και μέσα από τον κόσμο τον ερχόμενο κόσμο, να τον ατενίσει και να τον ζήσει στο Χριστό. Όταν διακρίνουμε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου τούτου πως κιόλας ο Χριστός πεπλήρω και εαυτού τα πάντα, τότε μονάχα τα πάντα αυτά, τα οποιαδήποτε, μας αποκαλύπτονται και μας προσφέρονται γεμάτα από νόημα και ομορφιά. Ο χριστιανός, όπου και να κοιτάξει, βρίσκει παντού το Χριστό και χαίρεται μαζί του. Και η χαρά αυτή μεταμορφώνει όλα τα ανθρώπινα σχέδια και τα προγράμματα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες, και κάνει ολάκερη την αποστολή ένα μυστήριο του γυρισμού του κόσμου σε εκείνον που είναι η ζωή του κόσμου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσουμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος» σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Διουτοτρόπως του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο Ναύτης. Προωρώμη τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος

και ισοστάσιος των μαρτύρων, το αγλάισμα των νεομαρτύρων, το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας, το κάφημα πιστών, το ίνταλμα των αγωνιστών, ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου, τη Ζαγορά, το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτης οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του προσέρχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες νέων μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος νέων μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κωμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσεβής. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή τους τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Η φόρη που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτη. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρο στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και μετονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς το δημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προς κινηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την Κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητα σπέβδει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το «Μνήσθητή μου Κύριε». Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδα στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογία ευθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρίος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φθάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τιούτοτρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος, χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί, αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτεύγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λειψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηκεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη διελέησον. Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσονται σε αυτούς και αντίδους και πάσαν της

αιτήσεις ελεύσεως δικής επί του όρου σταυρού μετεμορφώθης Ηλίας και Μωσής συνελάλλονση τους Χριστών μαθητών συνεκάλεσας κατηδόντες δέσποτα την δόξα σου τι αστραπή σου εξαίσθησαν.

στους αιώνες των αιώνων, αμήν, την των βρωτών εναλλαγή, την μεταδόξη σου σωτήρ, εν τη δευτέρα και φρικτή της εισελεύσεως δεικνύς, επί του όρου σταυρού μετεμορφώθης, Ηλίας και Μωσής συνελάλουνσι τους Χριστούς.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σε εξάλτσον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστί ιδία πατός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σε επίησα από σαν δικαιωθήσαν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτην μου ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόφω και καθαριστήσω με. Λυνείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με ακουτείς με αγαλίασιν και εμφροσύνη. Αγαλιάσου Θεός θέατε ταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες με εξάλληψο. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε πε μου απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου. Και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με διδάξω ανώμους τα εσοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα αστησίαν εδώ κάνω ολοκαυτό με τα ουκευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμμένου καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενός. Αγάθινον Κυριέ τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθείτε τα τη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης. Αλλά φοράν και ολοκαυτόμετα τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστό.

προφητικός ειδών εν εφέλη και στείλω πάλε πυρός την δόξα Κυρίου ανεβώα το λυτρωτή και Θεό ημών άσομε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ως πέτρα το σώμα της και παστής τότε θεωμένο των αόρατων καθορών, μόσης ο Θεός.

Συ επί του όλου του νομικού και εν φαβορείο καθοράθη στο μωσί εν

αμήν επί του όρους μετεμορφώθεις και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σοι υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάγκασμα.

εινωθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί. Επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως, προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνη στο δαβόριον όρος προφθάσομεν ή να είδομεν σύν αυτής την δόξαν του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν οίκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα.

θέσεως του λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του ομολογητού. Κινούσι σου Μάξιμε πιστή την κόνην, δηλούντες οζείς εξ αμίγων και τόπους, Μαξίμου αμφίτρητη νεκρών δεκάτην μεταφθήκαν. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αηδήμου και Παμακαρίστου και της Αηδήμου και Παμακαρίστου βασιλίσεις και κτήτορήσεις της σεβασμίας μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού ειρήνης της δια του Αγίου και Αγγελικού σχήματος μετονομαστήσεις ξένης μοναχής. Παντοκράτορ δεδοκέσι μονήν άνω, ως κτητορήσι δίας μονής κάτω. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

δολούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώνται σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης έστι και καλυμμένον, εν εις

της των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν, ότι ο Θεός ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώτε, πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετον, τον διημάσους ανθρώπους, και δια την Μετέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθέν και Ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επιμοντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Της μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

ευλογιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, το λάρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών.

Πατρέσκου το αρωνόθεν έπειδε έπρεπε και κρυβότητα σύ, το σεφνού κεφαλά. Ου αλέγνα σύ και αίμα τη αλλαζή το ουγγρό Θεό. Σύουν δέστο το κείμενο πάση γνήσα από τον ψωμάλισον, κατ' την εκάστο ηλία τρία. Τη πλέον σύμπλεξον, στο δεκορό συνόδευσον, νοσούντα σίασε, ο ιατρό των ψυχών σωμάτων ημών.

και από θρόνου δόξου ηλίας του τελθέ εις το αγιάσι μας, ο άνω του Πατρός συγκαθήμενος και όδε ημί αοράτησινον και καταξίωσον την κρετιά σου Κύριε, μεταδόν εμεί το καλό σώματός και το τιμήμενος και διημών πάντων το λαό. Θεός ηλάσσι το μακουλό και νησόν του, ηλάσσι το μακουλό του μας πάντων, Θεός ηλάσσι το μακουλό.

0: Χριστό.
1: Με τα φόβου Θεού πιστεύς και αγάπης προσέλθετε
2: το δείπνο σου το μυστικό σημερών, Ιε Θεού.

0: πάσον ζωή ημών Χριστό το Θεό, παράχομεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμε τους ιδέες του τα φιλάνθρωπε ευεργή των ψηφών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξέρωση μάθαν επορανίων στους φιλάνους Κυρίων. Πρωτών στον ημών την οδόν, στρίξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, πρόλησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και εικαισίες, της ενδόξου του Πορδένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι σύ ο Αγιάς

0: Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επίσης είπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κοινωνία σου. Το πνεύμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς, ανιδόξα εκεί σου δυνάμει και μία εγκατάλειψη μας ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και παν δόρημα τέλειο, άνωθεν εσύ κατά του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αγίο.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ουράνιος άρτος, ο της ρώσιμενου στον ένωπος ο πάροχος χορηγός, ο δωτή των αγαθών, ο λιτροφίνα Γεώργη των πηγάστας, η ελπίστων απειλισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και η σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας ή προσκομίζοντας, Ιωάννου, της οικογενείας αυτού, τέκνων και εγγονών, εις δόξαση και τιμή του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Πανουρίου, παράσποδε αγαθέ, της ελπλακούντας τούτους, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Έφεραν από τους αρχαρά με δοξοδείξον αυτούς οδούς σωτηρίαν, τα ετήμ καρδιών αυτών και πάσα την βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον. Οδηγών από τους εργασίαν των εντολών σε διαπαντός εφροσύν και αγκαλιάσμος και δοξάς το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείες, ευλογημένης Θεοτόκου του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρου Φανουρίου του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρόσιμων Ιωάννου του Ρώσου Δαβή του Γέροντος και πάνω των Αγίων. Αμήν ως άστρον αναρέτηλα στη Εκκλησία Χριστού και πάντας κατήβγα σας φανερωθείς θαυμαστός φανούρι ένδοξε όθεν της εφημούσι τη συνάθλησι μάρτης νέμιστος των θαυμάτων την σωτήριον χάρη.

0: Τελευταία και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός για τη σημαδόξαση, που εν το όρι το ταβόρ μεταμόρφωθης εν δόξη, ενώπιον των Αγίων Αυτομαχητών και Αποστόλων, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τα εστρεσβήνες Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρούς, η αδυνάμητη μη του Ζαμπίου Σταύρου, προστασίες μεν επωρανή δυνάμεις ομάτων,

το σκι το φόρμα το σημών, πορφύριο του καυσικαλιβή του Παϊσίου, το γιορί του Ιακώβου, του νέου ασκητού, της Αγίας και δόξου Παρθενομάκρους Παρασκευής, το εναγής πατρά Σιμών Ιωάννων και Επισκόπου του πόλης του στόμου, που η λειτουργία επιτελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίου και Άνους, το σκι και το φόρμα πατρά Σιμών Μαξίμου, το ομολογητού, του Αγίου και δόξου μάρτυρος Κορονάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σερίδου, Δώρο Θεού και Δοσιθέου του Υποτακτικού, των Αγίων και Δόξων Βασιλισσών Γυναικών Ευδοκίας και Ειρήνης, του Εναγής Πατρός ημών,

0: Κύριε, δε φυλάξε πάντως ημάς και πολλά και ευλογημένα. Καλή σας ημέρα, Θεόδο μαζί μας, βοήθειά μας ο Άγιος.
1: Επάντατη γης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώς η Κυριέ ο Θεός μου ότι ούκ απόσομε των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτου σου κατηξίου σας. Ευχαριστώς η ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των ακράτων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποδανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια επευρυγεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών δώσ' γενέστε ταύτα καμή εισίασιν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνην των ψυχικών δυνάμεων εις πίστην ακατέσχητον εις αγάπην ανυπόκριτον εις πλεισμονήν σοφίας εις περιποίηση των εντολών σου εις προσθήκη της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτός ζω αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω ότι τη δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου στην αίδιον κατά τίσω ανάπαυσιν ένθα ο τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον σιγαρητό όντως εφετών και η ανέκφραστος ευθοσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ενή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσχουνη αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και τη των τερίγων σου σκιά και δωρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτους εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος τη ζωής η πηγή του αγιασμού δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ήλ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφίμι εις άρκας είναι εκουσίως ο πυρ υπάρχων και φλέγωνον αξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου μάλλον διέρθε προσβενών συν τέσεις εις πάντας αρμούς εις νεφούς εις καρδίαν. Φλέξον δε ακάνθα στον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας τα συγνία στήριξον ώστε εις άμα αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αίσκεπε φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξον με σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είν ως ον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη εισφέρωση πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχές των ασωμάτων. Τον πρόδρομον στους οπούς αποστόλους προς ιδέες συνάχρονων αγνήν μητέρα όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου. Και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν σίγαρ υπάρχει εις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητόμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμεν εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αυτή εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσης ο αξίως όλμε των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της δόξης πρεσβείας της Πανακράτους Μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα, Θεωτό και το φως της εσποτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγκαλιαμά μου, ευχαριστώ σε ό,τι ξύωσας με τον ανάξιον. Κοινωνών γενέστε του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, κόπησόν του νοητού σου καλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, σωπήσον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού, φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακλήτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το εμνή και δοξάζεσαι πάστας ημέρας της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες αμήν. Νην απολύς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες αθωνίας ημών, Άγιε Επίσκοπε, Κυρίασον τες ασθενείας ημών. Ένα και ένα ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας Αγίας, το όνομά σου ελθεί τη βασιλεία σου, την τιμά σου ως ευνότητα της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αυτού εμέν της οφλέτης ημών. Και μη εις εν έγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν μετεμορφώθη εις εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντον λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αείδιον. Πρεσβείες της Πανακράτους μου και ως πάνος των Αγίων. Αμήν. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου. Χριστέ ο Θεός εθεάσαν το ειναόταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον. Το δε κόσμο κηρύξωση είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το αρπάγωσμα. Ή του στόματός σου καθά πέρπιτσος εκλάμψας αχάριστην οικουμένη νεφώτησε, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέφετο το ύψος ημίν, της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβητολο Χριστό το Θεός ότι είναι δεσποιτάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών κυλαιών πάντας διδάσκης, προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίωσε επιμούν σε υπάρξης γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δόσιμην και ελέησιν ημάς ως μόνος του κλίμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενούς υπεράν συνήθους ουραφήμ, την αδιαφέρωστε ολόγων του σημαντικού θεοτόκων, σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα ο Θεός επίσημον δόξεση, που είναι το όρι των χώρων μεταμόρφωση δόξη ενώπιον των Αγίων Σωμάτων και Αποστόλων, Χριστό αληθινό Θεό Σιμών, Ζωή στον Αχάτη και Παναμό, Μαγία στην Τρόση, Αδυνάμει του Μήτρου του Σταυρού, Καθασίδη με Νεκορανέ, Μεθό και Σιμερό, Φορτούσια, Τον Άγιο Ενώπιον των Συνοπιστών και των Μαρτύρων, Τον Σιμπιδιό Χώρο Πατερμό Συνεψάντων, Πάντων των Εμμύδη Λαψάντων Αγίων Σιμωτέων Δαχών, Σε Αγίου Δόξου Σπορτομάτων Παρασκευή, Τον Αγίων και Δικιάν του Δραγκιμπιάνη, Το Σιμπιδιό Χώρο Μαξίμου Ομολογητού, Το Ιπτουμάτρο Κορονάτου, Παρασύν και το φόρο μου πατρινιμών σερίδου, δωροθέου και δωσθέου υποτακτικού, των Αγίων και δόξων βασιλισσών γυναικών ευδοκίας και ειρήνης, και των Αγίων Φαντός ημών τύχωνος επισκόπου Βορονές, όλη τη μνήμη των όλων του Σταύρου Σύστος. Δεχόν και δεχμών, Κύριε Σου, Θεός, ρυθμός. Αμήν.

Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 13 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της μεταθέσεως του Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, της Αηδήμου και Παμακαρίστου Βασιλίσης και Κτητορίσης της Σεβασμίας Μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Ειρήνης, της δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος με το ονομαστήσεις Ξένης Μοναχής, της Αγίας Ευδοκίας της Βασιλίσης, των Οσίων Δωροθέου και Δωσίθεου, το στενογείον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Αγία Ευδοκία τη Βασίλισσα. 401 μετά Χριστόν και στην Αθήνα γεννιέται από το φιλόσοφο Λεόντιο η Αθηναίδα. Μορφώνεται πλατιά και συμπληρώνει τα έμφυτα χαρίσματα. Η εκδημία του πατέρα της την αφήνει κληρονόμο ελαχίστων χρυσών νομισμάτων, ενώ την τεράστια πατρική περιουσία παίρνουν οι αδελφοί της. Νυμφεύεται στην Κωνσταντινούπολη τον Θεοδόσιο Δεύτερο, αδελφό της Πουλχερίας, βαπτίζεται χριστιανή και με το ονομάζεται Ευδοκία. Ασυγκίνητη μπροστά στη βασιλική δόξα, επιδιώκει την ουράνια. Επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους και συγκλονίζεται. Επιστρέφει και συναντά εχθρική συζυγική στάση από συκοφαντικές επιθέσεις. Με τη συγκατάθεσή του αποχωρεί και προχωρεί προς την Αγία Πόλη. Εκεί στα Ιεροσόλυμα ιδρύει μονές και εκδημεί ειρηνικά και θεάρεστα.

Όσοι δωρόθεος και δωσίθεος ο υποτακτικός του. Ο δωρόθεος εμφορούμενος από ένθεο ζήλο ακολουθεί την οδό της καθολικής αφιερώσεως στο Θεό. Κήρεται μοναχός στην κοινοβιακή μονή του Αβά Σέριδου κοντά στη Γάζα. Επιδίδεται σε αυστηρή άσκηση και σημειώνει αλματώδη πρόοδο. Υποτάσσει τη σάρκα στο πνεύμα και είναι απελεύθερος. Η εκδημία όμως του Αβά Ιωάννη του προφήτη σηματοδοτεί την αναχώρησή του και την ίδρυση δικής του μονής, όπου ζει ασκητικά και εκδημεί ειρηνικά. Ο Δωσίθεος είναι υποτακτικός του Αβά Δωροθέου. Δέχεται χειραγωγία άριστη και πορεύεται στα ίχνη του γέροντά του. Η ασκητική πάλι του εξασφαλίζει την άλικτη ευφροσύνη του Παραδείσου μετά από μια ειρηνική εκδημία.

Οσία ξένη η μοναχή. 12ο μετά Χριστό αιώνα έζησε η πανέμορφη και ενάρετη και πανευλαβής Ειρήνη. Διέθετε ομορφιά σωματική αλλά και ψυχική. Είχε αγνά αισθήματα και ολόθερμη καρδιά. Τα μάτια της αντάβγια του ουρανού. Οι πράξεις της ακτίνες του παραδείσου. Ο βασιλιάς Αλέξιος Κομνηνός την επεσήμανε και της πρότεινε γάμο με τον καλοπροαίρετο και καλοκάγαθο γιο του Ιωάννη. Όντως, η Ειρήνη έγινε βασίλισσα υποδειγματική. Διέθεσε τον εαυτό της στη διακονία της αγάπης. Πρόσφερε αφιδόλευτα χρήματα για φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ενίσχυσε προσωπικά, υλικά και ηθικά πτωχές οικογένειες. Απάλυνε τον πόνο ασθενών και θλιμμένων. Σκόρπισε δροσιά και ελπίδα σε αναξιοπαθούντες. Ο Θεός την παρακολουθούσε και την ευλογούσε. Η επίσκεψή του έγινε σε προσωπικό επίπεδο και με δοκιμασίες. Ο σύζυγός της σε μία εκστρατεία στη Συρία έπεσε στο πεδίο της μάχης. Τα δύο από τα τέσσερα τέκνα της εξεδίμησαν και βρέθηκαν στην αγκαλιά του Θεού. Η Ειρήνη συγκλονίστηκε στα τρίσβαθα του είναι της. Τότε σημειώνει το μεγαλύτερο άλμα. Παίρνει την ηρωική απόφαση να εισέλθει στη μοναχική πολιτεία. Λαμβάνει τη συγκατάθεση του βασιλιά γιού της Μανουήλ και αποσύρεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Κήρεται μοναχή και μετονομάζεται Ξένη. Ζει αγωνιστικά και εκδημεί ειρηνικά. Στη γη θάπτεται ταπεινά. Στον ουρανό της επιφυλάσσεται δόξα περίλαμπρη για την θεάρεστη βιωτή της.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πανηγυρίζει το Σάββατο 15 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Βασιλικό της Χαλκίδος. Αύριο στις 7 η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού, το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη, αγαπητοί ακροατές, και στη Χαλκίδα, στο παρεκκλήσιο της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Μέσα Παναγίτσα. Αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 Μέγασσες Πυρηνός και στη συνέχεια η Λιτανία των Ιερών Εικόνων. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γυμνό, μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη. Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7:15 παραμονή της εορτής θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ερωτοκλασία και θείο κήρυγμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7:15 Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Στην περιοχή μας ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αφράτι. Όπως είπαμε, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βασιλικό, στο Γυμνό, στο Δοκό της Χαλκίδος,

ενώ την Κυριακή 16 Αυγούστου πανηγυρίζει στο Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως το Ιερό Παρακλήσιο του Οσίου Ιακώβου του Μεσυγχωρείτε, τη μνήμη του Οσίου Τιμωθέ, του Αγίου Τιμωθέ, Επισκόπου Ευρύπου.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Για το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, τον υπεύθυνο διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούρη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που έχουμε δει από τη χθεσινή έκλειψη του ηλίου, όπως έχουν έτσι αναρτηθεί στο διαδίκτυο, πολύ περισσότερο τα βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της έκλειψης του ηλίου. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα να μας μιλήσετε για αυτό το φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν ορατό από την Ελλάδα, αλλά όπως μαθαίνουμε πολλοί επιστήμονες και πολλοί που τους αρέσουν τα φαινόμενα αυτά ταξίδεψαν μέχρι την Ισπανία και τις άλλες περιοχές όπου το φαινόμενο ήταν ορατό και πάλι για πολύ λίγο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά την Ελλάδα, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, βορειοδυτικά, ελαφρώς δηλαδή, σε περιοχές που ήταν ορατός ορίζοντας, θα μπορούσαν, όπως στην Δυτική Κέρκυρα, θα μπορούσαν να δουν κάποιοι ένα ποσοστό κάλυψη του ηλιακού δίσκου γύρω στο 2-3%. Ήταν μικρό έτσι το ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκλειψη είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι όταν συνέβη, ο ήλιος ήταν σε χαμηλό ύψος και η σελήνη κατά επέκταση. Οπότε επηρεαζόταν η θέαση από έναν γήινο παρατηρητή και από το τι ορίζοντα είχε. Αν είχε βουνά ουσιαστικά μπροστά, θα ήταν δύσκολο να το δει. Οπότε όσοι επέλεξαν την καλή τοποθεσία, ακόμα και για την Ισπανία δηλαδή, ήταν σε χαμηλό ύψος σε σχέση με τον ορίζοντα. Όσοι επέλεξαν έτσι καθαρό ορίζοντα είχαν πολύ καλή θέση και από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες και ο καιρός ήταν εξαιρετικός και αρκετοί κυνηγοί εκλείψεων για την Ελλάδα βρέθηκαν σε διάφορα μέρη και προσωπικοί μου φίλοι που τους ζηλεύω πολύ.
0: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, θα μας τα πείτε έτσι στη συνέχεια, το οποίο νομίζω πάντα γοήτευε και πάντα προξενούσε το ενδιαφέρον. Αλήθεια, κύριε Ευαγγελόπουλε, για αυτό το φαινόμενο έχουμε καταγραφές από την αρχαιότητα?
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Και μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε, στην αρχαιότητα, που η γνώση ήταν σαφώς λιγότερη, όσοι πολύ σοφοί μπορούσαν να προβλέψουν έστω και αρκετά χοντρικά τέτοιου είδους φαινόμενα, είχαμε και αντίστοιχη

0: Στα πολύ κοντινά χρόνια δεν ακούω, δεν βλέπω τόσο έτσι άρθρα στο διαδίκτυο με ψευτοεπιστημονικά έτσι στοιχεία. Mm-hmm. Κάπως έχουν μειωθεί, είναι η αλήθεια. Είναι καλό αυτό όσο προχωράει η επιστήμη. Αλλά πάνω κάτω έτσι είναι η σύνδεση ανθρωποκεντρική του ανθρώπου με αυτό το φαινόμενο, θα λέω.
1: Μάλιστα. Πώς δημιουργείται η έκλειψη ηλίου, κύριε Βαγγελόπουλε?
0: Ουσιαστικά είναι η ευθυγράμμιση τριών σωμάτων, ήλιου, σελήνης και γης, ναι, με αυτή την σειρά ουσιαστικά. Θα περίμενε κάποιος, αφού η σελήνη περιφέρεται μέσα σε 27,5 μέρες περίπου γύρω από τη γη, να είχαμε κάθε μήνα, ας πούμε, μία έκλειψη ηλίου.
1: Ναι.
0: Αν η σελήνη είναι διάμεσα, ή μια έκλειψη σελήνης, αν η σελήνη είναι στο άλλο άκρο. Αλλά δεν έχουμε πάντοτε την ευθυγράμμιση. Υπάρχει και ένα, το επίπεδο περιφοράς της σελήνης γύρω από τη γη δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ευθεία σύνδεση ήλιου-γης. Οπότε δεν έχουμε τόσο συχνές εκλείψεις. Έχουμε γύρω στις 2, 3 με 5 εκλείψεις περίπου το χρόνο συνολικά.
1: Ναι.
0: Ηλίου και σελήνης. Οπότε όταν έχουμε αυτή την ευθυγράμμιση, έχουμε την έκλειψη και συγκεκριμένα εδώ την έκλειψη ηλίου. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, στο συγκεκριμένο φαινόμενο, είδατε, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ή αν διαβάσατε, ναι, το μονοπάτι της ολικότητας, όπως λέμε, δηλαδή από εκεί που η έκλειψη φαίνεται στο 100% του ηλιακού δίσκου, είχε έτσι ένα αξιοσημείο το μονοπάτι, πέρναγε από την Αρκτική, Βόρεια Ρωσία, Αρκτική, και πήγαινε η Γροιλανδία, Ισλανδία και ελαφρώς Πορτογαλία και Βόρεια Ισπανία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πήγαινε έτσι Βόρειο Ατλαντικό και κατέληγε στην Ισπανία και κάπου εκεί σταμάταγε. Ουσιαστικά σκεφτείτε αντίστοιχα ότι έχουμε καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο, οπότε οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πιο κάθετα στο Βόρειο Ημισφαίριο. Δηλαδή, το Βόρειο Ημισφαίριο φαίνεται να προβάλλεται προς τον ήλιο, μπορούμε να το πούμε έτσι, σαν να γέρνει προς τον ήλιο. Και μπορούμε να καταλάβουμε πώς είχαμε αυτό το είδος του μονοπατιού. Και σταμάτησε ουσιαστικά στη Βόρεια Ισπανία, γιατί μετά ουσιαστικά έρθε το σκοτάδι της νύχτας.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτείτε αυτό που είπα πριν, ότι ο ήλιος φάνηκε χθες να κρύβεται σε χαμηλό ύψος. Λίγο μετά ήταν,
1: ναι,
0: η νύχτα.
1: Το...
0: ήρθε δηλαδή το σκοτάδι. Οπότε δεν προχώρησε το μονοπάτι της σκιάς περαιτέρω στη Μεσόγειο.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαγγελόπουλε. Το γεγονός ότι η έκλειψη διαρκεί τόσο λίγο, έχει να κάνει με την ταχύτητα που κινούνται τα ουράνια σώματα?
0: Ναι, προφανώς. Και επίσης έχει να κάνει και με το μέγεθος της αντίστοιχης σκιάς. Δηλαδή, τώρα εδώ μιλάμε για τη σελήνη, ένα μικρό σώμα, 400 φορές μικρότερο σε διάμετρο από τον ήλιο, αλλά 400 φορές πιο κοντά από τον ήλιο σχέση με μας. Οπότε, όταν βρεθεί στη συγκεκριμένη απόσταση, καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Ακριβώς τον ηλιακό
1: δίσκο.
0: Οπότε, μετά από 2-3 λεπτά, όπως τον έχει καλύψει, αρχίζει και φεύγει. Η σκιά της σελήνης είναι έτσι μικρή. Ενώ όταν έχουμε μία έκλειψη σελήνης, που πλέον η σκιά της γης καλύπτει τη σελήνη, είναι αρκετά πιο... έχει μεγαλύτερη διάρκεια το φαινόμενο, γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερη χωρικά η σκιά της γης. Η σελήνη είναι πιο μικρή, οπότε περνάει αρκετή ώρα έτσι, από μερική σε ολική έκλειψη σελήνης. Περνάει μέσα στην σκιά ουσιαστικά, την κονική σκιά της γης. Ενώ εδώ πέρα στο φαινόμενο της έκλειψης ηλίου έχουμε ταύτιση του σεληνιακού με, με τον ηλιακό δίσκο,
1: ναι,
0: και καθώς κινούνται τα σώματα μετά από λίγα λεπτά έχει περάσει ελαφρώς από τον μπροστά τον ηλιακό δίσκο. Οπότε αρχίζει πάλι και σκάει το ηλιακό φως.
1: Μάλιστα. Το ότι χθες είχαμε και το φαινόμενο των Περσίδων, αυτά που,
0: ναι,
1: επιστημονικά, ναι, ναι, τα ονομάζεται έτσι, εμείς απλά τα λέμε πεφταστέρια. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ναι, που συνδέεται πάντα με την έκλειψη?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά

0: τα πεφταστέρια, που το λέμε έτσι και σε αρκετές αστροβραδίες με το κοινό, δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικά αστέρια, ναι, ήλιου σαν το δικό μας, δηλαδή πύρινες σφαίρες που παράγουν φως και θερμότητα, είναι ουσιαστικά κόκκι σκόνης που βρίσκονται στο διάστημα και καθώς η Γη κινείται, τα τραβάει σαν βαρυτική σκούπα, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητες μπορεί και 60 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, οπότε πιάνουν φωτιά και βλέπουμε εμείς το ίχνος τους. Η προέλευση τώρα αυτών των σωματιδίων είναι συνήθως από κομήτες ή αστεροειδείς. Εξαιρετικοί κομήτες έχουν αυτές τις περίλαμπρες έτσι ουρές από υλικό που εξαχνώνεται από την επιφάνειά τους. Αυτό το υλικό μένει στο διάστημα καθώς η Γη περιοδικά περνάει γύρω από τον ήλιο, περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, βρίσκει αυτά τα ίχνη σκόνης και αυτά μπαίνουν όπως είπαμε με μεγάλη ταχύτητα. Συγκεκριμένα οι Περσίδες είναι σκόνη που προέρχεται από τον κομήτη Swift-Tuttle, έτσι λέγεται, και εμφανίζονται αυτή την περίοδο στα μέσα του Αυγούστου. Είναι από τους πιο γνωστούς διάτοντες, έτσι όπως λέμε, αστέρες, γιατί είναι και μέσα στο καλοκαίρι. Ο κόσμος έχει περισσότερες αφορμές και καλύτερο καιρό να παρατηρήσει τον ουρανό. Οπότε έτσι φαίνεται. Και ονομάζονται Περσίδες γιατί φαίνονται χωροταξικά πάνω στον ουρανό να εκβάλλουν από τον αστερισμό του Περσέα.
1: Μάλιστα.
0: Από περιοχή δηλαδή που οριοθετείται στον ουρανό.
1: Πότε θα γίνει η επόμενη έκλειψη ηλίου και γνωρίζουμε ότι από ποιες χώρες θα είναι ορατή?
0: Να σας πω, για η επόμενη έκλειψη γενικά, σε ελληνιακή έχουμε τώρα στις 27 με 28 Αυγούστου, γιατί ακόμα η σελήνη στο επίπεδο τροχιάς της είναι κοντά στην ευθεία παρατήρησης ήλιου και γης, οπότε όταν περάσει στη φάση της πανσελήνου θα μπει στη σκιά της Γης και θα φαίνεται από πολλά έτσι, μέρη του πλανήτη. Τώρα, η επόμενη έκλειψη είναι ηλιακή, από πλευράς ηλιακών εκλήψεων, το 2027, 6 Φεβρουαρίου, αλλά θα είναι ορατή σε Κεντρική Αφρική και Νότια Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Και θα είναι δακτυλιοειδής.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό? Χθες είχαμε ολική, όπως είπαμε,
1: ναι,
0: δηλαδή καλυπτόταν πλήρως ο ηλιακός δίσκος. Όταν τώρα η σελήνη βρεθεί πιο κοντά στη Γη, σκεφτείτε το λίγο, ο σεληνιακός δίσκος καλύπτει μικρότερο κομμάτι, πιο μακριά από τη Γη, ο σεληνιακός δίσκος καλύπτει λίγο μικρότερο κομμάτι του ηλιακού δίσκου. Οπότε πλέον δεν τον καλύπτει 100% και αφήνει ένα δαχτυλίδι γύρω-γύρω, ακόμη και όταν κεντραριστούν οι δύο δίσκοι. Και λέγεται δακτυλιοειδής.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν του χρόνου θα έχουμε αυτό το είδος της έκλειψης.
0: Ναι, 6 Φλεβάρι. Έχουμε και μία άλλη ολική ηλιακή στις 2 Αυγούστου που θα είναι, ναι, στη γειτονιά μας. Θα φαίνεται και περισσότερο από την Ελλάδα και την Νότια Ελλάδα θα περνάει. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω και εγώ του χρόνου να είμαστε καλά, να είναι στη ζώνη ολικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Να μπορώ έτσι να τη δω. Θα φαίνεται το μονοπάτι ολικότητας 2 Αυγούστου του χρόνου, θα περάσει από όλη τη Βόρεια Αφρική και θα πάει και στη Τζέντα, Σαουδική Αραβία κτλ. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή και στην Ελλάδα θα έχει φτάσει ένα ποσοστό ενδεχομένως 70-80%.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς κύριε Βαγγελόπουλε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας είπατε με αφορμή αυτό το γεγονός, το γεγονός της χθεσινής έκλειψης του ηλίου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, ναι, τη σύνδεση που έχουμε με τον ουρανό. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Στην ελληνική γλώσσα η λέξη άνθρωπος σημαίνει κοιτάω προς τα πάνω. Είναι μέσα στη φύση μας.
1: Μάλιστα.
0: Να κοιτάμε προς τα πάνω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευαγγελόπουλε.
0: Να είστε
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, ο υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

για τον αστρονόμο και γεωγράφο Πτολεμαίο τον Κλάδιο, 108 με 168 μετά Χριστόν θα μιλήσουμε τώρα, θεωρείται ότι είναι από τους μεγαλύτερους αστρονόμους και γεωγράφους όλων των αιώνων. Καταγόνταν από το Πιλούσιον ή την Πτολεμαίδα της Αιγύπτου, έζησε όμως πολύ στην Αλεξάνδρεια, γι' αυτό και ονομάζεται Αλεξανδρεύς. Με την πραγματεία του σύνταξη της αστρονομίας ημεγίστη, άσκησε μεγάλη επίδραση στην επιστήμη του Μεσαίωνα, που την πήρε από τους Άραβες με το όνομα Αλμαγέστη. Το όνομα Αλμαγέστη σχημάτισαν οι Ευρωπαίοι ενώνοντας το αραβικό άρθρο Αλ και το Μεγίστη, έργο του Πτολεμαίου σε 13 βιβλία γραμμένο στα ελληνικά. Το σύγγραμμα αυτό του Πτολεμαίου με τον ελληνοαραβικό τίτλο περιελάμβανε όλες τις αστρονομικές ανακαλύψεις του Πτολεμαίου και τις σχετικές γνώσεις των προκατόχων του. Η περιγραφική αυτή αστρονομία επί 14 αιώνες από τον 2ο μέχρι και τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν το σημαντικότερο σχετικό έργο. Σώθηκαν επίσης τα έργα του Πτολεμαίου «Οπτική, γεωγραφική υφήγησης», που σημαίνει «γεωγραφική περιγραφή με χάρτη θαυμαστής ακρίβειας», «Ο κανόν βασιλέων» και άλλα.

0: για την έκθεση «Σμιλεύοντας» που εγκαινιάστηκε χθες στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την ιστορικό της τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης, την κυρία Ήρυδα Κρητικού. Κυρία Κρητικού, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Αίγινα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και επειδή έχει περάσει λίγο η ώρα, μπαίνω κατευθείαν.
1: Το ξέρω, γιατί κάπως μάλλον δεν έχει καθόλου σήμα. Εγώ.
0: Δεν ήταν. Ναι.
1: Είναι μέσα στα πρόβλεπτα του ωραίου
0: νησιού. Μπαίνουμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα και σας ρωτώ, ναι, πώς έχετε συνδυάσει δύο διαφορετικές παραδόσεις. Μια παράδοση, ναι, που έρχεται από τα λαγκάδια της Αρκαδίας με τους γνωστούς μάστορες της περιοχής και μια παράδοση που, αν θέλετε, συνεχίζεται και σήμερα με μια άλλη παράδοση, έτσι, οικαστική και γλυπτική της Αίγινας, γιατί ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια το νησί της Αίγινας έχει μπει για κάποιον λόγο, επιλέγεται πολύ από τους ανθρώπους της τέχνης. Δεν ξέρω αν είναι η έμπνευση, αν είναι ο χώρος. Θα μας τα πείτε εσείς, σας αφήνω για να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας.
1: Εντάξει, είναι η έμπνευση, είναι το νησί, είναι η παράδοσή του, είναι το φως του, είναι οι φόρμες, το χώμα του, ο πυλός του, είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Να πω ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Παναγιώτης Μαρίνης, αυτοδίδακτος γλύπτης και σπουδαίος, θα έλεγα, δημιουργός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παράλληλα με την άλλη του εργασία, συνεχίζει την παράδοση της λιθοξοΐας. Στην Αίγινα πάντοτε είχαμε λαϊκούς καλλιτέχνες της πέτρας που συγκεκριμένα στο μέγιστο βαθμό της είναι πορόλιθος, δηλαδή πέτρα μαλακή που σου λέει «έλα αλλάξτε πέτρα».
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι και ο νεός μας, ο νεός Ιθοφέας, ο καλύτερος ζωμένος ζωρικός νεός,
0: ναι,
1: υπάρχει, είναι από πορόλιθο, δεν είναι από μάρμαρο. Και το σπίτι από το οποίο σας μιλώ εγώ, το δικό μου σπίτι, είναι φτιαγμένο από τον ίδιο πορόλιθο, ο οποίος μάλιστα βγήκε τα δικά του έγκατα, δηλαδή ο πορόλιθος που βγήκε από τα έγκατα του οικοπαίδου έφτιαξε το σπίτι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αίγινα δουλεύουν τους τελευταίους αιώνες με κεφάλια. Σκεφτείτε τα κεφάλια του καταπληκτικά που υπάρχει στο Παλαιό Σπίτι του Ροδάκη και. Υπάρχει ο σπουδαίος Γιώργος Κλάβενας, ο οποίος έχει αφήσει την εποχή και ήταν ο δάσκαλος πολλών μεταγενέστερων. Ο Παναγιώτης Μαρίνης, λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια λαξεύει και χαλές κυρίως πέτρες από πορόλιθο από μαυρόπετρα. Κάποια στιγμή, σε μία έκθεση που είχαμε κάνει ομαδική στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας Διαχρονίας, που συνομιλούσε η ομαδική αυτή έκθεση και τα εκθέματά της με τη μόνιμη συλλογή που αφορά σε όλες τις εποχές, ξεκινώντας από τους παλαιολιθικούς χρόνους και φτάνοντας στους νεοελληνικούς, τα μπελάκια. Λοιπόν, τότε είχα διαλέξει να βάλω κάτι που είχα δει για πρώτη φορά στο εργαστήριο του Παναγιώτη, παράλληλα με τα κεφάλια του. Εργαλεία. Κάποιο μου λέει ο ίδιο, είχε πει: εγώ φτιάχνω εργαλεία μόνο για να φτιάξω κεφάλια, να μην φτιάξω κάποια εργαλεία τα οποία έχουν μια αυτοτέλεια γλυπτική. Εδώ λοιπόν, έχοντα τη γνώση ότι υπάρχουν πολύ κοντινά σε αυτά τα παλαιολιθικά και νεολιθικά κυρίω εργαλεία στο διαχρονικό ζουλάρι, για να ξέρω ότι την ομαδική περίπτωση να βάλω αυτά τα εργαλεία. Ενθουσιάστηκαν οι αρχαιολόγοι. Ο Παναγιώτης συνέχισε να φτιάχνει και να αναπτύσσει αυτήν την ενότητα και λίγα χρόνια νωρίτερα είχαμε τη μεγάλη τιμή να δείξουμε μια ενότητα μόνο εργαλείων στο διαχρονικό μου συμβουλάκι του Παναγιώτη, σε ατομική πλεονέκτηση. Από εκεί πέρα, με τη στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, έχω επίση μια σύνδεση πολλών ετών. Η ίδια κατάγεται από την οικογένεια Λαγκαδινών Αστόρων. Οι παππούντες της ήταν τετράδες. Τα εργαλεία που έχει ζωγραφίσει με αυτόν τον αριστηρηματικό τρόπο που όλοι νομίζουν ότι είναι φωτογραφία και δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να έρθει από κοντά να δούμε ότι πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο. Λοιπόν, είναι τα εργαλεία των παππούδων της αυτά που έχει χρησιμοποιήσει. Και τι τα έχει κάνει? Τα έχει κάνει πορτρέτα, τα έχει κάνει τάματα με έναν τρόπο, εστιάζει σε αυτά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι παρόλο που τους χωρίζει η εποχή στην οποία αναφέρονται, δηλαδή ο ένας μιλάει για κάποια σύνδεση με τις νεολιθικές φόρμες, τις πρωτόλες, που ο άνθρωπος αρχίζει να φτιάχνει εργαλεία για να μπορέσει να βιώσει. Η άλλη μιλάει για τα εργαλεία με τα οποία χτίστηκαν όλα αυτά τα περίφημα αρχοντικά και για τα 20 αιώνα. Όμως και οι δύο αναφέρονται στα εργαλεία με τη λογική της εφεθέλης του τάματος και του απόλυτου συνδετικού κρίσου στην ιδέα της ομορφιάς της δημιουργίας να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και επίσης και η στρατηγούλα και ο Παναγιώτης έχοντας και δύο οργανική σύνδεση, με ό,τι σημαίνει η τεχνή διευθυντική και η κοινωνία, καταλαβαίνουν ότι αυτά τα εργαλεία έχουν μια ερώτητα. Όχι μόνο για τους ίδιους που τα ξαναδουλεύουν καθηκά, για αυτούς που πρώτοι τα έπιασαν. Δηλαδή, είναι απολύτως κατανοητό ότι δεν είναι απλά ένα βρεπαιδί μου, ένα σπίτι δανάλια να κάνω τη δουλειά μου. Είναι κάτι που σου οδηγεί μέσω μια διαδικασία επίπονη σε κάτι ποθητό. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι προσθετικό του κρίκο. Το εργαλείο δηλαδή, ως φορέα για να φτιαχτεί κάτι ωραίο, για να υπάρξει μια συνέχεια και να ψηφιστεί μια ομορφιά και για να αποτυπωθεί ομόχθηση της χειρονακσίας. Οπότε εκεί συνδέονται και οι δύο και έχω να πω, δεν γνωρίζονταν. Ήταν μια έτσι, δική μου επιχείρηση να τους συνδέσω, γιατί έχω εκθέσει χωριστά τα δικά τους έργα. Παρουσιάσαμε την έκθεση αρχικά στο καφέ του Εθνικού Ιστολογικού Μουσείου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σκέφτηκα σαν πάρα πολύ ωραίο να έρθει στον μισό της τόπο η έκθεση, όπως και ήρθε. Και βλέπω ότι αναπτύσσεται και μια φιλία μεταξύ των δημιουργών. Και για μένα, όλα αυτά που κάνω στα χρόνια είναι επίσης ζητούμενο. Δηλαδή, αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις, μέσα από τις οποίες προχωράμε σε κάτι επόμενο, μόνο καλό κάνει. Είχαμε πολύ όμορφα γένεια χθες με πλήθος κόσμου. Θα γίνουν πολλά εργαστήρια. Η στρατηγούλα θα φύγει, θα πάει στα Λαγκάτσια. Όπου ακόμα σήμερα συνεχίζεται με τη βοήθεια των ανθών της Πέτρας, ενός σωματείου σπουδαίου, η παράδοση της μαθητείας της Πέτρας, για να βιώσει αυτό. Ο Παναγιώτης όμως θα μείνει και θα κάνει εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους συναυλίες. Θα μείνει έκθεση έως και τις 20 Σεπτεμβρίου και θα έρθει να συναντήσει την κορύφωση του Φυσίκηθε. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε στο νησί σε ένα πολύ ενεργημένο μέρος που είναι το ιστορικό και γεωγραφικό της μουσείου. Και δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα σωστά πράγματα να μπαίνουν στους σωστούς χώρους. Υπάρχει και ένα άλλο αποτύπωμα από αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση?
1: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει. Στις 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου έχουμε το κεντρικό τρίμερο του ΦΥΚΤΕΣ, όπου η έκθεση ξεκίνησε υπό την αιγίδα του. Είναι δική του συνδιοργάνωση μαζί με την ΟΕΚΗ. Και θα ολοκληρωθεί και το τρίμερο μαζί με εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν.
0: Και θα έχουν τη δυνατότητα πια και τα σχολεία να επισκεφθούν και μαθητές, να μπορέσουν να έρθουν να δουν την έκθεση.
1: Θα μπορέσουν να έρθουν και παιδιά που θα δηλώσουν στα τρίμερα.
0: Βέβαια.
1: Θα έρθει και η κόρη του Παναγιώτη Μαρίνη, η Σαφούλα Μαρίνη, που είναι μουστολόγος, είναι και μαζί μας. Το άλλο αγαπημένο παιδί στο Μουσείο Ελληνικής Ειδικής Τέχνης, οπότε θα κάνει και κάποια προγράμματα εκτός του ότι ο Παναγιώτης θα διδάξει διδάξευση. Ημερομηνία που θα ανακοινωθούν. Η Σταθούλα θα δουλέψει με παιδιά και εκπροσωπώντας το Μουσείο Ειδικής Τέχνης. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα. Θα τρέχει έως τις 10 Σεπτεμβρίου και έκθεση χώμα, που όπως καταλαβαίνετε επίσης έχει γέφυρες με τα εργαλεία. Πολλές, πολλαπλές. Και δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το νησί μας που το υπεραγαπώ.
0: Εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση, σε αυτή την πολύ ωραία ιδέα γενικά, κυρία Κρητικού, και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία.
1: Και εμείς.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η ιστορικός της τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης Σμιλεύοντας, που όπως είπαμε φιλοξενείται στο Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο της Αίγινας, η κυρία Ήρης Κρητικού. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί τη 60 ετηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

Με πολλή συγκίνηση και χαρά συμμετέχω στην απόψινή εκδήλωση προς τιμήν του πολιού και διακεκριμένου ιεράρχου της κατά την Ελλάδα Εκκλησίας Προέδρου και Ποιμενάρχου της Ιστορικής και Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών κυρίου Νικοδήμου, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα 60 ετία εν τη διακονία του θυσιαστηρίου και του οποίου η μακρά και πλούσια προσφορά αναγνωρίζεται την εσπέραν αυτήν πανηγυρικός και επισήμως και υπό της εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών δια της επιδόσεως ειδικού τιμητικού τόμου. Η χαρά και η συγκίνησή μου επί τη τιμητική αυτή εκδηλώση οφείλονται πρώτον μεν εις τον ιδιάζοντα ιερό δεσμό μεταξύ της Εκκλησίας των Πατρών και του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, του οποίου ταπεινός ιεράρχης την χάνω, δεσμών οφειλόμενων στο κοινό ιδρυτή των δύο εκκλησιών Βυζαντίου, Κωνσταντινουπόλεως και Πατρών, Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Δεύτερον δε, στον βαθύ σεβασμό, τον οποίο προσωπικό στρέφω προς τον τιμόμενον σήμερον ιεράρχην, όχι μόνο δια την πλούσια εκκλησιαστική διακονία του, αλλά και για την γόνιμον προσφορά του στα θεολογικά γράμματα, προσφορά η οποία τον έχει ήδη αναδείξει εξέχοντα εκπρόσωπο της μακράς παραδόσεως των λογίων αρχιερέων του γένους. Η προσφορά αυτή καλύπτει ευρύ φάσμα τόσον του προφορικού όσον και του γραπτού λόγου, τον οποίον ο σεβασμιότατος συνδυάζει με υποδειγματική χρήση της ελληνίδος φωνής, της οποίας το ύφος καλλιεργεί και χρησιμοποιεί με αρχοντική λιτότητα, ακρίβεια και γλαφυρότητα, χωρίς ρητορικές υπερβολές, ξένες προς τη φύση του εκκλησιαστικού λόγου.

η σημασία την οποία αποδίδει ο Σεβασμιότατος στην ορθή τέλεση της λατρείας και κυρίως της θείας λειτουργίας αποτελεί χαρακτηριστικό της όλης προσωπικότητος και προσφοράς του. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει και το έναυσμα για την επιλογή του θέματος της ομιλίας μου, της οποίας τίτλος είναι «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Θείας Ευχαριστίας». Το θέμα αυτό έκρινα ότι αρμόζει κατεξοχήν στον τιμόμενο σήμερα ιεράρχη, διότι τόσον εκείνος, όσον και η ταπεινότης μου προσωπικός, θεωρούμε ότι το κύριο, το κατεξοχήν έργον του Επισκόπου, είναι η Προεδρία της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτή πηγάζει όλη η εξουσία του Επισκόπου, όχι μόνον η αγιαστική, αλλά και η ποιμαντική και η λεγόμενη διοικητική. Ευχαριστία χωρίς Επίσκοπο δεν υπάρχει, αλλά ούτε Επίσκοπος χωρίς Ευχαριστία. Τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα και συνιστούν τον άξονα αυτού, τούτου, του μυστηρίου της Εκκλησίας. Όπου, αν φανεί ο Επίσκοπος, εκεί και το πλήθος, δηλαδή ο λαός, έστω όσπερ όπου, αν ή Χριστός Ιησούς, εκεί και η Καθολική Εκκλησία, γράφει ο Ιερομάρτης Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ήδη στις αρχές του 2ου μετά Χριστόν αιώνος. Και σε άλλο σημείο τονίζει ότι αυτή βέβαια ευχαριστία υγίστο ή υπό τον Επίσκοπον ούσα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία διαμέσου των αιώνων παρέμεινε πιστή στην αρχή αυτή και δεν μπορεί να αποστεί από αυτήν αν θέλει να παραμείνει Ορθόδοξος. Κατά στρατηγήσεις της αρχής αυτής, από όσους τελούν τη Θεία Ευχαριστία χωρίς την άδεια του τοπικού επισκόπου ή το φοβερότερο χωρίς το μνημόσυνο του ονόματος του επισκόπου, όπως συμβαίνει με μερικούς λεγόμενους ζηλωτές στο Άγιον Όρος, με καμία δικαιολογία δεν επιτρέπεται, εφόσον ο τοπικός επίσκοπος δεν επάφθη ή αντικατεστάθη από άλλον, πάντοτε και μόνον υπό επισκοπική συνόδου. Γι' αυτό και κάτι τέτοιο αποτελεί εκτροπή σοβαρότατη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μεγίστη αίρεση εν την πράξη, έστω και αν την καλύπτει ο μανδύας του ζήλου υπέρ της Ορθοδοξίας.

Ο επίσκοπος λοιπόν έχει ως κύριον έργον του και πρωταρχικό το να ηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Όλα τα άλλα έργα του είναι δευτερεύοντα, γιατί όλα τα άλλα νοηματίζονται από τη σχέση τους με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην αρχαία Εκκλησία όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας ετελούντο μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Όπως έδειξε με μία μελέτη του ο αείμνηστος διδάσκαλός μας, διαπρεπής λειτουργιολόγος Παναγιώτης Τρεμπέλας, το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος κτλ. Ετελούντο εντός της Θείας Λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ο επίσκοπος απέκτησε την εξουσία να παρέχει την άδεια για την τέλεση όχι μόνο της Θείας Λειτουργίας, αλλά και όλων των μυστηρίων. Την εξουσία αυτή την άντλησε από το γεγονός ότι αυτός προείστατο της Θείας Ευχαριστίας και κατά συνέπεια και όλα όσα ετελούνται εντός της Ευχαριστίας ετελούντο με την ευλογία του.

Ο επίσκοπος συνεπώς όταν διοικεί δεν ασκεί διοίκησιν όπως λέγομαι, αλλά προεκτείνει σε όλους τους τομείς της ζωής της Εκκλησίας τη χάρη και την ευλογία της Θείας Ευχαριστίας της οποίας προείσταται. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει αγιασμός και ευλογία στη ζωή των πιστών. Κανείς δεν μπορεί να γίνει Άγιος χωρίς τη συμμετοχή του στο ένα Άγιον, ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος προσφέρει το σώμα και το αίμα του λύτρων αντί πολλών εις τη Θεία Ευχαριστία. Ακριβώς διότι μόνον στη Θεία Ευχαριστία υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλη η χάρη και ο αγιασμός στη ζωή μας πηγάζουν από εκεί. Δεδομένου όμως ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς επίσκοπο είναι αδιανόητη, ούτε χάρις και αγιασμός στη ζωή μας είναι δυνατή χωρίς την ευλογία του επισκόπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα στην Εκκλησία γίνονται με την ευλογία του επισκόπου. Είναι η θέση του στη Θεία Ευχαριστία και τίποτε άλλο. Ο επίσκοπος στην ουσία δεν είναι διοικητής, είναι λειτουργός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν πρώτα οι ίδιοι επίσκοποι και κατόπιν όλος ο κλήρος και ο λαός, για να μην παρισφρίουν στην Εκκλησία αντιλήψεις κοσμικές περί διοικήσεως, εξουσίας και τα τι αυτά.

Αλλά τι σημαίνει ότι ο επίσκοπος είναι πρώτιστα πάντων και κατεξοχήν λειτουργός και προεστός της ευχαριστίας? Ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό νόημα αυτής της αλήθειας και πώς εκδηλώνεται στην πράξη? Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, βλέπει τον επίσκοπο μέσα στη Θεία Ευχαριστία ως καθήμενον εις τόπον ή τύπον Θεού, περιστοιχούμενον από τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι λειτουργούν εις τύπον των Αποστόλων. Η εικόνα αυτή επεκράτησε σε όλη τη διαδρομή της Ορθοδόξου Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων και εκφράζεται με τη δομή των ιερών ναών καθώς και τη δομή της Θείας Λειτουργίας. Αξίζει να τα δούμε αυτά από πιο κοντά.

Η Θεία Ευχαριστία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε και προγευόμεθα της καταστάσεως στην οποία θα ζει ο κόσμος όταν επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού, την οποίαν όλοι οι πιστοί προσδοκούμε και για τον ερχομό της οποίας προσευχόμεθα κάθε φορά που λέμε στην Κυριακή προσευχή «Ελθέτω η Βασιλεία Σου». Τα χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού περιλαμβάνουν όλα όσα παρατηρούμε στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, δηλαδή τη σύναξη του διεσκορπισμένου κόσμου επί το αυτό. Στους πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Άγιος Αναστάσιος, ο Σιναίτης, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Σπουδητής και άλλοι, η Θεία Ευχαριστία είχε ένα μόνο όνομα, σύναξη. Και τούτο διότι στη Βασιλεία του Θεού ο διηρημένος και κατατεμαχισμένος κόσμος μας, η φθορά και ο θάνατος, που δεν είναι τίποτε άλλο από διαίρεση και κατατεμαχισμό της υπάρξεώς μας, θα προχωρήσουν τη θέση του στην ενότητα και την αγάπη, που είναι συνώνυμα με την αιώνια, την αληθινή ζωή. Αυτός είναι και ο βαθύτερος θεολογικός λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας έχει απαγορεύσει την τέλεση περισσότερων της μιας θείων λειτουργιών στην ίδια ενορία. Ως εικόνα της Βασιλείας του Θεού, η Θεία Ευχαριστία συνάγει όλο το λαό εντός ενός τόπου επί το αυτό.

Η σύναξη του διεσκορπισμένου κόσμου επί το αυτό στη Βασιλεία του Θεού θα έχει ένα συγκεκριμένο κέντρο και μία συγκεκριμένη κεφαλή, το Βασιλέα Ιησού Χριστόν, ο οποίος καθήμενος επί του θρόνου εις τύπων και τόπων Θεού θα συναγάγει τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού εις εν και θα θρέψει τον κόσμο με την αιώνια ζωή που πηγάζει από το σώμα του. Αυτόν το Βασιλέα Χριστόν, όπως θα έλθει στη Βασιλεία του, εικονίζει στην Εκκλησία ο Προεστός της Ευχαριστίας Επίσκοπος. Γι' αυτό και κάθεται επί θρόνου, όχι βέβαια αυτό που λέμε σήμερα δεσποτικό θρόνο, αλλά αυτό που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα και λέγεται σύνθρονο, κάτι που στην αρχαία Εκκλησία ήταν εκ των όν ουκ άνευ στους ναούς και που έχει ατυχώς σήμερα ατονίσει. Ο θρόνος του Επισκόπου στο σύνθρονο είναι εικόνα της εγκαθιδρύσεως του Χριστού στη Βασιλεία του, με τους 12 Αποστόλους να τον περιστοιχούν καθήμενοι και αυτοί, κατά τη φράση του Κυρίου, «επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Κάτι που εικονίζεται από τους πρεσβυτέρους στην Εκκλησία κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, όπως είδαμε προηγουμένως. Δεν είναι συνεπώς χωρίς σημασία το ότι ο Επίσκοπος και η λειτουργή στη Θεία Ευχαριστία φέρουν λαμπρές στολές. Κακώς σκανδαλίζονται πολλοί σήμερα από την λαμπρότητα των αμφίων της Εκκλησίας μας και θέλουν δήθεν να τα απλοποιήσουν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί την εξικοταεντηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Membership.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η θέση της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Παναγία, αγαπητοί ακροατές, εμείς αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο. Βρισκόμαστε στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα. Μιλάμε και μέσα βεβαίως από το αρχαίο θέατρο για αυτό το θέμα. Και είναι κοντά μας ο κύριος Σπύρος Ιρόπουλος, καθηγητής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε Σιρόπουλε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σε όσους και όσες μας ακούνε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς και έτσι να έρθουμε να συνδέσουμε τα όσα είπαμε χθες με όσα θα πούμε σήμερα. Μας δώσατε μια εικόνα χθες, νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστική, για την θέση και το ρόλο της γυναίκας και ως μητέρας βέβαια στην αρχαιότητα. Μιλήσαμε και για την περίπτωση της Αθήνας και για την περίπτωση της Σπάρτης. Μιλήσαμε βέβαια και μέσα από τον Εσχύλο, έτσι, και τα έργα του.
1: Είδαμε και την κοινωνική πραγματικότητα της γυναίκας στην Αθήνα, όπως από τη Σπάρτη, και προλάβαμε να συζητήσουμε και για την γυναίκα και μητέρα μέσα στα έργα του Εσχύλου.
0: Είναι, και αυτό το έχω κρατήσει, αυτή την εικόνα που μας περιγράφατε εχθές, έτσι νομίζω πολύ χαρακτηριστικά, κύριε Σιρόπουλε, ότι η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για τον οίκο, για την σταθερότητα του οίκου, για την οικονομία του οίκου, και όταν λέμε οίκος δεν εννοούμε μόνο τον οικοκυριό, έτσι δεν είναι όπως το έχουμε εμείς στο νου μας σήμερα.
1: Μια πολύπλοκη έννοια ο οίκος, δύσκολο να το μεταφράσει κανείς με μια λέξη.
0: Και αυτή η σταθερότητα του οίκου και κατ' επέκταση των πολλών οίκων ήταν υπεύθυνη για τη σταθερότητα της πόλης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, όπου εκεί ήταν,
0: η πόλη ήταν υπευθύνη του ανδρός.
1: Ακριβώς. Με έναν τρόπο περίεργο όμως, γιατί αν σκεφτούμε ότι ειδικά στον 5ο αιώνα βρισκόμαστε σε μία από τις πλέον πολιτικοποιημένες κοινότητες ολόκληρου του αρχαίου κόσμου, ενδεχομένως και του σύγχρονου, αυτή της Αθήνας, όπου η πολιτική είναι τρόπος ζωής, είναι προνόμιο μιας ελίτ τάξης, δεν μπορούν όλοι να είναι πολίτες, και αυτοί οι λίγοι που έχουν το προνόμιο να είναι πολίτες ανήκουν σε μια κατηγορία, δηλαδή πρέπει να είναι άντρες, πρέπει να είναι ενήλικοι, πρέπει να είναι Αθηναίοι, πρέπει να έχουν ακόμη και την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν κάθε μέρα, αλλά το βασικό συστατικό της ταυτότητάς τους είναι ότι είναι άντρες. Δυστυχώς η λέξη πολίτης δεν απαντά ποτέ στο θηλυκό και ολόκληρη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η γυναίκα δεν είναι πολίτης, είναι κάτοικος της πόλης. Πολίτης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ασκήσει πολιτική με το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Αλλά αυτό, όπως είπαμε και χθες, δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν είναι το δεύτερο μισό μιας ευαίσθητης ισορροπίας, μιας ζυγαριάς, από την οποία εξαρτάται η ύπαρξη της πόλης. Όχι μόνο από την βιολογική της παραγωγή, η γυναίκα δεν γεννά απλά πολίτες, αλλά διασφαλίζει και με τη σταθερότητα του οίκου και την εξασφάλιση των γνήσιων απογόνων τη συνέχεια της πόλης ουσιαστικά, όχι μόνο του οίκου. Και εδώ πριν μπούμε στο θέατρο, θα ήθελα κύριε Σπυρόπουλε να τονίσουμε ότι αυτό ξεκινάει και με έναν πολύ ωραίο τρόπο και μέσα από την αρχαία ελληνική αντίληψη του θείου. Δηλαδή, όσο εξελίσσεται και γίνεται πιο πολιτική, αστική ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, και η μυθολογία, η ανάμνηση των Ελλήνων για αυτό που ήταν θρησκεία για αυτούς, βλέπουμε ότι χάνεται σιγά σιγά αυτή η παντοδυναμία του ενός, mm-hmm. η μεγάλη μητέρα θεά, η νύχτα ή το χάος, που δίνει τη θέση του σε μια τάξη. Και για να υπάρχει τάξη πρέπει να υπάρχει αυτό το ζεύγος, αυτή η ισορροπία που έλεγα και πριν. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα τρία μεγάλα στοιχεία, τα τρία μεγάλα πεδία ελέγχου του σύμπαντος, που είναι ο ουρανός, η γη και η θάλασσα. Mm-hmm. Στον ουρανό κυριαρχεί όχι μόνο ο Δίας, αλλά δίπλα του σε έναν θρόνο είναι και η Ήρα. Η ουράνια, δηλαδή. Mm-hmm. Στον ουρανό κυριαρχεί όχι μόνο ο Δίας, αλλά δίπλα του σε έναν θρόνο είναι και η Ήρα. Η ουράνια, δηλαδή σφαίρα ελέγχου, ανήκει.

0: φιλικό στοιχείο δίπλα στο, στο αρσενικό. Δεν γίνεται να υπάρξει φυσική τάξη πραγμάτων αν απουσιάζει αυτή η ισορροπία. Νομίζω ότι αυτή η έννοια της βαθιάς αναγνώρισης της αξίας της γυναίκας, ακόμα και όταν φεύγουμε από την πατριαρχική και πάμε, από τη μητριαρχική και πάμε στην πατριαρχική κοινωνία, ακόμα και η μετάβαση από τις γυναικείες θεότητες στις αντρικές γίνεται πλέον ορατή, ακόμα και εκεί η ανάγκη αυτής της ισορροπίας να υπάρχει και το φιλικό στοιχείο δίπλα στο αντρικό, εξίσου δυνατό, εξίσου απαραίτητο, εξίσου σημαντικό, εξίσου αναπόσπαστο δομικό στοιχείο αυτής της συμπαντικής ισορροπίας που χαρακτηρίζει την σκέψη των αρχαίων Ελλήνων.
1: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στον 5ο αιώνα π.Χ. Κύριε Σιρόπουλε, η γυναίκα ως μητέρα, τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τον ρόλο της ως μητέρα? Είπαμε κάποια πράγματα χθες, τι θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερο?
0: Αυτό που είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε είναι ότι όσο πιο πολιτική γίνεται η κοινότητα, τόσο πιο σημαντικός γίνεται και ο ρόλος της μητέρας. Το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε μια πόλη πολίτες,
1: δηλαδή δεν έχουν όλοι το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε.
0: Όχι, και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αυτό δίνει την εξέχουσα θέση στον πολίτη. Το να μην μπορείς να είσαι πολίτης, αυτομάτως σε βάζει σε μια κατηγορία δεύτερη. Αυτό είπα, είναι μια ελίτ προνομιούχα τάξη αυτή των πολιτών. Και για σκεφτείτε ότι για να είναι κανείς πολίτης, και αυτό, εχθές μιλήσαμε για αντιθετικά ζεύγη, για δίπολα. Δεν είμαι αυτό επειδή είμαι το άλλο. Δηλαδή δεν είμαι άντρας επειδή είμαι γυναίκα. Έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δεν είμαι δούλος επειδή είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι βάρβαρος επειδή είμαι Έλληνας. Όλα αυτά τα σημαντικά, δεν είμαι ξένος επειδή είμαι Αθηναίος. Όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας επιβεβαιώνονται εν τέλει από την γέννηση. Και όταν έρχεται πια και ο νόμος περιθαγενείας του Περικλή, που λέει ότι για να είναι κάποιος πολίτης πρέπει να έχει γεννηθεί από πατέρα Αθηναίο και μητέρα Αθηναία. Αυτό αυτομάτως ανεβάζει τη γυναίκα στην ίδια κατηγορία με τον άντρα, και ο ρόλος της μητέρας πια γίνεται πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είναι πολιτικά επικυρωτικός. Επικυρώνει αυτήν την ταυτότητα των προνομιούχων ανθρώπων που ζουν μέσα στην πόλη και τους κάνει πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά ότι αυτός ο νόμος καταργήθηκε ουσιαστικά μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο λόγος της Λειψανδρίας. Και επετράπηκε σε μία Αθηναίες, αρκεί να ήταν ο άντρας Αθηναίος, σύζυγος Αθηναίος, να μπορούν να γεννούν πολίτες οι οποίοι θα αποκτούσαν αυτή την ταυτότητα. Αυτό ήταν ανάγκη, δεν ήταν επιλογή. Αυτό που θα ήθελε ο Αθηναίος είναι να κατοχυρώνεται και μέσω της μητέρας. Ο σεβασμός λοιπόν που αποτείει κάποιος στη μητέρα είναι τόσο σημαντικός που πάλι θα σας πω ότι μέσα από τον μύθο έχουμε πάλι αναφορές για το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή η ιστορία του Μελέαγρου, δεν ξέρω αν σας είναι γνωστή. Ο Μελέαγρος είναι γιος της Αλθέας και του Ινέα. Όταν γεννήθηκε, λέει, ήταν η κόρη ενός Θέστιου. Παντρεύτηκε λοιπόν τον Ινέα και γέννησε αυτόν τον Μελέαγρο. Μετά τη γέννησή του ήρθαν οι μοίρες, που όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες έρχονταν να προφητεύσουν για τη ζωή του παιδιού, και είπανε, δώσαν ένα δαυλό, ένα κούτσουρο στη μητέρα και είπαν ότι όσο αυτός ο δαυλός μένει άθικτος, το παιδί θα ζει. Η μητέρα λοιπόν έκρυψε τον δαυλό μέσα σε ένα κουτί για να είναι ασφαλής, για να μην πεθάνει ποτέ ο γιος της. Αλλά κάποια στιγμή ο Μελέαγρος ήταν πολύ ασεβής. Συγκεκριμένα διέπραξε ένα έγκλημα, σκότωσε τα αδέλφια της μητέρας του, και τότε η ίδια η μητέρα πάνω στο θυμό της πήρε τον δαυλό και τον έκαψε και πέθανε ο Μελέαγρος. Αυτή η ιστορία, που μπορεί να φαντάζει απλοϊκή, κρύβει μέσα της τον φόβο, το σεβασμό και τον φόβο που νιώθει κανείς απέναντι στη μάνα. Η μάνα έχει απόλυτη δύναμη πάνω στο παιδί, δύναμη ζωής και

0: θανάτου. Την δημιουργεί τη ζωή, αλλά εν δυνάμει μπορεί να την αφαιρέσει. Και θα δούμε και μέσα στο θέατρο πολλές φορές αυτός ο φόβος ανάμεικτος με το σεβασμό για τη δύναμη της γυναίκας να εμφανίζεται πολλές φορές. Πολλές φορές οι ηρωίδες θα μας δείξουν ότι έχουν δύναμη ζωής και θανάτου πάνω στους άνδρες και στους ήρωες. Από τη μύδια μέχρι άλλες τόσες ιστορίες που θα αναφέρουμε στην πορεία. Η γυναίκα έχει αυτή τη δύναμη και πάνω απ' όλα η μάνα, γιατί είναι η δημιουργός και είναι αυτή που ελέγχει ουσιαστικά τη ζωή.
1: Μας είπατε προηγουμένως ότι για τους πολίτες στην Αθήνα ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να ασκήσουν έτσι το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε.
0: Και του εκλέγεστε, ναι.
1: Υπήρχε κάποια περίπτωση έτσι, γυναίκας που να ανέλαβε κάποια θέση εξουσίας. Γνωρίζουμε στην αρχαιότητα.
0: Όπως είπαμε και χθες, πραγματικά η μόνη, είπαμε δεν υπάρχει λέξη πολίτης, έτσι δεν έχει δικαιώματα πολιτικά η γυναίκα και δυστυχώς δεν μπορεί να κατέχει κανένα δημόσιο αξίωμα. Με μία περίτρανη εξαίρεση, την ιέρεια της Αθηνάς Πολιάδος, την ανέφερα χτες εντάχει, η οποία και πάλι επιλέγεται μέσα από μία πολύ συγκεκριμένη οικογένεια πάντα, και αυτό είναι ελεγχόμενο δηλαδή, και είναι το μοναδικό δημόσιο αξίωμα που μπορεί να έχει μία γυναίκα επώνυμα. Δεν έχει κανένα, δεν έχει. Και γι' αυτό λέμε πόσο παραδοξικό είναι το να βλέπουμε την τεράστια αυτή προσπάθεια εξιδανικευμένης αφάνειας της γυναίκας, όπως την είδαμε και στον επιταφιολόγο του Θουκυβίδη που αναφέραμε χθες. Η καλή γυναίκα είναι αυτή που δεν ακούμε το όνομά της ούτε για καλό ούτε για κακό δημόσια. Να μην εκτίθεται, να μην φαίνεται, να είναι ο αφανής σπυλοδάτης του οίκου. Όχι, δεν υπάρχει καμία δημόσια εμφάνιση επώνυμη της γυναίκας. Και γι' αυτό λέμε πόσο παραδοξικό είναι το θέατρο. Από εκεί που η γυναίκα είναι αφανή, το θέατρο έρχεται και την κάνει πρωταγωνίστρια. Τη δίνει δικαίωμα λόγου, δημόσιου λόγου, όσο και να μην το βλέπουμε με την πρώτη ματιά, τι είναι το θέατρο. Είναι η έκθεση ενός πολίτη απέναντι σε όλους τους πολίτες. Απέναντι στον ηθοποιό ουσιαστικά βρίσκεται η εκκλησία του Δήμου. Βρίσκεται το σύνολο, το σώμα των πολιτών. Και εκεί αρθρώνεις δημόσιο λόγο. Και εκεί η γυναίκα έχει για πρώτη φορά δημόσιο λόγο. Και γίνεται ηρωίδα, παίρνει τις τύχες στα χέρια της, διαμορφώνει όχι μόνο τα του οίκου, αλλά πολλές φορές οι πράξεις της έχουν συνέπειες πολιτικές. Δηλαδή, μπορούμε αργότερα να δούμε προχωρώντας προς τον Σοφοκλή, προς τον Ευρυπίδη, πως οι συνέπειες των πράξεων των ηρωίδων του έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την πολιτεία.
1: Αυτό γίνεται σκεμμένα από τους συγγραφείς.
0: Θεωρώ απόλυτα ότι γίνεται σκεμμένα. Ο συγγραφέας, ο θεατρικός, ο δραματικός ποιητής είναι ένας ευαίσθητος δέκτης της πραγματικότητας γύρω του. Δεν είναι ο συνηθισμένος πολίτης. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βαθύτερη σκέψη, που την δομεί και την αρθρώνει και την εκθέτει δημόσια και έχει μια πολύ βαθιά αντίληψη των πραγμάτων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν θέλετε να περάσουμε στο Σοφοκλή, να δείτε πώς φαίνεται η γυναίκα εκεί. Και να δείτε πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα. Είπαμε πόσο διαφορετική είναι η συγγραφής. Εντάχει το λέω για όσους δεν μας άκουσαν εχθές, ο Σχύλος εκφράζει τη δόξα της μεταπολεμικής περίοδου της Αθήνας με την εμπιστοσύνη στους θεούς, με την εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία που μας γλίτωσε από τους Πέρσες. Ο Σοφοκλής είναι σε μια εποχή που δημιουργείται η ταυτότητα του πολίτη, η ανάγκη να ξέρουμε ποιος είναι ο πολίτης μέσα σε αυτό το λειτουργικό σύνολο που λέγεται δημοκρατία. Και ο Ευρυπίδης δυστυχώς θα βιώσει την παρακμή ενός εμφυλίου πολέμου με την έλλειψη πια εμπιστοσύνης και στους θεούς ενδεχομένως και στην ηγεσία την πολιτική. Στο έργο του Σοφοκλή νομίζω ότι εύλογα ξεχωρίζουν κάποιες γυναικείες μορφές. Αν το σκεφτεί κάποιος το Σοφοκλή, ακόμα και να ρωτούσαμε έναν τώρα ακροατή σας ποιο είναι το πρώτο όνομα που του έρχεται στο μυαλό αν συνδέσουμε το Σοφοκλή, θα πει ο Ιδίποδας ή η καταραμένη οικογένεια του Ιδίποδα. Δεν θα σταθώ στον Ιδίποδα και στο θέμα μητρότητος που είναι ένα πολύπλοκο θέμα που και πάλι δείχνει το πόσο πολύπλοκα μπορεί να γίνουν τα πράγματα όταν απορρίπτει κανείς ή όταν δεν αξιοποιεί το λογικό που του έδωσε ο Θεός και δεν μπορεί να καταλάβει τα βαθύτερα μηνύματα. Θα σταθώ σε ένα παράδειγμα που φαίνεται να μας μπερδεύει πολύ πιο εύκολα. Θα πάω στην Αντιγόνη. Mm-hmm. Η Αντιγόνη είναι το εύκολο παράδειγμα για να σκεφτεί κανείς τη δύναμη της γυναίκας, την αυτοθυσία, θυσιάζεται για τον αδερφό της, θυσιάζεται για τους άγραφους νόμους, του σεβασμού προς τους νεκρούς, λέει όλα αυτά τα ωραία, εγώ θα ζήσω περισσότερο με τους νεκρούς παρά με τους ζωντανούς, είμαι γυναίκα, φτιάχτηκα για να αγαπώ, βγάζει την αγάπη όλη αυτή, βγάζει όμως και μια επικίνδυνη δύναμη η Αντιγόνη, την οποία δεν είναι εύκολο, κύριε Σπυρόπουλε, να την αντιληφθούμε, γιατί είμαστε συνηθισμένοι να ερμηνεύουμε τα πάντα μέσα από το πρίσμα των δικών μας αντιλήψεων, των σύγχρονων. Για μας λοιπόν η Αντιγόνη είναι η ηρωίδα. Βάζει την οικογένεια πάνω απ' όλα, δεν σέβεται τους γραπτούς νόμους, δεν τους υπακούει, δεν θα μείνει άταφος ο νεκρός ο αδερφός μου και κάνει αυτό που εύκολα μας κάνει να την θεωρούμε ηρωίδα. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι να βάλει κανείς τον εαυτό του στη θέση του αρχαίου θεατή, που μεγάλωσε με όσα είπαμε χθες και σήμερα, με την εικόνα της αφανούς γυναίκας, που δεν έχει δικαιώματα, που δεν έχει λόγο, που είναι πάντοτε υπό την εποπτεία ενός κυρίου. Η Αντιγόνη είναι ένα
1: είτε
0: ανήλικο.
1: Είτε του πατέρα της, είτε του συζύγου της, έτσι.
0: Είτε του πατέρα της, είτε του συζύγου της, όπως μας είπε χθες η Μίδια πολύ εστατικά σε εκείνο τον ωραίο μονόλογο που διαβάσαμε. Επιλέγει ο πατέρας τον σύζυγο και από εκεί και πέρα γίνεται... Η φωνή του συζύγου της θα την κατευθύνει. Πρώτα ήταν του πατέρα, μετά του συζύγου. Mm-hmm. Και εδώ τι έχουμε. Όταν ένας πατέρας πεθάνει, τότε ο πλησιέστερος άρεν συγγενής γίνεται ο επόπτης, ας το πούμε έτσι. Είναι ο νόμος της επικλήρου κόρης. Τι είναι η επικλήρωση? Είναι αυτή που εποπτεύεται πλέον από τον πλησιέστερο άρενα συγγενή. Ίσως είναι ο θείος, ο οποίος έχει απόλυτη εξουσία πάνω της. Μπορεί να επιλέξει να την παντρευτεί ο ίδιος ή να επιλέξει με ποιον θα παντρευτεί εκείνη. Mm-hmm. Και να σας αναφέρω ότι στην Αθήνα έχουμε 21 περιπτώσεις καταγεγραμμένες γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, το οποίο γίνεται καθαρά για λόγους διατήρησης, όπως καταλαβαίνετε, της οικογενειακής περιουσίας. Επιτρεπτό, όσο και αν μας ξενίζει. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν η Αντιγόνη είναι ένα ανήλικο κοριτσάκι, το οποίο εποπτεύεται από τον θείο της, τον Κρέοντα, ο οποίος όχι μόνο εποπτεύεται, αλλά είναι και ο αρχηγός της πόλης, είναι ο πρώτος πολίτης, είναι ο βασιλιάς. Ο νόμος του λοιπόν είναι ο νόμος της πόλης. Και η τραγωδία βέβαια είναι η επιλογή ανάμεσα σε δύο σωστά. Αλλιώς δεν είναι τραγωδία, είναι μια σωστή επιλογή. Σωστό είναι να υπακούσεις τους νόμους της πόλης, σωστό είναι να υπακούσεις και τους άγραφους νόμους των θεών, να θάψεις τον αδερφό σου. Φανταστείτε όμως το σοκ του αρχαίου θεατή όταν βλέπει αυτό το ανήλικο κοριτσάκι που μέχρι χτες περιγράφαμε ότι δεν μπορεί να βγει καμιά γυναίκα ασυνόδευτη από το σπίτι της, να βγαίνει ασυνόδευτη όχι μόνο από το σπίτι της, να βγαίνει ασυνόδευτη έξω από τα τείχη της πόλης, να θάβει ναι μεν τον νεκρό αδερφό της αλλά ενάντια στους γραπτούς νόμους του κράτους. Mm-hmm. Και την εποχή που ανεβαίνει η Αντιγόνη στο σανίδι υπάρχει νόμος αθηναϊκός που λέει ότι ο νεκρός, ο προδότης της πατρίδας, απαγορεύεται να ταφεί εντός ορίων της πατρίδας. Είναι πολύ μεγαλύτερο το σοκ από όσο πιστεύουμε. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι δύσκολο για τον θεατή να δει την ηρωίδα μέσα σε όλο αυτό. Και χαρακτηριστικό είναι ότι η Αντιγόνη, αυτή η εκπληκτική μορφή, στα μισά του έργου πεθαίνει. Και το έργο δεν σταματάει. Συνεχίζει άλλο τόσο, χωρίς την Αντιγόνη. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι να νιώσουμε τις επιπτώσεις της πράξης της, όχι να θαυμάσουμε την ίδια. Mm-hmm. Η Αντιγόνη ως γυναίκα είναι μια αφορμή να σκεφτούμε και να σκεφτούμε πόσο σημαντικές είναι οι φιλετικές ισορροπίες. Όταν διασαλευτούν, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα, όταν ξεπεράσει τον ρόλο σου τον κοινωνικό, τότε δημιουργείς μια ανισορροπία. Και ποια είναι αυτή? Η πράξη της Αντιγόνης έχει πολιτικές συνέπειες. Εξαιτίας της πράξης της, ο νεκρός θα μείνει άταφος μέχρι το τέλος, δεν το συζητάμε. Δεν δικαιώνεται από τους θεούς η Αντιγόνη, δεν σώζεται. Ο νεκρός μένει άταφος. Ο αραβωνιαστικός της, ο γιος του Κρέοντα, αυτοκτονεί. Η μητέρα του, του έμονα, του αργωνιαστικού της, μαθαίνει ότι ο γιος της σκοτώθηκε, αυτοκτονεί και αυτή. Δηλαδή η ελπίδα να συνεχιστεί η σταθερότητα του, του αντιπροσωπευτικού οίκου της χώρας, του παλατιού, έχει πεθάνει. Πέθανε η Αντιγόνη, πέθανε ο πρίγκιπας, πέθανε η μητέρα του πρίγκιπα, τελείωσε, κατέρευσε ο βασιλικός οίκος. Και αυτά εξαιτίας της υπέρβασης της γυναίκας. Έφυγε από τον ρόλο της και τι σημαίνει αυτό, είναι καταδικαστέα? Είναι καταδικαστέα γιατί το πήγε για καλό, αλλά σε μια εποχή που ο Σοφοκλής πασχίζει να περάσει το μήνυμα για υπακοή στους νόμους, δεν είναι πάντα δίκαιος ο νόμος, δεν είναι δίκαιος, αλλά πρέπει να τον υπακούσουμε για να υπάρξει σταθερότητα. Εάν ξεφύγουμε από το ρόλο μας, είτε άντρες είμαστε είτε γυναίκες, τότε θα φέρουμε αυτή την πολιτική ανισορροπία. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και έχει να κάνει ίσως και με την εποχή έτσι που, που ζει και γράφει ο Σοφοκλής.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το τονίσατε
0: αυτό. Η εποχή διαμορφώνει τον συγγραφέα. Και ο συγγραφέας την αντανακλά την εποχή του και με μια έτσι διαλεκτική σχέση την διαμορφώνει και αυτός. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκόψουμε τον κάθε συγγραφέα από την εποχή του. Και χαρακτηριστικό είναι στον Σοφοκλή ότι απουσιάζουν τα σπουδαία παραδείγματα μητρότητας. Mm-hmm. Βλέπουμε την Αντιγόνη, την κόρη. Βλέπουμε στις τραχήνιες να κρίνεται ο θεσμός του γάμου γενικά. Πόσο σημαντικός είναι, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μέσα στο γάμο. Αλλά απουσιάζουν τα μεγάλα παραδείγματα μητρότητας. Γιατί η εποχή είναι στραμμένη γύρω από τη δημιουργία της ταυτότητας του πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ έχουμε σπουδαία παραδείγματα γυναικών στο Σοφοκλή, δεν έχουμε μεγάλη εστίαση στο ζήτημα της μητέρας, της μητρότητας. Και αυτό είναι, και πάλι όπως είπατε πολύ σωστά, είναι χαρακτηριστικό της εποχής. Είναι δεδομένο ότι η γυναίκα έχει αυτό το ρόλο, δεν χρειάζεται να τον διερευνήσουμε παραπάνω, είναι η μητέρα. Αυτό που μας είναι σημαντικό όμως να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα κινηθεί μέσα στα πλαίσια του ρόλου της. Ο γυναικείος ρόλος είναι αυτός. Και αν δεν το σεβαστεί και η γυναίκα, όπως και ο άντρας, τότε το σύνολο θα πληγεί.
1: Και πλήττεται και ο οίκος, όπως είπατε. Πλήττεται το ευρύτερο περιβάλλον μιας οικογένειας, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Και παρόλο που ξεφεύγω λίγο από τη μητέρα, να σας πω ότι την Αντιγόνη τη διδάσκω πάντα ζευγαράκι με τον Έαντα. Ο Έαντας τι κάνει? Υπάρχει και η σύζυγός του, ας την πούμε, που δεν είναι ακριβώς σύζυγος, αλλά του έχει χαρίσει ένα παιδί το οποίο θα κληρονομήσει τη δόξα του πατέρα, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό. Ο Έαντας, για να θυμίσω πολύ γρήγορα την ιστορία, θύμωσε που με δόλο ο Οδυσσέας του έβραε μια τρικλοποδιά και έχασε το βραβείο που ήταν τα όπλα του Αχιλλέα και σηκώθηκε μέσα στη νύχτα να πάει να σκοτώσει τους συνέλληνες, τους συντοπίτες του, να τους εκδικηθεί για την ατιμωτική στέρηση του βραβείου. Η Αθηνά τον τρελαίνει και αντί να σκοτώσει τους Έλληνες, σκοτώνει τα πρόβατα και τα αρνιά που ήταν μαζεμένα εκεί για τις θυσίες και για το φαγητό. Και όταν συνέρχεται και βλέπει τι έκανε, αυτοκτονεί από ντροπή. Δυστυχώς όχι από ντροπή επειδή έκανε αυτό που έκανε, αλλά επειδή απέτυχε. Ο Έαντας στα μισά του έργου, σαν την Αντιγόνη, χάνεται και το έργο συνεχίζεται άλλο τόσο. Ο Έαντας και η Αντιγόνη είναι τα δύο μισά αυτής της ισορροπίας που έλεγα πρώτα, κύριε Σπυρόπουλε. Τι κάνουνε και οι δύο? Και οι δύο παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Και οι δύο αποφασίζουν ότι το προσωπικό, το ατομικό τους δίκαιο είναι πιο σημαντικό από το ευρύτερο. Και οι δύο κάνουν κάτι το οποίο τους καθιστά δύσκολα μέρη να υπάρχουν μέσα στο σύνολο. Ο νόμος δεν είναι πάντα ευχάριστος. Ο νόμος περιορίζει την ελευθερία μας και μας επιβάλλει το τι να κάνουμε. Αν όμως δεν το σεβαστούμε αυτό το νόμο, τότε θέτουμε σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινωνία. Υπάρχει η Αντιγόνη εδώ... πήρε το νόμο στα χέρια της, χάθηκε. Ο Έαντας πήρε το νόμο στα χέρια του, χάθηκε. Και το έργο συνεχίζει κάνοντας διαχείριση των συνεπειών. Αυτό είναι το μήνυμα του Σοφοκλή για την ταυτότητα του πολίτη. Ο πολίτης είναι αυτός που υπακούει στους νόμους, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Έτσι. Όταν δεν το κάνουμε αυτό, θέτουμε σε κίνδυνο το σύνολο.
1: Εδώ υπάρχει περίπτωση Ιβρύς, Ιβραίος όπως τη θεωρούσαν οι αρχαίοι.
0: Είναι πόσο δύσκολο. εύκολο είναι αυτό. Στην περίπτωση του Έαντα ενδεχομένως να μας είναι πιο εύκολο. Και πάλι η Ήβρης, όπως λέγαμε χτες για τον Ξέρξη, ο Θεός στέλνει την άτη, την τρέλα σε όποιον θέλει να καταστρέψει. Είναι μια φράση που πέρασε και στην φρασιολογία της Εκκλησίας μέσα στη φράση «Το μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσε», που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου γράπτο αυτό, αλλά ακριβώς αυτό. Ο Θεός μας στέλνει την τρέλα για να μας τιμωρήσει για κάτι, και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος διαπράττει ύβριν και μετά πρέπει να έρθει η τύσης, την οποία τύσην, επιτρέψτε μου, διαφωνώ πάντα με τη μετάφρασή της ως τιμωρία. Η τύσης είναι η αποκατάσταση μιας ισορροπίας. Η τύσης είναι αυτό που ο άνθρωπος έχει διασαλεύσει με την ύβρη, έχει χαλάσει αυτή τη συμπαντική ισορροπία και έρχεται αυτή η αποκατάσταση με τη μορφή μιας τιμωρίας.
1: Κύριε Σιρόπουλε, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα πράγματα με τη βοήθειά σας. Επιτρέψτε μας, θα κάνουμε μια διακοπή εδώ απαραίτητη, θα ακούσουμε και λίγο μουσική. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία, για την θέση, τον ρόλο της γυναίκας μητέρας στην αρχαιότητα και με παραδείγματα ουσιαστικά μέσα από την αρχαία τραγωδία. Πηγαίνουμε και εκεί. Είναι κοντά μας ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, είναι καθηγητής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εμείς περιμένουμε, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε Σιρόπουλε, να συνεχίσουμε. Αναφερθήκαμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή και μιλήσατε και για τον Νέαντα. Ναι. Να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο παράδειγμα μέσα από τον Σοφοκλή.
1: Υπάρχουν, αλλά ίσως είναι ακόμα μεγαλύτερη η αντίθεση όταν προχωρήσουμε σιγά σιγά προς τον Ευρυπίδη. Να δείτε πως αλλάζουν τόσο τα πράγματα. Ο Ευρυπίδης, είπαμε πάλι, είναι εκφραστής μιας δύσκολης εποχής. Μιας εποχής αμφισβήτησης αξιών, αμφισβήτησης θεσμών. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι είναι μισογύνης, ότι είναι άθεος, ότι απορρίπτει την... Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος, ακόμα και μεθοδολογικά, να ενστενιζόμαστε ακραίες θέσεις, όποιες και αν είναι αυτές, στη ζωή μας γενικά, χωρίς να εξετάζουμε. Και αν εξετάσει κανείς προσεκτικά, θα δει ότι δεν είναι έτσι. Μέσα σε μία περίοδο που φέρνει μία τέτοια αταξία γενικά στη ζωή των ανθρώπων, ο Ευρυπίδης θα ωφεληθεί πάρα πολύ από την δύναμη των γυναικών και εκεί θα τον εξυπηρετήσει πάρα πολύ η μορφή της μάνας. Καταρχάς, ήδη και από τον Σοφοκλή ακόμα έχει εκφραστεί η άποψη ότι ο άντρας ουσιαστικά είναι αυτός που είναι ο δημιουργός της ζωής. Δηλαδή, η γυναίκα απλά γεννάει, αλλά όταν ο πόλυβος στον Ιδίποδα, για παράδειγμα, ο Πολύβιος είναι ο θετός πατέρας του Ιδίποδα, και όταν αναφέρεται ο Ιδίποδα στο πατέρα του, μιλάει για τον πόλυβο, ο οποίος λέει αυτός εξέφυσε με και εξέθρεψε με και με έφυσε και με έφερε στη ζωή και με ανέθρεψε. Η αγωγή λοιπόν των παιδιών, που χτες είπαμε στον Αριστοτέλη στα έχει κάνει κομμάχια πόσο σημαντική είναι η αγωγή, είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι απλά να δημιουργήσεις τη ζωή. Εδώ ο Σοφοκλής λέει ότι, βέβαια, ένας χαρακτήρας του Σοφοκλή το λέει, ότι ο άντρας είναι ουσιαστικά ο δημιουργός της ζωής, όχι η γυναίκα. Η γυναίκα είναι το μέσον. Αλλά πολύ σημαντική είναι η αγωγή.
0: Το και μεγάλωμα δηλαδή των παιδιών.
1: Το μεγάλωμα. Δεν είναι απλά να φέρεις ένα παιδί στη ζωή. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι οφείλουμε την αγάπη προς τους γονιούς μας να είναι όπως η αγάπη των ανθρώπων προς τους θεούς. Τέτοια δύναμη έχουν οι γονείς. Γιατί μας φέρνουν, λέει, στη ζωή, μας μεγαλώνουν και μετά αναφέρεται που στην αγωγή μας διαπαιδαγωγούν, μας διδάσκουν. Αυτό είναι θείο. Αυτό λοιπόν, αυτή την άποψη του Αριστοτέλη, φαίνεται ότι την εστερνίζεται ακόμα και ο Ευρυπίδης. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά στην Εκάβη. Εκεί που κάποια στιγμή συρρινολογεί η Εκάβη αρπαγμένη από την χώρα της, από βασίλισσα έγινε δούλα, έγινε σκλάβα, είδε τα παιδιά της να σκοτώνονται, τα αγόρια της, τον Έκτορα, τις κόρες της να σέρνονται στην ατίμωση και στη σκλαβιά. Από εκεί και πέρα η Εκάβη θα αναγνωρίσει κάποια στιγμή το πόσο σημαντικό είναι το μεγάλωμα ενός παιδιού. Και λέει ένα πολύ έτσι, ωραίο απόσπασμα, ότι έχει μια ωραία παραβολή. Δεν είναι λοιπόν πολύ παράδοξο ένα χωράφι αχαμνό, ένα χωράφι άγωνο να δίνει καλά γεννήματα άμα δώσουν οι θεοί καλό καιρό, και ένα χωράφι παχύ να δίνει κακό καρπό αν στερηθεί όσα πρέπει να λάβει. Και ο κακός και ο καλός ο άνθρωπος, λέει, ουσιαστικά διαφέρουν στην ανατροφή. Το χωράφι μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι κακό, αλλά αν αναθρέψεις σωστά τα παιδιά σου, τότε μπορείς και από ένα κακό χωράφι να βγάλεις καλό σπόρο. Τα πάντα είναι, λέει, θέμα αγωγής. Θέλει να κατηγορήσει βεβαίως όλους αυτούς που έκαναν κακό στην οικογένειά της και ως μάνα δίνει αυτό το στίγμα της διαπαιδαγώγησης. Και μην ξεχνάμε ότι είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι είναι, μέχρι τα 7 του χρόνια τα πρώτα στάδια της αγωγής θα τα λάβει μέσα στο γυναικονίτη, κυρίως από τη μητέρα και από την τροφό και από όλες τις γυναικείες μορφές που το περιτριγυρίζουν. Μετά θα αναλάβει ο δάσκαλος και μετά θα συνεχίσει η πολιτεία. Η μάνα είναι ο πρώτος διαμορφωτής της αγωγής. Mm-hmm. Είτε στην λαμπρή περίοδο του εσχύλου είμαστε, είτε στη ζωφερή περίοδο του εμφυλίου πολέμου, ο Ευρυπίδης, ο Εσχύλος και ο Σοφοκλής θα αναγνωρίσουν αυτή τη δύναμη, τη διαμορφωτική που έχει η μάνα. Αυτή θα διαμορφώσει τα πρώτα του πολίτη.
0: Και νομίζω ότι ίσχυε αυτό σε όλες τις εποχές, ανεξαρτήτως αν είχαμε πόλεμο ή όχι, έτσι, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση ή κάποιος εμφύλιος πόλεμος. Η αγωγή των παιδιών, το τονίσατε κι εσείς, ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έδιναν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό.
1: Άλλωστε από τα μυθολογικά παραδείγματα μέχρι και την ιστορική πραγματικότητα γνωρίζουμε πόσο πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος της μάνας. Νομίζω ότι στα ιστορικά παραδείγματα θα ξεχώριζε ιδιαίτερα η μορφή της Ολυμπιάδας της μητέρας του Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία είναι πλέον ιστορικός βέβαιο και αποδεδειγμένο ότι όχι μόνο ασκούσε πολύ μεγάλη επιρροή στον ίδιο και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τα πράγματα, αλλά και πολιτικά ακόμα είχε ένα τόσο σπουδαίο ρόλο. Τον είχε απομυστεί όταν έφυγε ο Αλέξανδρος και την άφησε ως αντίβαρο πίσω στον αντίπατρο, που την είχε πραγματικά για να κρατάει τις ισορροπίες που ήθελε. Ήταν μια σπουδαία μορφή. Mm-hmm. Θα παραμείνω ωστόσο στην τραγωδία. Η μάνα έχει δύναμη. Και είναι αυτή η δύναμη της γυναίκας που είναι τρομακτική για τον άντρα. Το συνειδητοποιεί ο άντρας ότι η γυναίκα και η γυναικεία φύση είναι πολύπλοκη, ακατανόητη, παντοδύναμη και έχει μια κυρίαρχη ισχύ πάνω στον άντρα. Mm. Υπάρχει και αυτός ο αρχαίγονος φόβος. Μην ξεχνάμε ότι η μάνα είναι υπεύθυνη πραγματικά για τη βιολογική ζωή του παιδιού πρώτα και για το μεγάλωμά του. Μία μάνα που απορρίπτει το παιδί της είναι αυτομάτως η έκφραση του αρχαίγουνου φόβου για αυτό το μεγάλωμα του άντρα. Δηλαδή, πάρτε τη μυθολογία. Η Ήρα δεν έχει δεχτεί τον ύφεστο, τον απορρίπτει λόγω της ασχήμιας του, λόγω υπάρχουν πάντα πολλές εκδοχές στη μυθολογία. Mm-hmm. Τον διώχνει όμως, τον πετάει από τον ουρανό. Η μάνα πετάει το παιδί της λοιπόν, το οποίο θα το μεγαλώσουν κύκλοπες, θα γίνει θεός, θα επιστρέψει πίσω, θα την τιμωρήσει για λίγο, αλλά αυτή είναι η δύναμη της μάνας. Εάν η μάνα δεν δεχτεί το παιδί της, τότε θα ανατραφεί με μη φυσιολογικό τρόπο. Και ό,τι δεν γεννιέται από μάνα δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι ακραίο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι οι δύο πιο δημοφιλείς θεότητες στο ελληνικό πάνθεον είναι η Αθηνά και η Άρτεμη. Αυτές είναι οι πιο γνωστές και οι πιο δημοφιλείς. Η Αθηνά και η Άρτεμις. Και οι δύο δεν είναι μια φυσιολογική γυναίκα. Ειδικά η Αθηνά, η οποία δεν έχει γεννηθεί καν από γυναικεία μήτρα. Ενώ η πρώτη μάνα είναι η Ρέα, που λέγεται ότι γέννησε για πρώτη φορά με το κετό και έγινε η μεγάλη μητέρα θεά, η Αθηνά έχει γεννηθεί από το κεφάλι του Δία. Είναι μια μη φυσιολογική γέννα. Η Αθηνά δεν είναι και η συνηθισμένη γυναίκα. Είναι πολεμίστρια, είναι μεκράνος, είναι θεά της Παρθενίας, δεν είναι νυμφευμένη. Το ίδιο και η Άρτεμις, η οποία είναι κυνηγός. Δηλαδή μπαίνουν στη σφαίρα του αντρικού. Είναι κυνηγός, είναι στρατιώτης, είναι πολεμίστρια η μία. Mm-hmm. Δεν είναι το φυσιολογικό λοιπόν αυτό. Η απόρριψη λοιπόν από τη μάνα δημιουργεί μη φυσιολογικά παιδιά, μη συναισθηματικά όρημα και ολοκληρωμένα. Και ο καημένος ο ύφεστος ήταν ο πρώτος ο οποίος το υπέστη. Όταν λοιπόν φύγεις από το μύθο και πας στην τραγωδία, αυτός ο κίνδυνος που μπορεί κανείς να υποστεί από τη μάνα νομίζω κορυφώνεται στη μύθια του Ευρυπίδη. Mm-hmm. Εκεί και πάλι έχουμε δει ότι χτες είδαμε τη Μίδια να εκφράζει τη ζωή της καθημερινής γυναίκας. Στερημένη. Στερημένη επιλογών. Δεν έχει επιλογή ούτε στη ζωή της, ούτε στο γάμο της, ούτε πουθενά. Και η Μίδια είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μας με την παιδοκτονία. Δεν θα σταθώ στο αν... αν όλες οι εκδοχές την θέλαν παιδοκτόνο, να σας πω ότι προσωπικά όσα χρόνια το ψάχνω, πριν από τον Ευρυπίδη, δεν την έχω δει πουθενά να έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Κάνει αυτή την εκδοχή ο Ευρυπίδης. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Η Μίδια για να φτάσει στο στάδιο να σκοτώσει τα παιδιά της, έχει αλλάξει μέσα στο έργο τόσες πολλές φορές την άποψή της. Θέλει να εκδικηθεί τον άντρα της, ο οποίος ατιμωτινικά την εγκατέλειψε. Έχει κάνει μαζί της δύο παιδιά. Ο Ιάσονας μετά την εγκαταλείπει. Για να παντρευτεί μια πολύ πιο προνομιούχα επιλογή, τη Βασιλοπούλα της Κορίνθου. Η Μίδια λοιπόν, θέλοντας να σκοτώσει τα παιδιά της, ουσιαστικά τι κάνει, σκοτώνει την ίδια τη γυναικεία φύση της. Εχθές την ακούσαμε να λέει πιο καλά να σταθώ τρεις φορές πάλι στην ασπίδα και στο ακόντιο, δηλαδή να πολεμήσω, παρά να γεννήσω μία. Απορρίπτει σχεδόν από την αρχή τη γυναικεία φύση της, αυτό το δύσκολο ρόλο της μάνας, και στο τέλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι σκοτώνοντας τα παιδιά της, ουσιαστικά σκοτώνει αυτό το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της γυναίκας που είναι η μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το κάνει γιατί? Για να μας δείξει τόσο πολύ έμπρακτα ποια είναι η πραγματική δύναμη της γυναίκας. Όχι μόνο απλά σκοτώνει τα παιδιά της και σκοτώνει τη φύση της, και τι άλλο κάνει? Στερώντας από τον άντρα της το μέλλον του, τη συνέχεια του οίκου του, γιατί έχει σκοτώσει και την Ήφη, την κοπέλα που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, τη Γλάφκη, την κοπέλα που ετοιμαζόταν να παντρευτεί ο Ιάσονας, του σκοτώνει τη δυνατότητα να αποκτήσει παιδιά, του σκοτώνει τα παιδιά που είχε, ουσιαστικά το συνειδητοποιούμε ότι του στερεί την συνέχιση του οίκου του. Και αυτό το οποίο την κάνει να φεύγει ατιμόρυτη, μια πολύ ενοχλητική τραγωδία, ίσως η τραγικότερη από όλες, γιατί δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει κάθαρση, δεν υπάρχει παρηγοριά. Η Μίδια κάνει ένα φρικτό έγκλημα και φεύγει ατιμόρυτη. Και πάει πού? Πάει στην Αθήνα. Θα την καλοδεχτεί ο Αιγαίας. Και αυτό το οποίο του έταξε του Αιγαία είναι τι? Παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αιγαίας δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και η Μίδια του λέει, θέλω να τιμωρήσω αυτούς που με αδικήσανε και θα σου χαρίσω παιδιά. Και ο Αιγαίας της λέει, αν φύγεις από μόνη σου, να μην σε βοηθήσω εγώ και μπλέξω, αν έρθεις στην Αθήνα μόνη σου, θα σου δώσω άσυλο. Ο λόγος για τον οποίο της δίνει το άσυλο είναι τα παιδιά. Αυτό έχει ανάγκη ο άντρας, αυτό έχει ανάγκη ο οίκος, αυτό έχει ανάγκη η πολιτεία, αυτό εξασφαλίζει η γυναίκα, και αυτή είναι η δύναμη της μητρότητας, που έχει απόλυτη δύναμη. Μπορεί να τη δημιουργήσει, μπορεί να τη στερήσει κιόλας. Και γι' αυτό βλέπουμε σε αυτό το έργο τη μητρότητα να φαίνεται τόσο δυνατή και τόσο εύθραυστη παράλληλα. Είναι ένα εκπληκτικό έργο το οποίο μπορεί να βρει κανείς πάρα πάρα πολλές αναγνώσεις.
0: Εδώ λοιπόν φαίνεται η σημασία, πολύ μεγάλη σημασία και η δύναμη της μητρότητας. Η γυναίκα λοιπόν ως μητέρα, έτσι, κύριε Σιρόπουλε, στη Μίδια του Ευρυπίδη.
1: Και για να κάνω μια πολιτική αναλογία, η οποία είναι αρκετά δύσκολη, θα την πω πολύ γρήγορα όμως, εμείς το κάνουμε στο μεταπτυχιακό. Παραλληλίζεται η Μίδια με την ίδια την Αθήνα. Τι είναι η Αθήνα της εποχής εκείνης? Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Μίδια ανέβηκε στη θεατρική σκηνή την άνοιξη του 431. Δηλαδή, κάνα μήνα πριν ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Που όλοι τον περιμένανε, όλοι το ξέρανε. Βρωμούσε πόλεμος έξω από τα τείχη της Αθήνας. Και ανεβαίνει αυτή η παράσταση με μία μάνα να σκοτώνει τα παιδιά της. Και για τους λίγους σκεπτόμενους, τους βαθιά σκεπτόμενους θεατές, ήταν εύκολο να παραλληλήσει κανείς τη μάνα που σκοτώνει τα παιδιά της για ένα παράλογο λογικό, με την ίδια την Αθήνα που, σπάζοντας τις συνθήκες ειρήνης με τους πλάκονες, εμπλέκεται σε ένα πόλεμο, ουσιαστικά σκοτώνοντας τα ίδια τα παιδιά της. Η Αθήνα είναι μία Μίδια που σκοτώνει τα παιδιά της, τους πολίτες της δηλαδή, για μία παράλογη λογική που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της. Η ταύτιση αυτή, η μεταφορά της μητρότητας από τη γυναίκα στην πόλη, δείχνει πόσο πολιτική είναι και η θέση της γυναίκας. Αυτό που έπρεπε να κάνει η πόλη, να προστατεύει τα παιδιά της, τους πολίτες της, και αντί να κάνει αυτό, τα σκοτώνει συνειδητά, πα και μπλέκει σε ένα πόλεμο εμφύλιο. Και γι' αυτό πιστεύω ένας από τους λόγους που ανεβαίνει η μύδια την εποχή εκείνη είναι για να ταράξει το μυαλό των λίγων σκεπτόμενων. Και αυτό που σας είπα πριν, δεν υπάρχει ούτε κάθαρση, ούτε λύτρωση, ούτε παρηγοριά. Να φύγει ο θεατής από το θέατρο και να σέρνει μέσα του αυτό το μεγάλο βάρος. Δεν υπάρχουν για κάποια εγκλήματα λογική και εξηγήσεις. Δεν υπάρχουν. Είναι παράλογα. Αυτό κάνει και η μύδια, δίνοντάς μας ξανά, όπως είπα, τη δύναμη αλλά και την πολιτική διάσταση της μητρότητας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άλλο ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, μουσικό, μια μικρή ανάπαυλα στην συνομιλία μας, κύριε Σιρόπουλε, και φίλες και φίλοι, και εδώ με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο συζητάμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, αφού ακούσουμε λίγο μουσική.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σπύρος Χερόπουλος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιρόπουλε, έχουμε περίπου άλλα 6 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Να δούμε τι άλλο έτσι μπορούμε να πούμε, ίσως αν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε και μια μικρή ανακεφαλαίωση προς το τέλος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Για να μην κλείσουμε όμως με τα ανησυχητικά και ευλογά ενοχλητικά παραδείγματα της δύναμης της γυναικείας και της μητρότητας, όπως είδαμε, να αναφερθούμε και στον ίδιο πάλι συγγραφέα, ο οποίος μας έδειξε αυτό τον κίνδυνο που μπορεί να κρύβει μια γυναίκα και μια μάνα ακόμα, ο Ευρυπίδης. Αυτός ο βαθιά σκεφτόμενος, ο αποσκηνής φιλόσοφος, όπως έχει χαρακτηριστεί ο Ευρυπίδης, μας έχει δώσει και τα παραδείγματα των πιο συγκινητικών μορφών των γυναικών. Στα αντιπολεμικά έργα του, στην πιο χαρακτηριστικά ίσως στην Ανδρομάχη και στην Εκάβη και στις Ικέτιδες, θα δούμε τη μορφή της μάνας να γίνεται το πιο σημαντικό μέσο για να εκφραστεί ασχήμια του πολέμου. Γιατί δίνοντας τον τίτλο του έργου του και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε γυναίκες, ο Ευρυπίδης μας δείχνει την ασχήμια του πολέμου μέσα από τα μάτια των αδύναμων, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, των γερόντων, των παιδιών, των συζύγων, των μανάδων, που ό,τι και να γίνει, ακόμα και νικηφόρος να τελειώσει ένας πόλεμος, μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, μια σύζυγος που έχει χάσει τον άντρα της, τι να την κάνει την νίκη, η ζωή της είναι κατεστραμμένη. Θα το δούμε αυτό στις Ικέτιδες, εκεί που ενώ όλα τελειώνουν καλά, μία από τις συζύγους των σκοντωμένων την παρακαλούν, είναι πάνω σε ένα λόφο η Ευάδνη, παρακαλεί ο πατέρας της, την παρακαλούν όλοι να κατέβει και εκείνη πάει και πέφτει μέσα στην πυρά του άντρα της και του λέει τι να το κάνω, τι να το κάνω, μου φέρατε το κορμί του να το θάψω, τι να το κάνω, ποιος θα με προστατέψει εμένα, τη μάνα, τη γυναίκα. Τελείωσε. Ο πόλεμος είναι το κακό που κάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες και όλες οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πρέπει απλά να το υποστούν. Μόνο μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας και μέσα από τα μάτια μιας μάνας μπορεί ο Ευρυπίδης να μας δείξει αυτή την ασχήμια. Και στην Ανδρομάχη, για παράδειγμα, βλέπουμε την αυτοθυσία της μάνας. Η Ανδρομάχη την έχουν φέρει σκλάβα οι Έλληνες από την Τρία, από τον πόλεμο και έχει καταφύγει στο βωμό του Θεού και εκεί είναι προστατευμένη. Δεν μπορεί να την αγγίξει κανένας και ο Μενέλαος, ο οποίος θέλει να τη σκοτώσει, τι κάνει. Πιάνει το παιδί της και της λέει έλα εσύ για να αφήσουμε το παιδί σου ελεύθερο. Και η καημένη Ανδρομάχη, είτε τον πιστεύει είτε όχι, τι άλλη επιλογή έχει η μάνα? Να δώσει τη ζωή της για το παιδί της. Εχθές είδαμε στον Εσχύλο την μάνα Βασίλισσα να αγωνιά για το γιο της τόσο πολύ και να λέει ντύστε το παιδί μου όταν έρθει κουρελιασμένο, παρηγορήστε το, δεν σταματάει η αγάπη. Και εδώ στον Ευρυπίδη βλέπουμε τη μάνα που λέει στο Μενέλαο εντάξει θα έρθω εγώ, πάρτε μένα και αφήστε το παιδί μου ελεύθερο. Και ο Μενέλαος βεβαίως μέγας υβριστής, απόλυτα ψεύτης, θα σκοτώσει και το παιδί και τη μάνα. Θα τιμωρηθεί βεβαίως, αλλά η σημασία είναι αυτή που δίνει ο Ευρυπίδης στη μάνα. Η μεγάλη αυτοθυσία κυριολεκτικά θα δώσει τη ζωή της. Η μάνα είναι αυτή που θα μας συγκινήσει. Τις Ικέτιδες του Ευρυπίδη πηγαίνουν, οι Ικέτιδες είναι η συνέχεια του Επτά επί Θήβας. Είναι οι στρατιώτες που μαζί με το γιο του Ιδίποδα θα πάνε και θα πολεμήσουν τη Θήβα, θα σκοτωθούν οι στρατηγοί του Άργους και σαν την Αντιγόνη πάλι ο Κρέοντας θα διατάξει τα πτώματα των στρατιωτών να μείνουν άταφα. Μεγάλη ύβρις. Να μείνουν, να τα φάνε τα κοράκια. Η φράση «Ας τον κόρακα» που λέμε καμιά φορά είναι μια πολύ βαριά βρισιά για τους αρχαίους. Το «εσκόρακας». Να μείνεις άταφος να σε φάνε τα κοράκια. Και τι κάνει ο Ευρυπίδης? Μας δείχνει τις μανάδες των σκοτωμένων να πηγαίνουν και να οικετεύουν τη μητέρα του Θησέα και ως μανάδες προς μάνα να τις λένε «Σε παρακαλούμε, παρακάλεσε το γιο σου, παρακάλεσε εσύ ως μάνα να μας βοηθήσει να πάρουμε πίσω τα σώματα των παιδιών μας, έστω να τα θάψουμε, ίστατη παρηγοριά». Και είναι πολύ συγκινητικό πάλι, γιατί μόνο μέσα από τα μάτια της μάνας μπορείς να νιώσεις την απόλυτη απώλεια, την απόλυτη ασχήμια του πολέμου. Αυτό κάνει λοιπόν ο Ευρυπίδης και στις Οικέτιδες. Ξανά θα μας δώσει τη μάνα. Και βεβαίως αναφέρθηκα και στην Εκάβη, η οποία θα δει όλα τα παιδιά της να σκοτώνονται, θα δει τα εγγόνια της να σκοτώνονται. Και νομίζω είναι αυτό το πολύ βαθιά σκεπτόμενο μήνυμα του Ευρυπίδη, ο οποίος δεν βρίσκει καλύτερο τρόπο να στυλιτεύσει τον εμφύλιο πόλεμο και την εξωτερική πολιτική της Αθήνας, παρά μόνο χρησιμοποιώντας το υπέροχο παράδειγμα της μητρότητας και πάλι, για να μας δείξει τον πόνο και την απώλεια. Mm-hmm. Αυτό είναι ο Ευρυπίδης.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Σιρόπουλε, έτσι εντάχει στο ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας,
1: κλείνοντας λοιπόν,
2: μια πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση, ίσως μια φράση, δύο φράσεις, τα πιο
1: η
2: σημαντικά.
1: Η ανακεφαλαίωση πολύ απλή. Η γυναίκα είναι το απαραίτητο συμπληρωματικό, όχι το άλλο μας μισό, αλλά το άλλο δομικό συστατικό του σύμπαντος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δύναμή της. Έχει δύναμη και ενώ είναι τόσο αφανής στην κοινωνική ζωή της Αθήνας και στην πολιτική, πρωταγωνιστεί πάνω στο θεατρικό σανίδι. Και θα συμπληρώσω λέγοντας δυστυχώς ότι όλες αυτές οι υπέροχες γυναίκες που αναλύσαμε, όλες αυτές οι λέξεις από τα στόματα των γυναικών και των μανάδων, δυστυχώς ανήκουν σε έναν άντρα, στον άντρα που έγραψε το έργο. Και όπως είπα και χθες, επιτρέψτε μου να κλείσω με την ίδια φράση, μπορεί κάποιος άντρας να μην κατάλαβε ποτέ τη γυναίκα, μπορεί να μην έχει ποτέ γυναίκα, αλλά όλοι οι άντρες έχουν πάντα μια μάνα και μέσα από αυτό μπορούν να έχουν μια αφετηρία κατανόησης του άλλου μισού. Και ο σεβασμός προς τη γυναίκα δεν είναι σεβασμός προς το άλλο μισό, αλλά είναι σεβασμός στον ίδιο τον πολιτισμό, την ίδια την ταυτότητα του άντρα.
2: Μάλιστα. Κύριε Σιρόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως και για τη σημερινή σας βοήθεια, για όσα είπαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτές τις ωραίες συζητήσεις.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
2: Ο κύριος Σπύρος Ιρόπουλος ήταν κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάντοτε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία, εμείς σήμερα αναφερθήκαμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας στην αρχαιότητα και μέσα από παραδείγματα από το αρχαίο θέατρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νεομάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
4: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210 7752 706 και 210 7216 www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: 9,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και ο σκοπός της Μπουρνοβαλιάς, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από την παλιά Σμύρνη, από το προάστιο του Μπουρνόβα που το τραγούδισε και το ομώνυμο τραγούδι. Μπουρνόβα με τα κρύα νερά, μπουτζά με πρασινάδες και σικαημένα κουκλουτζά με τις όμορφες κυράδες. Ο Στέφανος Βέζος, παλιός Μυρνιός τροβαδούρος, με την Εστουδιαντίνα του.

ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 με τον Στέφανο Βέζο και την εστουδιαντίνα του, Μπουρνόβας, Μπουτζάς, Κουκλουτζάς, Σεβδίκιοι, τα ελληνικά προάστια και χωριά της Σμύρνης, και να συνεχίσουμε στα παράλια της Ιωνίας. Από τη Σμύρνη θα πάμε στο Αϊβαλί. Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και σκοπός αϊβαλιώτικος.

και εμείς να αφήσουμε τα παράλια της Ιωνίας, να αφήσουμε το Αϊβαλί για να ανοιχτούμε στο Αιγαίο. Ειρήνη Κοντοπούλου Λεγάκη και Μπάλωσα από την Άξο.

Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη και ωραία που είναι την Αυγή. Ένας κλασικός μπάλος, μια κλασική ηχογράφηση του δημοτικού μας τραγουδιού με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και να συνεχίσουμε στο Αιγαίο. Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί και σκοπός Αζιζιές. Μια μελωδία που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη για να περάσει στο Αιγαίο Πέλαγος και να συνεχίσει ως κάτω την

Συρτός Αζιζιές και Σκοπός Βλάχα από τη λαϊκή μουσική παράδοση της Νάξου. Ήταν ο Γιάννης Ζευγόλης στο βιολί, ο Νίκος Γράψα στο λαγούτο και η Κούλα Κληρονόμου Σιδερή που τραγούδησε. Μια ζωντανή ηχογράφηση από τις μέρες μουσικής 1922-1992 στο κινηματοθέατρο Παλάς της Αθήνας. Να συνεχίσουμε μένοντας για λίγο ακόμη στην Άξο. Θα πάμε στο Απεράθου, στην Απείρανθο, με τον τοπικό απεραθήτικο Κοτσά το Σκοπό. Κοτσάκια λένε στην Άξο τα αυτοσχέδια δύστιχα της μανιάς.

Κοτσάτος απεραθήτικος σκοπός από το απεράθου της Νάξου, Κούλα Κληρονόμου Σιδερή και Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί. Και να συνεχίσουμε με το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα και ένα σκοπός από την Προποντίδα.

σκοπός Λαΐσιος από τη μουσική παράδοση της Δυτικής Θράκης για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Τζένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός μαζί μας φροντίζει σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και χορός Λαΐσιος από την περιοχή του Εύρου, ένας μιμικός χορός όπου οι χορευτές αναπαριστούν το κυνήγι του λαγού. Και από τη Δυτική Θράκη να πάμε στην Ανατολική τώρα με το Θάνατο του Διγενή, παλαιότατο ακριτικό τραγούδι που χορεύεται σε συρτό χορό. Ο Διγενής ψυχομαχά και τα βουνά τρομάζουν. Τρεις μέρες χαροπάλευε, ψυχή δεν παραδίνει. Όσοι άρχοντες τα ακούσανε παίρνουν δρόμο και πάνε. Και ο Διγενής ελάλησε και της καλής του λέει, στρώσε καλή μου τα χαλιά να κάτσουν οι αρχοντάδες.

το παλαιότατο ακριτικό τραγούδι για το θάνατο του Διγενή σε μια παραλλαγή που βρίσκουμε στη Δυτική Θράκη, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη, αυτή τη φορά στο πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι «Τροπάρι» του Άγιου Γιώργιου. Το συναντάμε σε όλες τις ανατολικές περιοχές του ελληνισμού. Άγιε μου Γιώργη, αφέντη μου και αφέντη καβαλάρι, αρματωμένα με σπαθί και με χρυσό κοντάρι. Άγγελος είσαι στη θωριά και Άγιος στη θεότη. Παρακαλώ σε βόηθα με Άγιε μου στρατιώτη. Από το άγριο το θεριό και δράκοντα μεγάλο, όπου του πάνε άνθρωπο κάθε πρωί και άλλο. Μια μέρα δεν του δώσανε άνθρωπο να δειπνήσει, νερό γουλιά δεν έδωσε τον κόσμο να δροσίσει. Ας ρίξουμε τον μπουλετή να δούμε ποιο θα πέσει, να πάγει στο δράκοντα την κόρη του πεσκέσει. Το μπουλετή πακέπεσε εις τη βασιλοπούλα, όπου την είχε ο κύρις της μονάχη ωραιοπούλα. Στα μάρμαρα του πηγαδιού ρίξαν την αλυσίδα και δέσανε την όμορφη και άτυχη κορασίδα. Αγιώργη σε βουλεύτηκε, θέλει να την εσώσει και από το άγριο θεριό να την ελευθερώσει.

το τραγούδι «Τροπάρι» του Αγιώργη με το Χρόνια Ειδονίδη και τώρα ένα τραγούδι που γεφυρώνει την παράδοση της Θράκης με αυτήν της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα 12 Ευζωνάκια, ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς να ακούσετε με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη.

πω ήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε και όσα καντήλια έχεις να στασιμώσουμε. Τα 12 ευζωνάκια, τραγούδι της εποχής των Βαλκανικών πολέμων από την παράδοση της Μακεδονίας και της Τράκης με το Μάνο Κουτσαγγελίδη. Να κρατήσουμε για λίγο ακόμη τη φωνή και το κανονάκι του Μάνου και θα περάσουμε στην Δυτική Μακεδονία.

τώρα που στήσαν το χορό, να ήμουν και εγώ να τραγουδώ, και ήταν ο Μάνος Κουτσαγγελίδης που τραγούδησε και έπαιξε κανονάκι, και ο Παναγιώτης Πλαστήρας στο κλαρίνο, σε αυτό το μακεδονίτικο

καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι Ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας από τα εναρκτήρια τραγούδια του Ηπειρώτικου Γλεντιού με τον Λάκη Χαλκιά και να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ στην Ήπειρο με το σκοπό Φυσούνι. Παναγιώτης Πλαστήρας, το Πλαστήρα.

Και κάπου εδώ στην Ήπειρο ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας ήταν το Αλάτι της Γης. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το Αλάτι της Γης. Από τον Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
9: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και
11: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
12: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
13: Η γέφυρα που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Γι' αυτό και η Εκκλησία την αποκαλεί τιμιωτέρα των Χερουβίμ, Παναγία, μητέρα της ζωής και προστασία των πιστών. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα αναζητήσουμε αυτή τη θεολογική σημασία της παρουσίας της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας. Το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να το συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
14: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
13: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
14: Εγώ να ευχαριστήσω, γιατί κάθε συνέντευξη είναι και μια αποκάλυψη, υπό την έννοια ότι με αναγκάζεται με την καλή έννοια του όρου να εστιάσω λίγο την προσοχή μου και το νου μου σε πράγματα τα οποία πολλές φορές περνάω απαρατήρητα ή και πολλές φορές έχω μέσα μου λίγο υποτιμήσει, και δεν πρέπει να το εξομολογηθώ αυτό, διότι όπως ξέρετε οι περισσότερες τομητορικές γιορτές στηρίζονται σε απόκριφες παραδόσεις, όχι στα κανονικά κείμενα των Ευαγγελίων με τα οποία έχω τη χαρά να ασχολούμαι στο Πανεπιστήμιο. Οπότε όλα αυτά τα απόκριφα κείμενα τα οποία τροφοδότησαν τις γιορτές της Θεοτόκου και υμνολογικά και εικονολογικά και σε πάρα πολλές... αυτό το διαπιστώνουμε όταν έρχονται γιορτές της θεομητορικές και δεν έχουμε απόστολο να διαβάσουμε στην Εκκλησία. Το λέω για να καταλάβει λίγο το κοινό ότι η Καινή Διαθήκη είναι λίγο επιφυλακτική στο κομμάτι αυτό της προσκύνησης της Θεοτόκου. Όμως από την άλλη πλευρά η τιμή προς τη Θεοτόκο είναι πραγματικά λυτρωτική σήμερα, ιδίως σήμερα, γιατί ζούμε σε μια αυτοκρατορία υπερδιέγερσης, σε μια παχυσαρκία πληροφορίας, μια πολυδιάσπαση. Οπότε το γεγονός ότι έχουμε τη χαρά κάθε απόγευμα να βρισκόμαστε στην παράκληση, να ανυψώνουμε τα μάτια μας σε ένα μοντέλο, σε ένα πραγματικό ζωντανό μοντέλο ενεργητικής ησυχίας όπως ήταν η Θεοτόκος και προσευχής και ταπεινότητας, αυτό ιδίως σήμερα πιστεύω είναι απαραίτητο στην ψυχοσωματική μας υγεία, το να ανθίσουμε. Οπότε και το πρόσωπο της Θεοτόκου σήμερα, ιδίως επαναλαμβάνω σήμερα που ζούμε, παρότι ζούμε σε μια επιφανειακά ήρεμη εποχή, έτσι, δοκιμάζουμε όλη κρίση πανικού, ένα άγχος απέναντι στο θάνατο, και αυτά όλα κλιμακώνονται κυρίως τώρα που υπάρχουν διακοπές. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προσφέρει αυτή την τεράστια ευκαιρία, έστω και για μία ώρα την ημέρα, να κλείνουμε τα κινητά, να συγκεντρωνόμαστε, να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε κάτω από το βλέμμα μιας μάνας που μας έχει αποδεχθεί και θα είναι δίπλα μας την ώρα της κρίσεως, αυτό είναι πάρα πολύ λυτρωτικό, επαναλαμβάνω, για την ψυχική μας υγεία και ομοιόσταση.
13: Βεβαίως. Θα θέλετε λίγο να μείνουμε αρχικά σε αυτή την θεολογική σημασία αυτού του στίχου «Απόστολοι εκ περάτων συναθρηστέντες ενθάδε».
14: Ναι, είναι το αποκορυφώμα της παράκλησης και της μεγάλης, mm-hmm. Την οποία έγραψε ένας αυτοκράτορ, ο Λάσκαρης Ανδραπατώ, με 13ο αιώνα, γιατί έφασχε από επιληψία και βρήκε και αυτός, όπως και εμείς, στο πρόσωπο της Θεοτόκου μια ανακούφιση από αυτό το ψυχοσωματικό τραύμα που βίωνε. Το εξαποστελάριο λοιπόν «Απόστολοι εκ περάτων», το οποίο ψάλλεται στο τέλος της παρακλήσεως και νομίζω στην ελληνική επικράτεια, έχει αντλήσει υλικό από μια απόκριφη παράδοση, έτσι, την οποία πρώτο διαβάζουμε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, έκτος 7ος αιώνας μετά Χριστόν, γίνεται μια μεγάλη στροφή σε αυτό που λέμε σήμερα Βυζάντιο, σε αυτό που ήδη αποκαλούσαν πολιτεία Ρωμαίων. Υπάρχει μια στροφή από τη σοφία στη Θεοτόκο, δηλαδή μια στροφή από την προσκύνηση της σοφίας, και είναι η προσκύνηση και είναι η Αγία Σοφία του της Ρωμαϊκής Πολιτείας, είναι ο Χριστός. Γνωρίζουμε ότι το κέντρο της Κωνσταντινούπολεως, όταν μετατέθηκε η Ρώμη, ήταν ακριβώς αυτός ο ναός που έκτισε ο Ουστινιανός. Υπήρχαν και πριν άλλοι ναοί προς τιμή της Θεού Σοφίας. Τον 6ο αιώνα λοιπόν, μετά τον COVID, την πανόλη που πέρασε η αυτοκρατορία, και μετά την κρίση, σε μια περίοδο εξαιρετικής κρίσης, γιατί έρχονται οι Πέρσες, επιτίθενται οι Άβαροι, ξαφνικά μια νέα μονοθεϊστική θρησκεία κατακτά τα πιο γόνιμα εδάφη της αυτοκρατορίας, δηλαδή την Αλεξάνδρεια. Υπάρχει μια στροφή στην προσκύνηση της Θεοτόκου. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος, όταν βρίσκεται σε τέτοιο πανικό, όπως αυτός που βιώνουμε και σήμερα μετά τον COVID, έτσι, και με πάρα πολλές κρίσεις εσωτερικές και εξωτερικές, έτσι, γιατί βλέπουμε στο περιβάλλον μας ορθόδοξη σκοτά τον COVID, έτσι, και με πάρα πολλές κρίσεις εσωτερικές και εξωτερικές, γιατί βλέπουμε στο περιβάλλον μας ορθόδοξες χώρες μεταξύ τους

να παρευρεθούν στην κλίνη, στην αποχαιρετιστήρια κλίνη της Θεοτόκου. Και σε αυτή τη διήγηση, την οποία βλέπουμε στο Μεθόδιο, σε αφηγήματα των Πατριαρχών Ιεροσολύμων κυρίως, έρχονται να προσθεθούν μετά και άλλες πινελιές, δηλαδή απουσιάζει ο Θωμάς, ο οποίος έρχεται από τρεις μέρες, οπότε αναγκάζονται οι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο και δεν βλέπουν τον τάφο κενό. Μπορεί κάποιος να μελετήσει αυτή την, πώς διαμορφώνεται αυτή η αφήγηση, γραπτός τουλάχιστον, γιατί προφανώς υπήρχε και μια προφορική παράδοση πριν, την οποία όμως εμείς δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε, διότι δεν υπήρχαν τότε μαγνητόφωνα. Mm-hmm. Οι καταγραφές αυτής της παράδοσης, επαναλαμβάνω, είναι από τον 6ο-7ο αιώνα και τις έχει καταγράψει πάρα πολύ ωραία ο καλός συνάδελφος Γιώργιος Φίλιας, ο οποίος ασχολείται με τη λειτουργική, και μπορεί κάποιος εραστής των γραφών και των παραδόσεων να το μελετήσει και στην πολύ όμορφη ιστοσελίδα που έχει ο Άγιος Σώστης, αλλά και αλλού, στην Μυριόβιβλο, ενώ στο διαδίκτυο. Τώρα, τι μας λέει όλη αυτή η ιστορία, έτσι, γιατί προφανώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν μνημονεύεται κάτι και όταν διαφυλάσσεται κάτι δεν έχει νόημα δεν έχει νόημα καθόλου, μάλλον, όχι απλώς, ως ένα σοου. Γιατί όντως υπήρχαν παραδόσεις που τις βλέπουμε και στην εποχή του Ιησού, οι μεγάλες προσωπικότητες μιας κοινωνίας ή μιας φιλοσοφίας ή μιας θρησκείας να πεθαίνουν ανάμεσα στους γνωστούς τους. Ας θυμηθούμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, ο οποίος αποχαιρετά τον κόσμο περιστοιχισμένος από τους μαθητές του, ή την ανάληψη Μωυσέως στην Ιουδαϊκή παράδοση, όπου και εκεί έχουμε μια μετάσταση του σώματος του Μωυσή, όπου και εκεί επίσης είναι συναγμένοι όλοι οι πρεσβύτεροι, όλος ο λαός του Ισραήλ, για να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη τους. Και τελικά το σώμα του Μωυσέως δεν ανεβρίσκεται πουθενά, και αυτό είναι προϊόν της θείας οικονομίας, γιατί φαντάζεστε ότι τελικά και στην περίπτωση της Θεοτόκου και στην περίπτωση του Μωυσέως, αντί να λατρεύεται ο Χριστός, έτσι, θα λατρευόταν η μητέρα του, κάτι που και η ίδια η μητέρα δεν θέλει, διότι και στην Ορθόδοξη παράδοση ποτέ δεν απεικονίζεται η Θεοτόκος μόνη της, όπως η Μαντόνα, ο δυτικό κόσμο. Πάντοτε η Θεοτόκος με το χέρι της μας καθοδηγεί προς τον Χριστό, που είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Κύριος. Έτσι. Γι' αυτό και ανοίγω μια παρένθεση, είναι λάθος να ταυτίζουμε τη μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου με την Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι. Είναι τραγικό λάθος να ταυτίζουμε αυτά τα δύο. Έτσι. Άλλη έννοια η μετάσταση, και εδώ έχουμε και μετάσταση και ενός άλλου παρθένου, που συνδέεται σε πάρα πολλά σημεία η ζωή του με τη ζωή της Θεοτόκου. Είναι ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού. Άλλο λοιπόν η μετάσταση και άλλο η Ανάσταση του Ιησού. Εδώ η σύγχυση βέβαια ευνοείται και από το γεγονός ότι ονομάζουμε τον 15 Αύγουστο Πάσχα του καλοκαιριού. Παρότι σε πολλούς λαούς θέλονται και εγκόμια την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική στο κομμάτι αυτό, σε αντίθεση με το τι έκανε η Δύση. Έτσι, γι' αυτό και ποτέ δεν υποστήριξε η Ανατολή ούτε την άσπορο σύλληψη της Θεοτόκου, ούτε κάποιους θρύλους περί του τέλους της Θεοτόκου που υιοθετήθηκαν στη Δύση. Κύριε, παραλαμβάνω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι η ανάγκη που έχουμε όλοι για μια μητέρα, μια τέλεια μητέρα, γιατί όλοι, ολωνών οι μητέρες ήταν το πολύ πολύ αρκετά καλές. Έτσι. Και εμείς ως γονείς πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήμασταν εντελώς ανεπαρκείς. Και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί τα παιδιά μας, όπως και εμείς, καλούμαστε να αναζητήσουμε στη ζωή και μέσα από τις τελετουργίες της Εκκλησίας την αληθινή μάνα και να απογαλακτιστούμε από τη σαρκική μητέρα μας και από τους σωματικούς γονείς, προκειμένου να οριμάσουμε και να ανθίσουμε. Είναι απαραίτητο, αλλιώς έχουμε αιμομιξία, έχουμε συγχώνευση, και το βλέπουμε αυτό σήμερα με πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων. Συνεπώς, για να μην καταχρώμε του χρόνου σας, έτσι, διαμορφώθηκε μια παράδοση η οποία νομίζω ότι έχει βάση ιστορική, θα σας πω γιατί. Έτσι.

0: η οποία καταγράφεται πολλούς αιώνες μετά το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος καταγράφει στο Πανάριον, δηλαδή στο έργο του, ότι κανείς δεν γνωρίζει για το τέλος της Θεοτόκου. Ακόμα δηλαδή ο Οριγένης, ο Κλήμης, ο Επιφάνιος δεν καταγράφουν κάτι για το τέλος της Θεοτόκου. Αντιθέτως, μετά τον 5ο-6ο αιώνα, όταν γίνεται μετά δηλαδή και την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που ανακηρύσσεται η Μαριάμος Θεοτόκος, υπάρχει μια γραπτή παράδοση πλέον για αυτό το Απόστολοι εκπεράτων συναθρησθέντες εν θάδε, το οποίο ψάλλουμε στο τέλος, είναι εξ αποστηλάριο βασικά της κοιμήσεως, το οποίο όμως έχουμε προσθέσει στο τέλος της παρακλήσεως.
1: Για αυτή την ιστορική βάση μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο?
0: Ναι, και εγώ αναζητώντας τώρα εν ώψη της εκπομπής, γιατί πλέον επαναλαμβάνουμε πολύ πιο ανοιχτός και στις απόκριφες παραδόσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην Καινή Διαθήκη, για παράδειγμα, απόκριφες διηγήσεις τις αξιοποιούν τα κανονικά κειμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή μιλάει για τον Ιαννή και τον Ιαμβρή. Δύο μορφές που δεν μαρτυρούνται στην Έξοδο. Έτσι. Ή η καθολική επιστολή του Ιούδα, και εδώ επίσης να διευκρινίσω ότι άλλος είναι ο αδελφό Θεός Ιούδας που έγραψε την επιστολή, και άλλος ο Θαδαίος, μια τρομερή σύγχυση που έχει τον τελευταίο καιρό στην Ορθόδοξη Εκκλησία προκαλέσει μεγάλο πανικό. Έτσι. Ο Ιούδας, ο αδελφό Θεός Ιούδας, προφανώς ξάδελφος του Ιησού, μας καταγράφει από το βιβλίο του Ενόχ, που είναι επίσης απόκριφο, μια παράδοση για τη μάχη μεταξύ Μιχαήλ και δαίμονα ενώπιον του σκηνώματος του Μωυσή. Το ίδιο μοτίβο βλέπουμε και στην κοίμηση της Θεοτόκου, όταν ο Αρχάγγελος αποκόπτει τα χέρια ενός Εβραίου που προσπαθεί να αγγίξει το σκήνωμα της Θεοτόκου. Και το αποτυπώνουμε αυτό και στην εικονογραφία. Ποια είναι η ιστορική βάση, νομίζω, που κρύβεται πίσω από αυτό από αυτές τις απόκριφες διηγήσεις? Γνωρίζουμε από τα κανονικά κειμένα ότι η Θεοτόκος συνδέθηκε άρρηκτα με τον κατεξοχήν Ευαγγελιστή, τον τέταρτο Ευαγγελιστή, τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού, τον Ιωάννη. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι στο τέλος της Σταυρώσεως, προτού ο Κύριος παραδώσει το πνεύμα του στον πατέρα, φροντίζει για τη μητέρα του. Είναι η δεύτερη σκηνή η οποία αναφέρει την Θεοτόκο ως γυναίκα, μάλιστα, στο κατά Ιωάννη. Τι λέει στην «Ιδού η μήτρη σου», λέει στον αγαπημένο, και στη Θεοτόκο λέει «Ιδού το παιδί σου, ο γιος σου». Από αυτό τι συμπεραίνουμε, και τι συμπεραίνει και η Εκκλησία πολύ ορθά, ότι ο Κύριος φροντίζει για τη μητέρα του. Από αυτό επίσης κατανοούμε ότι ο Ιησούς, ότι τα λεγόμενα αδέλφια και οι αδελφές του Ιησού δεν ήταν από άλλη γυναίκα του Ιωσήφ, αλλιώς εκείνα θα φρόντιζαν για την Θεοτόκο, αλλά μάλλον ήταν ξαδέλφια του Ιησού. Άρα ο Ιησούς ήταν το μονάκριβο παιδί της Θεοτόκου, και αυτό υποστηρίζει βέβαια και το Αϊπάρθενο, το οποίο ως μυστήριο αναγνωρίζουμε και ως δόγμα στην Εκκλησία μας. Συνεπώς, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λοιπόν, και ο Ιωάννης, ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ την πρωτοχριστιανική παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι στην Εκκλησία άλλωστε μόνο τρεις θεολόγους έχουμε. Εμείς στα πανεπιστήμια παράγουμε χιλιάδες. Οι τρεις είναι ποιητές, και μάλιστα ερωτικοί ποιητές. Είναι ο Ιωάννης, με τον οποίο συγκατοίκησε η Θεοτόκος, είναι ο Γρηγόριος, είναι και ο Σιμεών. Άρα υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ του Ιωάννη και της Θεοτόκου. Επίσης, ξέρουμε και κατανοούμε ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ του Λουκά και της Θεοτόκου. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο, το μόνο Ευαγγέλιο, το οποίο περιγράφει τον Ευαγγελισμό, το Big Bang, αυτού του καινούργιου κόσμου που ζούμε τώρα. Είναι το Ευαγγέλιο δηλαδή το οποίο περιγράφει σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου και μάλιστα από την εσωτερική ζωή της Μαριάμ. Εξού και το Ευαγγέλιο που ακούμε στη μικρή παράκληση, νομίζω. Εκεί λοιπόν ο Λουκάς καταγράφει το πώς η Θεοτόκος υπόκειται σε πολλαπλά σοκ. Πόσο δυναμική γυναίκα είναι, διότι όταν της είπε ο άγγελος «θα μείνεις έγκυος», δεν είπε «ευλόγησον», αλλά λέει «πώς θα συμβεί αυτό, αφού δεν γνωρίζω άντρα». Το ίδιο βλέπουμε και όταν το ενηλικιώνεται, μπαίνει στην εφηβεία του ο Ιησούς, πάλι Θεοτόκος, να έχει αφήσει το παιδί της ελεύθερο να παίζει και μόνο το βράδυ να συνειδητοποιεί την απουσία του. Και να ακούει από το Σιμεών ότι η Ρομφαία θα περάσει, ή από το 12ετή μονάκριβο παιδί της ότι δεν πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Και εκεί να σημειώνει ο Λουκάς ότι αυτά όλα τα ρήματα τα συντηρούσε μέσα της, τα συνέβαλε. Αυτό είναι πολύ δυναμικό ρήμα στην Βίβλο. Συμβάλλω σημαίνει ερευνητικά διαφυλάσσω κάτι εντός μου και το αναψηλαφώ και το μέσα από την προσευχή μου το προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Προφανώς ο Λουκάς, ο γιατρός Λουκάς, όταν ήταν 2 χρόνια στην Κεσάρια, σε αυτή τη μακρόχρονη φυλάκιση του Παύλου, ήταν τότε που ο Παύλος περίμενε να τον μετακινήσουν στον Έρωνα για να γίνει τελικά η δίκη του. Προφανώς λοιπόν στην Κεσάρια ο Λουκάς είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τη Θεοτόκο, να καταγράψει παραδόσεις της Θεοτόκου, το Ευαγγέλιο του. Γιατί βλέπουμε, επαναλαμβάνω, και ενδόμηχες καταστάσεις της Παναγίας στο Καταλουκάν και στο... Εκεί, από εκεί συμπεραίνουμε και το ενδιαφέρον της Παναγίας για όλη την Εκκλησία, την Παγκόσμια Εκκλησία, γιατί ο Λουκάς γράφει και ένα δεύτερο τόμο της πράξης, της λεγόμενες, που ουσιαστικά είναι η μαρτυρία του Πνεύματος. Επίσης βλέπουμε την Παναγία να είναι η κορυφαία στη σκηνή της Πεντηκοστής. Όταν κατέρχεται το Πνεύμα του Θεού, 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, έτσι, όπως μας λέει ο Λουκάς, είναι μαζεμένοι 120 άντρες και γυναίκες. Δυστυχώς στην εικόνα της Πεντηκοστής που έχουμε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες απεικονίζονται μόνο οι άντρες μαθητές. Υπάρχουν όμως και εικόνες όπου υπάρχουν όλοι οι μαθητές και στο κέντρο είναι η Θεοτόκος. Στην κλασική εικόνα της Πεντηκοστής που έχουμε στην Εκκλησία συνήθως είναι το κέντρο ελεύθερο και δεξιά και αριστερά είναι ο Πέτρος και ο Παύλος, παρότι ο Παύλος δεν ήταν αυτό της μάρτυρας της Πεντηκοστής. Άρα και ο Λουκάς είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Θεοτόκο. Και αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλοι οι μαθητές, γιατί και το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο άσκησαν τρομερή επίδραση και καταγράφουν μαρτυρίες προφορικές, τις οποίες βέβαια η Εκκλησία πάντοτε ελέγχει, δεν τις υιοθετεί ποτέ άκρητα. Άρα η Θεοτόκος είχε ιδιαίτερο δεσμό και με τον Ιωάννη και με τον Λουκά, προφανώς και με άλλους αποστόλους. Και να σας πω και κάτι το οποίο σκέφτηκα και νομίζω ότι όντως οι Απόστολοι θα έτρεξαν να αποχαιρετήσουν τη Θεοτόκο. Υπάρχει και το εξής γεγονός, το οποίο βιώνω και εγώ προσωπικά, παρότι είμαι ένα απίστευτα μικρό ανθρωπάκι, έτσι, που παλεύει και αυτό με τα προβλήματά του και την τραγικότητά του όπως όλοι μας. Έτσι. Πάντοτε χρειαζόμαστε όλοι εμείς που είμαστε και προσπαθούμε να μεταγγίσουμε το μήνυμα του Κυρίου και βρισκόμαστε μπροστά σε αμφιθέατρα, ακόμα και σε εκκλησιάσματα ως ψάλτες, πάντοτε χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο να αποφορτίσει το εγώ μας, να μας αποσυμπιέσει. Χρειαζόμαστε πάντοτε να τρέξουμε κοντά σε έναν ήρεμο, σε έναν άγιο, και να ζήσουμε στιγμές σιωπής. Από ότι και εσείς που είστε δημοσιογράφος αυτό το βιώνετε. Πόσο σημαντικό είναι να αποφορτίσεστε. Έτσι, η Ορθοδοξία δεν μιλάει για εγκατάλειψη ούτε για απώλεια του εγώ. Μιλάει για αποφόρτιση του εγώ, αποσυμπίεση του εγώ. Και αυτό είναι η ταπεινότητα. Ταπείνωση δεν είναι η αυτομαστίγωση, ούτε να ταπεινολογώ μπροστά σας και να λέω είμαι ο ελάχιστος των καθηγητών για να κερδίσω από εσάς ουσιαστικά επιφημίες. Η Ορθοδοξία θέλει να αποσυμπιέσουμε το εγώ, όχι να το διαλύσουμε. Να αποσυμπιέσεις όμως το εγώ χρειάζεσαι να σταθείς δίπλα σε ένα πρόσωπο, ησυχαστικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο προσευχής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει ανακαλύψει εντός του τα Άγια των Αγίων, έχει ανακαλύψει δηλαδή τον αληθινό εαυτό και τον θησαυρό που λέγεται συνάντηση με τον Χριστό. Οπότε είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλοι οι Απόστολοι, όταν άκουσαν ότι έρχεται το τέλος της Θεοτόκου, θα έτρεξαν οι πλατείς για να επαναφορτίσουν και τον εαυτό του και την πίστη του στον Ιησού και να αντλήσουν δύναμη, γιατί επαναλαμβάνω, πάρα πολλές φορές λαμβάνουμε τον εαυτό μας να ταλανιζόμαστε, γιατί ζούμε σε μια εποχή υπερδιέγερσης, υπερέκθεσης. Ο εαυτός μας είναι και ο εγκέφαλός μας είναι συνεχώς στο κόκκινο, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε θεραπεία, η οποία θεραπεία ποτέ δεν βρίσκεται στην πρόσθεση, αλλά πάντοτε στην αφαίρεση. Και αυτό εκπροσωπεί ο Θεοτόκος. Εμείς τώρα τι ψάχνουμε όταν αισθανόμαστε κρίσης πανικού ή δύο ψυχαναγκαστικές σκέψεις? Κατεβάζουμε και άλλη μία εφαρμογή για να, ζήσουμε διαλογισμό.
1: Ναι.
0: Ενώ το μυστικό κρύβεται ακριβώς στην αφαίρεση, στην γένωση, στο να αδειάσεις, στο να βρεθείς δίπλα σιωπηρά σε ένα πρόσωπο το οποίο με το βλέμμα του σε αγκαλιάζει χωρίς να σου επιβάλλει ηθικές εντολές. Είναι αυτό το, είναι αυτή η τέλεια σκηνή, όπως λέει και ο Γουίνικοτ, του παιδιού το οποίο ζει την απόλυτη μοναχικότητα, η οποία όμως είναι και απόλυτη δημιουργικότητα, όταν ξέρει ότι δίπλα του είναι η μητέρα του. Και το βλέμμα της μητέρας το έχει αγκαλιάσει χωρίς η μητέρα να το αποβαρτίσει. Με θέλω, με πρέπει. Αυτή είναι η απόλυτη... Αυτό είναι το εργοστασιακές ρυθμίσεις του κεφάλου.
1: Και πόσο αποζητά το παιδί την μητέρα του, είτε μπροστά σε ένα θόρυβο, σε ένα φόβο ή και σε μια επιβεβαίωση. Έτσι.
0: Είναι αυτό. Είναι οι στιγμές που το παιδί παίζει, και το παιχνίδι όπως και η τέχνη, είναι τα πλέον δημιουργικά κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης, έτσι. Παίζει μέσα στη μοναξιά του, ταυτόχρονα όμως όντας βέβαιο ότι το βλέμμα της μάνας προς τη σιωπηρής μητέρας, έτσι, είναι κατά πάνω του. Γι' αυτό και οι εικόνες οι Βυζαντινές πάντοτε έχουν φροντίσει, όπου και να περιφερόμαστε στο χώρο, το βλέμμα των πρωταγωνιστών της εικόνος πάντοτε να μας αγκαλιάζει στοργικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μοναχικότητα, παρουσία του άλλου. Και πρέπει να την καλλιεργήσουμε και να την αναπτύξουμε αν θέλουμε πραγματικά να ηρεμήσουμε. Να. Γιατί επαναλαμβάνω, η θεραπεία βρίσκεται στην αφαίρεση και όχι στην πρόσθεση. Και εδώ ακριβώς έρχεται η Θεοτόκος και μέσα στο 15 Αύγουστο, που είναι και η απόλυτη, ξέρετε, είναι στιγμές που πραγματικά ο εγκέφαλός μας έχει τόσες ευκαιρίες να πραγματικά να ρεμβάσει.
1: Και όμως, έχει και την ανάγκη αυτή.
0: Όμως, τη στιγμή αυτή πιάνουμε το κινητό. Έχουμε σύνδρομο στέρηση. Πρώτος από όλους εγώ. Ενώ έχει αποδειχθεί σήμερα ότι όταν ρεμβάζει ο άνθρωπος ή όταν βρίσκεται σε μια τελετουργία, έτσι, μέσα στον καπνό του θυμιάματος, προσιλωμένο στο βλέμμα ενός αγαπημένου προσώπου που τον κοιτάει κατάματα, ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή ακριβώς κάνει, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί πραγματικά. Όπως και το έντερο. Εμείς τι κάνουμε στην πραγματική ζωή, γιατί είμαστε όλοι έτσι, πάνω από ένα κινητό, αναμένοντας το like, αναμένοντας το WhatsApp, το Viber, έτσι. Εμείς είμαστε σε μια υπερδιέγερση. Όμως ο εγκέφαλος έχει προγραμματιστεί, και αυτό είναι το βιολογικό εργαστήρι του, τότε μόνο μπορεί να ονειρευτεί, τότε μόνο μπορεί να έρθει σε ενσυναίσθηση. Έχει προγραμματιστεί να έχει τέτοια ησυχαστικά κενά. Γιατί παραλαμβάνω, αποδεικνύεται σήμερα νευροβιολογικά ότι ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή επεξεργάζεται. Τότε ακριβώς είναι σαν το στομάχι. Το στομάχι, όταν το φορτώνεις με τροφές συνεχώς, ανεπεξέργαστες, τι θα κάνει?
1: Ναι.
0: Θα σκάψει.
1: Έτσι.
0: Άρα τι πρέπει, τροφή στο στομάχι? Να μεταβολιστεί η τροφή. Να μεταστοιχειωθεί σε ενέργεια. Αυτή όμως η διαδικασία τι απαιτεί από το στομάχι, που έχει αυτό και αυτό το δικό του εγκέφαλο. Mm-hmm. Το λέω γιατί κάποιοι ψυχολόγοι νομίζουν ότι αν αποκρυπτογραφήσουν τον εγκέφαλο, θα επιλύσουν και το πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Mm-hmm. Τι κάνει το στομάχι λοιπόν, το ίδιο θέλει και ο εγκέφαλο. Και αυτή είναι η Θεοτόκος, με την ησυχαστική της στάση. Έτσι, παρότι θα μπορούσε και αυτή να γίνει όπως η Μαγδαληνή, η Μαρία, η Ιεραπόστολη. Θα μπορούσε, είμαι σίγουρος ότι και αυτή είδε, ήταν και αυτή ανάμεσα στις Μαρίες που είδαν τον Αδιανό τάφο. Βεβαίως οι Ευαγγελιστές δεν δίνουν έμφαση σε αυτό, γιατί φαντάζεστε ότι η μαρτυρία μιας μητέρας ότι αναστήθηκε το παιδί της.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Και ησυχία για την Θεοτόκο. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο και γι' αυτό, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να θέσουμε και κάποια ακόμα ερωτήματα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες εν θάδε». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εκεί περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα όσα συζητάμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για το πρόσωπο της Θεοτόκου εν ώψη της Μεγάλης Θεομητορικής Εορτής, που βρίσκεται βεβαίως πάντοτε μέσα στον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα της συγκομιδής στην ελληνική Ήπεθρο και όχι μόνο. Και σκεφτόμουν, κύριε καθηγητά, πόσα πολλά μπορεί αυτή η γιορτή να κομίσει, αλλά σε έναν άλλο αμπελώνα διαφορετικό, αυτό της Εκκλησίας.
1: Όχι μόνο της Εκκλησίας, αλλά νομίζω ακόμα και στην πλατεία. Εννοώ ότι και στο δημόσιο χώρο, και το χαίρομαι πάρα πολύ όταν ψέλνουμε στην παράκληση και ψέλνουμε σε ένα ναό που είναι σε πλατεία ακριβώς, που συχνάζουν νέα παιδιά και βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν μέσα και να προσκυνάνε αυτή την Θεοτόκο, να προσκυνάνε έτσι με κατάνοιξη τη Θεοτόκο. Όλα αυτά πιστεύω συντείνουν και συμβάλλουν στην ψυχική υγεία όλων μας. Είτε είμαστε εντός είτε εκτός εκκλησίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα ο κόσμος έχει μπερδέψει λίγο τα πράγματα και έχει ουσιαστικά υποκαταστήσει την πνευματικότητα με την ψυχολογία. Δηλαδή έχει μετατρέψει το ψυχιατρικό ή ψυχολογικό εργαστήρι ή καναπέ σε κάτι σαν ιδιωτικό ναό. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι, και το λέω αυτό διότι ακόμα πέρα από την αυτοκρατορία, όπως είπα, της υπερδιέγερσης, υπάρχει και μια υπερέκθεση όλων μας πλέον. Υπερέκθεση του εαυτού μας, όταν, ακόμα και όταν συμβουλευόμαστε στο ChatGPT για ψυχολογικά ή σωματικά μας προβλήματα, ουσιαστικά τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Άρα, σε μια εποχή λοιπόν που έχει μπερδέψει την εξομολόγηση με την ψυχανάλυση, δεν αρνούμε ότι μας προσφέρει καταπληκτικά εργαλεία και είναι δώρο του Θεού και η ψυχολογία και η ψυχανάλυση και η ψυχιατρική, αλλά δεν μπορεί να μας επιλύσει τα βασικά μας προβλήματα. Εννοώ το άγχος ενώπιον του θανάτου. Να μας δώσει νόημα, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το απόλυτο, για το άπειρο. Μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποιες, σε κάποιες ψυχώσεις, νευρώσεις και φαρμακευτικά και με το διάλογο. Έτσι. Όπως λέει μια καταπληκτική ψυχίατρος, η Μαριάννα στην Ελβετία, μπορεί από το μείον 2 να μας φέρει στο 0, δεν μπορεί να μας πάει όμως στο συν 1, στο συν 2. Άρα η πνευματικότητα που ενσαρκώνει Θεοτόκος είναι απολύτως, άκρος απαραίτητη σήμερα. Σήμερα επαναλαμβάνει οι άνθρωποι, αντί είναι σαν να πέφτει το ρεύμα στο σπίτι σας. Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση, κύριε Κώστα, όταν πέφτει το ρεύμα?
0: Αμέσως προσπαθούμε να βρούμε μια πηγή φωτισμού, να φτάσουμε στο σημείο.
1: Το πρώτο είναι να κοιτάξει αν έχει πέσει ο γενικός.
0: Ακριβώς, να πάμε στο γενικό, να δούμε τι συμβαίνει.
1: Μετά θα διορθώσει τις μπρίζες, δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Ποιος είναι ο γενικός της ανθρώπινης ύπαρξης? Είμαστε εικονικά πλάσματα, είμαστε κατ' εικόνα ενός συντροφικού και άπειρου Θεού. Είναι η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα. Αν δεν αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση με αυτόν τον πρωτοπατέρα μας, έτσι, βεβαίως μετά αν ανοίξει το γενικό και πάλι έχει πρόβλημα το σίδερο, θα διορθώσεις είτε το σίδερο είτε την πρίζα. Έτσι. Αυτό κάνει η ψυχιατρική, η ψυχολογία. Έτσι. Ο γενικός όμως της ύπαρξής μας είναι ακριβώς αυτή η ευχαριστιακή σχέση με το Θεό Πατέρα. Η επιστροφή στο σπίτι μας.
0: Και πριν από αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα που μας φέρατε, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε και για το αίσθημα που δημιουργείται σε κάθε άνθρωπο μπροστά στο σκοτάδι, ο φόβος.
1: Το φόβος και η ενοχή. Ξέρασα να πω προηγουμένως ότι η Θεοτόκος, η έλευση των Αποστόλων στη Θεοτόκο εκπληρώνει μια καταπληκτική προφητεία της πρώτης Διαθήκης, που ίσως κακώς τη λέμε παλιά, ότι στα έσχατα όλοι, από όλα τα μέρη του κόσμου, θα πραγματοποιήσουν όλες οι φυλές, θα πραγματοποιήσουν μια ιεραποδημία στο κέντρο της Ιών. Οπότε για τη Χριστιανική Εκκλησία δεν υπάρχει ένα γεωγραφικό κέντρο όπως υπάρχει για τους Εβραίους ή για τους Μουσουλμάνους η Μέκα. Για μας το κέντρο, ο πυρήνας, η μεσήτρια είναι η Θεοτόκος. Επίσης η έλευση των Αποστόλων συνδέεται με την παρουσία αυτών μαρτύρων του περιστατικού. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και στη Μανή το χωρίο, ότι η Θεοτόκος δεν πεθαίνει πάνω, η κοίμηση της Θεοτόκου δεν διαδραματίζεται στο σπίτι της, αλλά στη Γεστημανή. Εκεί που ζει την αγωνία για την ανθρωπότητα ο Ιησούς, και εξακολουθεί την ίδια αγωνία να ζει και η Θεοτόκος. Ως μεσήτρια ημών, έτσι δεν είναι. Επίσης στην Γεστημανή, στην κοιλάδα της Γεστημανή, προφητεύει ο Ιωήλ στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, θα γίνει η τελευταία κρίση του Θεού. Και εμείς θέλουμε κάποιον να μας υπερασπιστεί, στην έσχατη κρίση, όταν θα είμαστε ενώπιον του Κριτού μας. Βλέπετε πόσα γεγονότα συνδέονται με τη Γεστημανή, με την κοίμηση. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι όλα τα γεγονότα έχουν πίσω τους ένα συμβολισμό. Το ότι, παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία μιλάει για νεφέλες, ότι οι Απόστολοι ήρθαν με κάποιες νεφέλες, αυτό, ή ότι εμείς τα τελικά έσχατα θα υποδεχτούμε τον Ιησού πάνω σε νεφέλες. Mm-hmm. Αυτό είναι μια μεταφορά που χρησιμοποιεί η Βίβλος και σημαίνει το μέσον με το οποίο λειτουργεί ο Θεός. Το μέσον της θεοφάνειας. Έτσι. Δεν σημαίνει κυριολεκτικά νεφέλη. Εντάξει, το λέω για να καταλάβουμε και την ποιητική γλώσσα της Εκκλησίας, έτσι, και τη μεταφορική γλώσσα. Γιατί όπως είπα, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μας δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις, παρά μόνο με εικόνες, με ποίηση. Και έτσι πρέπει πολλές φορές να αποκωδικοποιούμε και τους ύμνους και την τέχνη της Εκκλησίας. Ωραία. Ήθελα λίγο το ερώτημά σας πάλι, γιατί και εγώ...
0: Ναι, αναφερθήκατε πιο πριν στη Θεοτόκο και χρησιμοποιήσατε τη φράση «ενεργητική ησυχία». Και σκέφτεται κάποιος ότι η ησυχία είναι συνήθως κάτι παθητικό. Στέκομαι κάπου, δεν μιλάω, μπορεί να σκέφτομαι.
1: Σήμερα.
0: Ναι, και μάλιστα ενοχλητικό, δυστυχώς
1: σήμερα. Πολύ ενοχλητικό, πολύ ενοχλητικό σήμερα.
0: Η ενεργητική ησυχία, λοιπόν, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, και εδώ συγκλίνει πάρα πολύ όμορφα η θεολογία με την ψυχολογία, η οποία μέχρι πρότινος, μέσω του mindfulness, της ενσυνειδητότητας, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τους κακούς λογισμούς με υπερφόρτωση θετικών σκέψεων. Και είναι κάτι το οποίο όμως οδηγεί σε τρομερό αδιέξοδο, γιατί όπως είπα πριν, ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να μας δώσει νόημα ζωής, χαράς, πλήρωμα χαράς. Έτσι. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και παρέπεμψα στην συγκεκριμένη ψυχίατρο που ζει στην Ελβετία και ομολογεί τα όρια της επιστήμης. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι. Και να μην περιμένουμε από ανθρώπους πράγματα που μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει. Άφεση αμαρτιών μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Έτσι. Νίκη απέναντι στο θάνατο, στην απώλεια, μόνο ο Θεός μπορεί να μας προσφέρει. Και αυτοσυγχώρεση. Τι κάνει η mindfulness, λοιπόν? Προσπαθεί να φορτώσει συνέχεια με θετικές σκέψεις. Τι ωραία που είναι, έτσι. Λοιπόν, έρχεται ευτυχώς σήμερα η τελευταία λέξη της ψυχολογίας, θα μας πει ότι χρειάζεται η απουσία των ήχων, που είναι πάρα πολύ θεραπευτική. Δημιουργεί μια πολύ έντονη θεραπευτική είσοδο του ανθρώπου στα Άγια των Αγίων, που είναι η καρδιά του, που είναι τα τραύματά του, που είναι ο πραγματικός του προορισμός, έτσι, που είναι ο στόχος του. Γι' αυτό και γιορτάζουμε και τα ισόδια της Παναγίας. Έτσι. Το λέω διότι ιστορικά είναι αδύνατον ένα κορίτσι να μπει και στα Άγια των Αγίων του Ιεροσολυμητικού Ναού. Θα προκαλούν την Επανάσταση. Ακόμα και η προσεπέρωση επιστολή τονίζει ότι μόνο μία φορά το χρόνο έμπαινε με αίματα ο αρχιερέας. Για να εξηλαιώσει το λαό, να το συμφιλιώσει δηλαδή. Λοιπόν, όμως καλώς γιορτάζουμε τα εισόδια. Γιατί είναι ακριβώς τα εισόδια στα Άγια των Αγίων της ορθόδοξης ησυχαστικής παράδοσης, η οποία είναι περιλαμβάνω άκρως απαραίτητη, και το λέω και προσωπικά, ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος θεωρούσε ότι όλη αυτή η παράδοση μάλλον είναι ενάντια την παράδοση που προσωπεί ο Χρυσόστομος, που είναι πολύ πιο κοινωνική, που προσπαθεί δηλαδή να ανακαλύψει το Χριστό και τη Θεία Κοινωνία, την Αγία Τράπεζα, τις αδιανές κοιλιές των πεινασμένων. Mm-hmm. Και τα δύο όμως είναι ταυτόχρονα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να χορτάσεις τον άλλον αν δεν είσαι εσύ χορτασμένο. Θα του πετάξεις τα μούτρα τα σκουπίδια σου. Mm-hmm. Γιατί πρέπει κάπου να ξεδώσεις. Άρα αυτή είναι η θεραπευτική σιωπή. Έτσι. Είναι η απομάκρυνση από το θόρυβο του κινητού, έτσι, των ειδόλων της, όπως είπα, της πληροφορίας που είναι ασήμαντη τελικά, mm-hmm. γιατί είναι και διεστραμμένη, mm-hmm. έρχεται μέσα από πολλά φίλτρα τελικά στα κινητά μας. Η πραγματική είσοδος στα Άγια των Αγίων του εαυτού που κρύβεται και μας αναμένει υπομονετικά ο Θεός Πατέρας μέσω του Ιησού. Άρα ο στόχος του ανθρώπου δεν είναι η ευεξία. Είναι ούτε απλά η θέωση, όπως τα λέγει ο Πλάτων. Είναι η Χρίστος, να γίνει ένα με το Χριστό, όπως έγινε η Θεοτόκος. Γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και εγώ ίδιος δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Και είναι αυτή η δυνατότητα, έτσι, να γιορτάσουμε πραγματικά την ησυχία της Θεοτόκου. Είναι η Θεία Κοινωνία. Έτσι, όταν κοινωνάμε το Χριστό, κάνουμε ουσιαστικά, έτσι, το αίμα, τι έκανε η Θεοτόκος, έτσι, δάνεισε το σώμα της, έτσι, και το έκανε αίμα του Ιησού, σάρκα του Ιησού, έτσι. Η ίδια μίξη γίνεται όταν κοινωνάμε από το ίδιο ποτήρι όλοι ως κοινότητα τον γιο της Θεοτόκου. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό αυτό το μυστήριο, έτσι, που είναι κοινοτικό μυστήριο, δεν είναι ατομικιστικό σπόρο. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, ούτε απορρόφηση του εαυτού από ένα διαστημικό, πως θα προσπαθούσε να κάνει μία γιόγκα. Είναι μοναδική αυτή η δυνατότητα που θα ζήσουμε μεθαύριο όλοι μαζί, που θα κοινωνήσουμε από το ίδιο ποτήρι. Είναι και τραγικό ότι την ημέρα της Θεοτόκου, αντί να γινόμαστε κι εμείς μικρές Παναγίες, έτσι, και να χαιρόμαστε την είσοδο του Ιησού μέσα σπλάχνα μας, πολλές φορές βλέπω ότι τα πανηγύρια ξεκινάνε από την παραμονή της Παναγίας. Mm-hmm. Από τον Εσπερινό. Έτσι. Mm-hmm. Λες και ο Εσπερινός είναι ευχαριστία. Mm-hmm.
2: Έτσι. Κύριε καθηγητά,
1: άρα αυτή είναι η ησυχία. Περισσότερα πράγματα εγώ φυσικά δεν είμαι ο κατεξοχήν ειδικός για να μοιραστώ με τους ακροατές μας. Mm-hmm. Βρίσκομαι και εγώ σε αυτή την οδό, γιατί πάσχω και εγώ ψυχολογικά από προβλήματα. Έτσι. Και έχω καταλάβει ότι η υπερβολική γνώση σε οδηγεί σε αλαζονία και σε πολύ μεγάλους ιδιοψυχαναγκασμούς. Mm-hmm. Ψάχνω και εγώ αυτό το μονοπάτι της ησυχίας. Και το μόνο που μπορώ να παραπέμψω, γιατί πραγματικά πέρα από τα αναγνώσματα που είναι πολύ γνωστά, Γρηγόριος Παλαμάς, που είχε αγαπήσει τόσο πολύ την Παναγία, που το εμφανίστηκε στο όνειρό του και του είπε τα γνωστά, έχω βρει και στη συγκεκριμένη γυναίκα ψυχίατρο, που πραγματικά είναι η μόνη που με τόσο μεγάλη αγάπη συμφιλιώνει την ψυχιατρική με την ορθόδοξη πνευματικότητα. Mm-hmm. Και πραγματικά μπορεί να δώσει συμβουλές στους ακροατές μας, ώστε πραγματικά να χαιρόμαστε την ησυχία, να αποδομήσουμε την ενοχή και αυτή την αγωνία που έχουμε για το μέλλον, η οποία είναι προϊόν αυτής της υπερβολικής παχυσαρκίας της πληροφορίας, και να ζήσουμε τη στιγμή όπως τη ζούσε η Θεοτόκος. Να ζήσουμε την ησυχία, έτσι, να ακτινοβολεί το πρόσωπό μας. Πληρότητα. Αυτό κάνει η Θεοτόκος. Γι' αυτό και μάζεψε δίπλα της, πιστεύω, 100% τους Αποστόλους. Γιατί και αυτή τη ζούσε σε ένα περιβάλλον σαν το δικό μας. Το ρωμαϊκό περιβάλλον ήταν γεμάτο με θέαμα, με σόου, με αίμα και σπέρμα, με εικόνες, εικονιστικό, όπως είναι το δικό μας περιβάλλον. Και σίγουρα οι Αποστόλοι θέλανε κάπου να ξαναγεμίσουν τις μπαταρίες τους. Και σίγουρα βρέθηκαν και τους ενεργητικά, με το χαμόγελό της και την παρουσία της, τους πραγματικά τους αρήτωσε η Θεοτόκος, η οποία είχε πολύ τσαγανό, έτσι. Το λέω αυτό γιατί τη θεωρούμε ένα παθητικό όργανο, το χείο, ενώ ήταν μια πολύ ενεργητική γυναίκα. Τι λέει, από τα λίγα λόγια που ξέρουμε είναι το μεγαλύνει ψυχή μου, έτσι, που είναι ριζοσπάστη. Από του νυν μακαριού σου με πάσε γενναίε, καθήλε δυνάστας από θρόνων. Το παιδί που θα γεννήσω θα τα κάνει όλα άνω κάτω και τα κάτω άνω, έτσι. Λοιπόν, ήταν πολύ δυναμική γυναίκα η Θεοτόκος. Πάρα πολύ ενεργητικό πρόσωπο, το οποίο όμως έμαθε, και αυτό μας διδάσκει πιστεύω σήμερα. Γι' αυτό βρίσκουμε γαλήνη δίπλα. Και ηρεμία και μια αποφόρτιση και ταυτόχρονα μια... ένα άλλο μοντέλο.
2: Ναι.
1: Αυτά τα μοντέλα που μας λανσάρει το σύγχρονο lifestyle που είναι death style. Έτσι. Και μας έχει φορτώσει με μια αγωνία, με botox, με ψυχοφάρμακα.
2: Εδώ όμως μπαίνει πάντοτε και η δική μας ενεργητική συμμετοχή, έτσι, και στο ζήτημα της σωτηρίας, γιατί η Παναγία μας πιάνει από το χέρι για να μας οδηγήσει στο Χριστό, αρκεί να θέλουμε όμως και εμείς να περπατήσουμε. Δεν μας σέρνει κάπου.
1: Ακίδια η Θεοτόκος, λέει ένας πατέρας της Δύσης, έτσι, θα μπορούσε η Θεία Οικονομία, το Θείο Management, έτσι, να την χρησιμοποιήσει ως ένα εργαλείο του. Κι όμως πραγματικά, λέει, όλο το σύμπαν περίμενε να ακούσει αν η Θεοτόκος πει ένα 12χρονο κορίτσι τώρα. Σκεφτείτε μια 12χρονος, ένα 12χρονο το πολύ 14χρονο κορίτσι να μείνει έγκυο όντας αραβωνιασμένο. Τι bullying πες. Η ίδια η Θεοτόκος λοιπόν είπε συνειδητά το ναι. Θέλησε να γίνει η μεσήτρια των ανθρώπων, έτσι. Ακόμα και όταν της λέει ο πλέον ενηλικιωμένος γιος της, τι εμεί και εσύ γίνε στην Κανά. Κανά σημαίνει καλαμιά, έτσι. Τότε που ο Θεοτόκος και εκεί παίζει το ρόλο της μεσήτριας, έτσι. Μεσητεύει ώστε η χαρά του ζευγαριού να μην πάψει ξαφνικά, έτσι. Αλλά η γαμήλια σχέση να ανδύσει και να ολοκληρωθεί μεταξύ των δύο, έτσι. Παρότι της λέει ο Χριστός τι εμεί και εσύ γίνε, εκείνη επιμένει και λέει ότι αν λέγει μην ποιήσατε. Τι λέει στους διακόνους, δηλαδή στους τους σερβιτόρους. Αυτό σημαίνει διάκονος στον αρχαίο κόσμο. Ό,τι σας πει θα κάνετε. Που είναι μάλιστα και μια φράση που έχει που τη λέει ο Μωυσής για το Γιαχβέ, για το Θεό. Έτσι. Άρα όντως χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι ότι η πίστη μας, έτσι, δεν είναι ένα σύνολο ηθικών κανόνων και πρέπει και ενός Θεού αστυνόμου, αστιφύλακα, που καραδοκεί. Ότι ο Θεός έχει κάνει τα πάντα ως πατέρας που είναι, ώστε πραγματικά να λυτρωθούμε και από τη βασική ενοχή και από την αγωνία για το μέλλον, για το θάνατο ουσιαστικά. Γιατί αν το καλοσκεφτούμε, 2 μέτρα γης μπορεί και λιγότερο αν δεν είμαστε τόσο ψηλοί. Λοιπόν, η στιγμή για τον καθένα άνθρωπο είναι ξεχωριστή. Δεν είναι. Ο Θεός τα πάντα κάνει ώστε να γιωθούμε, να κατεβούμε στο χώμα όπως κατέβηκε αυτό στη Γεστημάνη, που σημαίνει πατητήδη. Λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνω, ταπείνωση δεν σημαίνει δεν αξίζω, αλλά σημαίνει δεν χρειάζεται να αποδείξω την αξία μου. Γιατί αν δεν έχεις αυτό, τότε πώς αγαπείς τον άλλον σαν τον εαυτό σου. Ωραία. Άρα, γι' αυτό κάνετε και εσείς αυτές τις εκπομπές. Γι' αυτό η χάρη του Θεού και η Θεοτόκος με τη μεσητεία της μας αξιώνει τώρα να συζητάμε. Προκειμένου ο κάθε άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι πίστη και αγιότητα σημαίνει η ψυχοσωματική ισορροπία. Ούτε να γίνουμε ηθικά καλοί, ούτε να... τέλος πάντων να αποδείξουμε την αξία μας, έτσι, και να είμαστε πώς θα το πω, αυτός, να ανθίσουμε ψυχοσωματικά ώστε να ανθίσει και το περιβάλλον μας δίπλα. Το βλέπετε αυτό και με τους και άλλοι Άγιοι, ας πούμε ο Άγιος Νεκτάριος, έβλεπα τη φωτογραφία του όταν κοιμήθηκε στο γεννήτιο, είναι το πρόσωπό του είναι σαν μικρού παιδιού, ακτινοβολή. Το ίδιο πιστεύω και το Θεοτόκος, θα είχε γίνει ένα μικρό παιδάκι, έτσι. Λοιπόν, Το χρειαζόμαστε αυτό. Το λέγε και ο Νίτσε, λέει ο Νίτσε, ο άνθρωπος όταν είναι μικρός είναι μια καμήλα που του φορτώνουν όλο πρέπει. Είναι ο ψευδής εαυτός, έτσι, για να αρέσουμε στους άλλους. Γύρω στα 20 γίνεται λιοντάρι, νομίζω θα κατακτήσει τα πάντα. Με τα πτυχία του, με την ομορφιά του, με την γκλαμουριά του. Τα 50 όμως είναι μεγάλη ευκαιρία να ξαναγίνει παιδί. Να ξαναγεννήσει ο ίδιος τον εαυτό. Εκούσια πλέον, όχι ακούσια όπως. Γιατί δεν επιλέξαμε τους γονείς μας, ούτε την οικογένειά μας, ούτε την εποχή μας. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό μας προσφέρει Θεοτόκος. Γι' αυτό και η κίνηση ουσιαστικά τι είναι της Θεοτόκου. Το βλέπετε και στην εικόνα, έτσι. Την υποδέχεται ως μωρό ο Χριστός. Είναι ένα ριστάρ, μια αναγέννηση. Την οποία όλοι ψάχνουμε. Αλλά σε λάθος προορισμούς, έτσι. Ναι. Γιατί παραλαμβάνω, πολλές φορές μπλεκόμαστε και με ενάρκησους ψυχαναλυτές, οι οποίοι μας επαγγέλλονται σωτηρία. Έτσι. Και αγνοούμε πραγματικά. Και αυτό θέλω να ακούσω τον κίνδυνο, γιατί είμαι και εγώ σε αυτή την κατηγορία, έτσι. Και αγνοούμε ότι από το μείον 2 μπορούμε να φτάσουμε ίσως στο 0, αλλά για να φτάσουμε στο συν, όλοι ψάχνουμε και στο άπειρο και στο απόλυτο της ομορφιάς της γαλήνης, εκεί χρειάζεται πνευματικότητα, εκεί χρειάζεται εξομολόγηση, χρειάζεται αποδοχή από τον πατέρα μας. Mm-hmm. Επιστροφή στο σπίτι μας, αυτό σημαίνει και μετάνοια στα εβραϊκά, έτσι. Mm-hmm. Εμείς είναι σαν να έχουμε έναν υπερυπολογιστή, γιατί είμαστε εικόνες αυτού του Θεού του συντροφικού, και αντί να τον έχουμε συνδεδεμένο με τη γεννήτρια της ζωής, αντί να τον ταΐσουμε με ρεύμα, τον ταΐσουμε με λάσπη. Γι' αυτό και την ημέρα της Παναγίας, έτσι, τι θα κάνουμε, το μεσημέρι τι θα πάθουμε. Όσοι δεν πνευματικά δεν ζήσαμε το γεγονός, έτσι, θα ανοίξουμε το ζωνάρι μας, έτσι, θα έχουμε από το φαγητό. Λοιπόν, και θα ψάχνουμε να αγωνίζουμε στο κινητό κάποια υποαπασχόληση.
2: Έτσι.
1: Γιατί είναι κλειστά τα μαγαζιά και θα μπορούμε να... Έτσι.
2: Το περιγράφετε πραγματικά εξαιρετικά, κύριε καθηγητά, όλη αυτή την ώρα. Φτάνουμε στο τέλος όμως του σημερινού ραδιοφωνικού μας χρόνου. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη.
1: Ίσως και επιστροφή στη φύση, συνόμως σας διακόπτω,
2: ναι, ναι,
1: που είναι και αυτή μια μάνα γη, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτά που είπαμε για τη Θεοτόκο, έτσι, για το πρόσωπο. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, κοιτάξτε τα κρίνα, κοιτάξτε τα πουλάκια.
2: Σίγουρα.
1: Εκπέμπουν μια όμορφια μέσα από τη σιωπή τους. Δεν βιάζουν τις καταστάσεις να έρθει η άνοιξη. Περιμένουν να έρθει η άνοιξη.
2: Έτσι. Συνομιλούμε λοιπόν με τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ωφέλιμα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ να ευχαριστήσω πραγματικά, Κωνσταντίνε, διότι παραλαμβάνω κάθε συζήτηση και με σένα και με τους ακροατές, είναι αόρατη φυσικά αυτή η δεσμή, έτσι. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα αποκάλυψης, δηλαδή να σκεφτώ και να κοιτάξω μέσα μου, μπροστά και κυρίως πάνω μου, έτσι. Παραλαμβάνω, η δική σου εκπομπή έγινε μια αιτία να αποδομήσω μια επιφύλαξη που είχα για όλες αυτές τις απόκριφες παραδόσεις, έτσι, οι οποίες διαιωνίζονται μέσα από τους ύμνους ή μέσα από τις εικονογραφίες. Κρύβονται βαθιές αλήθειες μέσα σε αυτά όλα τα τελετουργικά, τα σύμβολα, την κοινοδιακή ζωή της Εκκλησίας. Και τα φάρμακα που μας προσφέρει, όπως είναι η παράκληση τώρα κάθε απόγευμα.
2: Βέβαια.
1: Ή ως παιδινός αύριο.
2: Έτσι. Σας ευχαριστούμε.
1: Κάποιοι ψάλτες, ακόμα και τα εγκόμια, τα καταγγέλνουν. Μην ξεχνάμε ότι και τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής είναι υστερότερες συνθέσεις που έγιναν πάλι όταν το Βυζάντιο αντιμετώπιζε μια. Και γενικά μια στροφή.
2: Κύριε καθηγητά, με άλλη αφορμή, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να ανανεώνουμε το ραντεβού. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Με το καλό να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της κοιμήσεως και της μεταστάσεως του τόπου.
2: Αμήν. Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες εν θάβε». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
3: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή
6: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
8: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sport App.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
11: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
13: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
14: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
15: Την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρίνουν τον Κατς για τη δήλωσή του πως το Ισραήλ ήρθε για να μείνει στο Νότιο Λίβανο. Ο καιρός γενικά έθριος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

Μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου αναμένεται η σημερινή, με αρκετές περιοχές της χώρας να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 καλύπτει μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας. Το ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό επιβαρύνουν οι ισχυροί βοριάδες. Η ΕΜΗ προειδοποιεί πως στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και να δυσχεράνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα τα πούμε και στην πορεία του Δελτίου με τη μετεωρολόγο μας Πηγή Ζαχαρία. Κλειστή τώρα για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων είναι ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, καθώς η Αττική, όπως είπαμε, βρίσκεται στην ύψιστη κατηγορία κινδύνου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχει τεθεί η Δημοτική Αστυνομία που πραγματοποιεί περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Να πούμε πως έχουν ενεργοποιηθεί drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στον Λυκαβητό, το Λόφο του Στρέφη, στον Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ηλυσίων. Οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν μεταβολές της θερμοκρασίας συμβάλλοντας στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών ή άλλων ενδείξεων κινδύνου. Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται επίσης υδροφόρες του Δήμου ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου σύμφωνα με το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όσο επικρατούν αυτοί οι άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Συγκεκριμένα, συνιστάται να αποφεύγονται η χρήση γυμνής φλόγας, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, ηλεκτροσυγκολήσεις και οξυγονοκολήσεις, κοπή μετάλλων με τροχό, η χρήση του φλόγιστρου καθώς και κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι πολίτες καλούμαστε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να επικοινωνεί με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων στο 1595. Στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου του κρατικού Νίκαιας περίπου 15 ασθενείς έχουν πάρει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μια εβδομάδα, το λέγαμε και προχθές από το δελτίο μας, ενώ 19 ασθενείς στο νοσοκομείο Λαϊκό και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό του Ρίου Πατρών δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό προγραμματισμό τους. Αναβολές καταγράφονται επίσης στις μονάδες των νοσοκομείων Ρόδου και Μυτιλίνης. Στη μονάδα του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, η οποία εξυπηρετεί περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, χορηγείται η πρώτη μονάδα αίματος και οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν αιμοδότη, προκειμένου να λάβουν και τη δεύτερη μονάδα που προβλέπεται από το θεραπευτικό του σχήμα. Και σε άλλες μονάδες οι μεταγγίσεις πραγματοποιούνται με μία μονάδα αίματος αντί της ποσότητας που προβλέπεται, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιστρέφουν νωρίτερα και συχνότερα στο νοσοκομείο. Αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς παραθέτει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, η οποία απευθύνει έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία. Όπως αναφέρει, όσοι προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους μπορούν να εντάξουν σε αυτόν τον προγραμματισμό και την αιμοδοσία
προσφέροντας αίμα πριν από την αναχώρησή τους ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την επιστροφή τους. Κάθε χρόνο οι 3.000 πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς βιώνουν δυσκολίες στη θεραπεία τους λόγω των ελλείψεων αίματος. Το καλοκαίρι, ειδικά οι ελλείψεις, παρατηρούνται κατά μέσον όρον από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μπορεί αυτή την περίοδο οι ποσότητες αίματος να περιορίζονται, όμως οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται. Σε εγρήγορση για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία η χώρα μας και η Ιταλία είναι οι δύο στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους, όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου του Λου. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους, όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου το 2025.

νουπιών μαζί και των μολυσμένων, σημειώνοντας πως πλέον έχουμε κρούσματα όχι μόνο εδώ σε εμάς στη Νότια Ευρώπη, αλλά και στη Γερμανία, στο βορρά της Ευρώπης. Υπενθύμησε ακόμη πως περισσότερο κινδυνεύουν οι 60 ετών και άνω με προβλήματα υγείας, καθώς άνω των 65 ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν, καθώς αυτή η μηνυγκοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά. Όσον αφορά τα συμπτώματα, εξήγησε πως αν έχουμε δίπλα άτομο 70 ετών που θα εμφανίσει πυρετό, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή ακόμα χειρότερα σπασμούς, το πηγαίνουμε άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή αγωγή και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμφωνα με την κυρία Ψαλτοπούλου, ένα στα 100 με 150 κρούσματα με ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και από αυτούς το 5% χάνει τη ζωή ακόμη και αν πάει μεταβεί στο νοσοκομείο. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι τους ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΗ. Γι' αυτό και συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια καθ' όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Μεταφερόμαστε σε μία είδηση από τον χώρο της παιδείας. Μία νέα δυνατότητα θα αποκτήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης γυμνασίου, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Η δυνατότητα αυτή αφορά 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, και επιχειρεί να συνδέσει για πρώτη φορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο με επίσημη κρατική πιστοποίησή της. Για την ανάπτυξη του νέου συστήματος έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η νέα πολιτική εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, καθώς από το 2020 είχε θεσπιστεί η διεύρυνση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε μικρότερες ηλικίες, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή των αγγλικών στον νηπιαγωγείο. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ειδικά κέντρα ηλεκτρονικών εξετάσεων με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα εκδίδει το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα 6 επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά. Στα τέλη του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό διευθύνσεων εκπαίδευσης. Το 2027 προβλέπεται η γενικευμένη εφαρμογή με σταδιακή ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι μια προσπάθεια που υπηρετώ σταθερά από την πρώτη μου θητεία στο Υπουργείο Παιδείας. Το 2020 ξεκινήσαμε από μια απλή αλλά ουσιαστική αρχή: να έρχονται τα παιδιά νωρίτερα και πιο συστηματικά σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Τα επόμενα χρόνια χτίσαμε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα
δήλωσε η

0: Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάδειας αποτελεί επίσημη κρατική πιστοποίηση και η χορήγησή του βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 2740 / του 1999. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ. Ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector, σύμφωνα με προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση του έργου ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας ΑΔΜΙΕ Meridiam για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία και σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομολογό του για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ. Οι διαδοχικές αυτές εξελίξεις δημιουργούν νέα και ισχυρή δυναμική για την υλοποίηση του συνολικού έργου. Παράλληλα, σημειώνεται πως το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί το απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια αυτής της είδησης στα διεθνή, να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον σε τόσο υψηλό επίπεδο έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς λίγες μέρες πριν υπεγράφει, όπως είπαμε, στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Τη διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνονται στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπεν Μπλακ. Σύμφωνα με την επιστολή, η διασύνδεση των δικτύων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ θα δημιουργήσει έναν ενεργειακό άξονα μεταξύ βασικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι βουλευτές επισημαίνουν ιδιαίτερα πως το έργο θα συμβάλλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία μπήκαν από χθες Τετάρτη στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας τη Δευτέρα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Ειδικοί τονίζουν πως το κρίσιμο διάστημα το παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από τον μεγάλο σεισμό είναι οι πρώτες 72 ώρες αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα. Σήμερα το πρωί οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για να τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν, καθώς και την απόφασή του να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. ανήγγειλε ακόμη τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στη χορήγηση βοήθειας στους σεισμοπαθείς. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος. Φωτιά τώρα και εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο Ισμαήλ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στο Δούναβι, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, και κόμβο διακίνησης σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων. Η τελευταία αυτή επίθεση αποτελεί μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας που στοχεύει φορτηγά πλοία και έχει διακόψει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές προς και από την Οδυσσό, τον πιο κρίσιμο σύνδεσμο της Ουκρανίας με την παγκόσμια οικονομία. Η ρωσική εκστρατεία στην Ουκρανία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών σιτηρών στον κόσμο, ενώ περίπου το 90% των εξαγωγών της σε αυτές τις καλλιέργειες πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας, διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία ακριβώς στην αρχή της περίοδου της συγκομιδής και ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ξυπνά μηνύματα από το 2022, από τον ρωσικό αποκλεισμό των Ουκρανικών λιμανιών. Κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, η Ρωσία προκάλεσε με αυτόν τον αποκλεισμό απότομη αύξηση στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως και έθεσε περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. «Η Ρωσία κυνηγά αυτά τα πλοία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων της Ουκρανίας. «Πρόκειται για επαγγελματική καταδίωξη πολιτικών πλοίων». Οι ρωσικές επιθέσεις αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο μιας μακροχρόνιας μάχης για τον έλεγχο στη Μαύρη Θάλασσα και την παρακείμενη θάλασσα του Αζόφ. Τα νέα όπλα που επιτρέπουν τη στόχευση ακριβίας από μεγάλες αποστάσεις έχουν μετατρέψει τα αργοκίνητα φορτηγά πλοία σε εύκολους στόχους. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τουλάχιστον 50 φορτηγά πλοία, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 30 αμάχους. Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, για τη δήλωσή του πως το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας πως οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τις Ισραηλινές διαβεβαιώσεις πως δεν έχει εδαφικές βλέψεις στο Λίβανο. Οι ΗΠΑ αναμένουν από όλα τα μέρη να ενεργούν με τρόπο που συνάδει με το πλαίσιο που συμφώνησαν. Και το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές πως δεν έχει εδαφικές βλέψεις στο Λίβανο, δήλωσε αξιωματούχος του State Department. Μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο Νότιο Λίβανο δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πλαίσιο, ούτε με τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια των δύο κρατών, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία αποφεύγει πάντως να κατονομάσει τον Κάτς. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου, σημειώνοντας πως η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προβλέπει διαδικασία σταδιακής αναδιάταξης των δυνάμεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η οποία συνδέεται με τον επαληθευμένο αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις για σήμερα είναι η άνεμη. Το στενό καθαρία έχει βόρειους ανέμους 8 μπουφόρ. Ο νότιος ευαϊκός βόρειους 7 με 8. Το βορειοανατολικό Αιγαίο βορειοανατολικούς 7 με 8, το κεντρικό Αιγαίο βόρειους βορειοανατολικούς 7 με 8 και το νότιο ανατολικό Αιγαίο Ικάριο στα βόρεια και στα δυτικά βόρειους 7 με 8. Και πάμε να δούμε τώρα την υπόλοιπη πρόγνωση. Έτσι λοιπόν και στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο γενικά αίσιος καιρός. Ο γενικά αίθριος καιρός και μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν μέχρι και τις βραδινές και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, είναι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί. Στα δυτικά είναι 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο στις περιοχές που αναφέραμε 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στις 34-36 και στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς. Έχουμε στην Ασπάνια και στην Μύκονο και 28 στην Καστοριά, στη Σκύρο, στους Ωραίους, στη Βόρεια Εύβοια, στη Σιτία, στη Άριστο, στα Αντικύθυρα και τα Κύθυρα και την Κύθυνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς. Έχουμε πολλές θερμοκρασίες, 34, 35 και 36 βαθμούς. 37 έχουμε στην Πρέβεζα, στην Ανδραβίδα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Και 38 έχει η Κέρκυρα, η Αμφιλοχία, η Σκάλα Μεσσηνίας και Μελιγαλά. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία θα έχει αστείο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώς και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αστείο καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες. Μικρή πιθανότητα και για την Κέρκυρα. Η θερμοκρασία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Θερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια και στην Ανατολική Θερεά, από το βράδυ νεφώσεις και στη Θεσσαλία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς σε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Το Καστελόριζο 35 βαθμοί θερμοκρασίας, αλλά λόγω του ότι η υγρασία είναι στο 50% η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο υψηλή, με δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πια ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίσθηση καιρό βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 8. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα, στη Ραφίνα και στο Λάβριο, μέχρι 33 στα Μέγαρα, στη Νέα Φιλαδελφία και στο κέντρο της Αθήνας. 33 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι τους 35 με γενικά αίσθηση καιρό. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, στις προειδοποιήσεις είναι και πάλι βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Γενικά χαρακτηριστικά είναι κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά και 9 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, να ενημερώνονται από τα κατατόπιση λιμεναρχία, γιατί υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απαγόρευση απόπλου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, στους 34 με 36. Και αναλυτικά Μακεδονία Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Θερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικά όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο. 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, θα υπηρετούν 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, αυξημένε νεφώσει με τοπικέ βροχέ και χωρικέ καταιγίδε. Σε υπόλοιπε περιοχέ, γενικά έχριο καιρό. Όμω, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικέ νεφώσει και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμορφοι.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, οι Κυκλάδες γενικά έχει καιρό, στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσφερες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, 23 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην νότια όμως Κρήτη τοπικά 35.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σύντομα στα δευτεροκανονικά τεμάχια του βιβλίου του Δανιήλ και μνημονεύσαμε μεταξύ αυτών τη διήγηση της Σωσάνας και τα επεισόδια Βίλ και Δράκων. Αυτό που παρατηρεί ο αναγνώστης του ομώνυμου βιβλίου είναι ότι το βιβλίο αρχίζει με την διήγηση της Σωσάνας και κατακλείεται με τα επεισόδια του Βίλ και Δράκων. Και οι δύο διηγήσεις σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του Δανιήλ. Η μεν πρώτη με την περίοδο των νεανικών χρόνων του Δανιήλ, πριν δηλαδή εκείνος γίνει γνωστός για τη σοφία και την δίκαιη κρίση του, και η δεύτερη κατά την περίοδο που ο Δανιήλ προσέφερε τις υπηρεσίες του στην αυτοκρατορική αυλή. Η διήγηση της Σωσάνας αναφέρεται στην ωραία και θεοσεβή Ιουδαία, σύζυγο ενός πλουσίου Ιουδαίου που βρισκόταν εξόριστο στη Βαβυλώνα. Σύμφωνα με αυτή, η Σωσάνα, επειδή δεν ενέδωσε στους πονηρούς σκοπούς δύο πρεσβυτέρων δικαστών του λαού, κατηγορήθηκε από αυτούς ψευδώς για μοιχεία με κάποιο νεαρό και καταδικάστηκε, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, σε θάνατο, γεγονός που απετράπη με την παρέμβαση του Δανιήλ. Η διήγηση διαδραματίζεται στη Βαβυλώνα και ήδη από τους πρώτους στίχους γίνεται αναφορά στο οικογενειακό περιβάλλον της ηρωίδας της. Στη Βαβυλώνα κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Ιωακήμ. Αυτός είχε σύζυγο για μία γυναίκα που την έλεγαν Σωσάνα, κόρη του Χιλκία. Ήταν πολύ όμορφη και θεοσεβής. Οι γονείς της ήταν ευσεβείς και είχαν διαπαιδαγωγήσει την κόρη του σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Ο Ιωακήμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και είχε στο σπίτι του κήπο. Πολλοί Ιουδαίοι τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευτούν, γιατί τον εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε άλλον. Το χρόνο εκείνο αναδείχθηκαν από το λαό δύο πρεσβύτεροι ως δικαστές, οι οποίοι όμως πολύ απήχαν από το να κυβερνούν σωστά το λαό. Για ανθρώπους σαν και αυτούς, ο Κύριος είχε πει ότι η αδικία προέρχεται από τη Βαβυλώνα, από πρεσβυτέρους δικαστές που νόμιζαν ότι κυβερνούσαν το λαό. Σύχναζαν και αυτοί στο σπίτι του Ιωακήμ και έρχονταν σε αυτούς όλοι όσοι είχαν διαφορές. Το μεσημέρι που έφευγε ο κόσμος, ερχόταν η Σωσάνα και έκανε τον περίπατό της στον κήπο του άνδρα της. Οι δύο πρεσβύτεροι την παρατηρούσαν κάθε ημέρα που πήγαινε και περπατούσε και καταλαμβάνονταν από επιθυμία για εκείνη. Με το μυαλό σκοτισμένο προσήλωναν τα μάτια της σε αυτήν αντί να τα στρέφουν στον ουρανό για προσευχή. Δεν σκέφτονταν πως ήταν υπεύθυνοι δικαστές του λαού. Ήταν και οι δύο κυριευμένοι από την επιθυμία τους, αλλά δεν φανέρωνε ο ένας τον άλλον τα αισθήματά του, γιατί ντρέπονταν γι' αυτά. Ένα μεσημέρι, ο ένας απευθυνόμενος τον άλλο είπε «Ας πάμε σπίτι μας τώρα, είναι η ώρα φαγητού». Φεύγοντας όμως πήραν διαφορετικούς δρόμους και σε λίγο γύρισαν και οι δύο πίσω και συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Αποφάσισαν και οι δύο την κατάλληλη ημέρα να πλησιάσουν τη Σωσάνα. Η ευκαιρία δεν άργησε να παρουσιαστεί όταν η Σωσάνα βρέθηκε μόνη της στον κήπο αναζητώντας δροσιά. Εκμεταλλευόμενοι, οι δικαστές την απουσία των υπηρετριών της εκδήλωσαν την επιθυμία τους. Δεν αρκέστηκαν όμως σε αυτό. Την απείλησαν ότι εάν δεν συνενούσε στην επιθυμία τους θα την κατηγορούσαν άδικα για μοιχεία, θανάσιμο δηλαδή αμάρτημα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού που γι' αυτό επέσυρε και την θανατική καταδίκη. Η Σωσάνα αναστέναζε και έλεγε «Αν υποκύψω με περιμένει ο θάνατος, αν δεν υποκύψω πάλι δεν γλιτώνω από τα χέρια σας, καλύτερα να μην υποκύψω και ας πέσω στα χέρια σας παρά να αμαρτήσω στον Κύριο». Ξαφνικά έβαλε τις φωνές. Άλλοι άρχισαν να φωνάζουν και οι δύο πρεσβύτεροι εναντίον της. Ο ένας μάλιστα έτρεξε και άνοιξε τις πόρτες του κήπου. Μόλις όμως άκουσαν τις φωνές από τον κήπο αυτοί που βρισκόντουσαν στο σπίτι, αναπήδησαν από την πλαϊνή πόρτα για να δουν τι ακριβώς συνέβαινε στην κυρία τους. Οι πρεσβύτεροι είπαν την αιτία που φώναζαν και οι υπηρέτες καταντροπιάστηκαν, γιατί ουδέποτε μέχρι τώρα είχε ακουστεί οτιδήποτε επιλείψιμο για τη Σωσάνα.
Την άλλη ημέρα, όταν είχε συγκεντρωθεί κόσμο στο σπίτι του άνδρα της, του Ιωακήμ, ήρθαν και οι δύο πρεσβύτεροι για να πραγματοποιήσουν το παράνομο σχέδιο εναντίον τους και να πετύχουν τη θανατική της καταδίκη. Είπαν λοιπόν ενώπιον όλων, στείλτε ανθρώπους να φέρουν εδώ τη Σωσάνα, κόρη του Χιλκία και γυναίκα του Ιωακήμ. Έτσι και έκαναν. Όταν παρουσιάστηκε εκείνη, οι γονείς και τα παιδιά της, η Σωσάνα είχε καλύψει το πρόσωπό της και γι' αυτό διέταξαν να αποκαλυφθεί. Όλοι όσοι την έβλεπαν, ακάλυπτοι, έκλαιγαν. Τότε σηκώθηκαν οι δύο πρεσβύτεροι, άρχισαν να την κατηγορούν αδίκως, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό και ζητούσαν την καταδίκη τους. Η σύναξη πίστεψε ότι πράγματι η Σωσάνα είχε αμαρτήσει και καταδικάστηκε στη συνέχεια σε θάνατο. Τότε η Σωσάνα φώναξε δυνατά, «Αιώνιε Θεέ, εσύ που είσαι αναγνώστης των κρυφτών και γνωρίζεις τα πράγματα πριν αυτά πραγματοποιηθούν, γνωρίζεις καλά ότι αυτοί οι πρεσβύτεροι μαρτύρησαν ψέματα εναντίον μου και τώρα πρέπει να πεθάνω χωρίς να έχω κάνει τίποτε εξαιτίας όλων αυτών που μηχανεύτηκαν εναντίον μου». Ο Κύριος άκουσε τη Σωσάνα που ζήτησε βοήθεια και ενώ την οδηγούσαν σε θάνατο, αφύπνισε την Άγια Συνείδηση κάποιου νέου που ονομαζόταν Δανιήλ και φώναξε δυνατά. «Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το φόνο αυτής της γυναίκας». Τότε όλος ο κόσμος στράφηκε προς το μέρος του και ζήτησαν να τους εξηγήσει τι σήμαιναν τα λόγια αυτά. Ο Δανιήλ στάθηκε ανάμεσά τους και οι Ισραηλίτες του ζήτησαν να πάρει θέση δικαστή. Εκείνος ζήτησε να απομακρυνθούν ο ένας μάρτυρας από τον άλλον. Κάλεσε τον πρώτο και του είπε «Γέροντα, αμάρτησες. Τώρα θα τιμωρηθείς για όλες τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Μέχρι τώρα έβγαζες αποφάσεις άδικες, καταδικάζοντας αθώους και αθώνοντας τους ενόχους, ενώ ο Κύριος λέει να μην θανατώσεις τον αθώο και τον δίκαιο. Ζήτησε στη συνέχεια να του φανερώσει τον τόπο που διεπράχθη το αμάρτημα. Εκείνος υπέδειξε έναν σχήνο. Τότε ο Δανιήλ του είπε «Να που είπες ψέματα, γιατί ο άγγελος του Θεού έχει λάβει κιόλας εντολή από το Θεό να σε σχίσει στα δύο». Το ίδιο έκανε και με το δεύτερο μάρτυρα ο Δανιήλ. Το απίφθινε τα ακόλουθα λόγια. «Απόγονε του Χαναάν και όχι του Ιούδα», του είπε. «Η ομορφιά σε παρέσυρε και η επιθυμία διέφθηρε το μυαλό σου. Αυτή η Ιουδαία δεν υπέκυψε στην παρανομία σας». Και τότε, όταν του έθεσε το ίδιο ερώτημα που είχε θέσει και στον προηγούμενο, εκείνος απάντησε δείχνοντας ένα πουρνάρι. Ο Δανιήλ τότε του είπε «Να το ψέμα που είπες κι εσύ. Ο άγγελος του Θεού σε περιμένει με το ξύφος του για να σε κόψει στα δύο και να σε εξαφανίσει». Τότε όλη η σύναξη των Ιουδαίων δόξασε το Θεό που έσωσε όσους ελπίζουν σε Αυτόν. Έπειτα επιτέθηκαν εναντίον των δύο πρεσβυτέρων και τους έκαναν ό,τι εκείνοι είχαν σκεφτεί να κάνουν στην συμπατριώτησά τους. Η Σωσάνα αποδόθηκε στην οικογένειά της και όλοι ύμνησαν τον Θεό. Όσο για το Δανιήλ, από την ημέρα εκείνη και μετά απέκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στο Θεό. Το πρώτο όραμα του Ναβουχοδονόσορα που καλείται να ερμηνεύσει ο Δανιήλ σχετίζεται με τα ακόλουθα συμβάντα. Ο Ναβουχοδονόσορ βλέπει ένα όνειρο που τον ταράζει. Ζητά στη συνέχεια από τους σοφούς και τους μάντης να το αποκαλύψουν χωρίς να τους διηγηθεί το περιεχόμενό του και να το ερμηνεύσουν. Επειδή εκ των πραγμάτων αυτό ήταν αδύνατο, ζητά την θανατική τους καταδίκη. Μεταξύ των καταδικαστέντων είναι ο Δανιήλ και οι τρεις συντροφοί του, Ανανίας, Μισαήλ, Αζαρίας. Όταν ο αρχισωματοφύλακας του βασιλιά Αριόχ τους πλησιάζει, ο Δανιήλ με σύνεση ρωτά να μάθει την αιτία της σκληρότητας της βασιλικής διαταγής. Όταν πληροφορείται τα γεγονότα, ζητά από τους φίλους του
να προσευχηθούν ώστε να τους αποκαλύψει ο Θεός το περιεχόμενο του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα. Ο Θεός σε όραμα αποκαλύπτει το όνειρο όπως και την ερμηνεία του. Ο σωματοφύλακος του βασιλιά οδηγεί τον Δανιήλ ενώπιόν του για να του φανερώσει όσα εκείνος επιθυμούσε. «Να λοιπόν ποιο είναι το όνειρο που είδες βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι, η κοιλιά και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδηρο και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια που ήταν φτιαγμένα από σίδηρο και από πυλό και τα συνέτριψε. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Το πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια. Η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και συνέτριψε το σίδηρο, το χαλκό, το ασίμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Ο μεγάλος Θεός γνωστοποίησε στο βασιλιά αυτά που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Το όνειρό σου είναι αληθινό και η ερμηνεία σου σωστή. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός και στην μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το πρώτο επεισόδιο του Βιλ αφορά στον ομώνυμο Θεό, του οποίου το είδωλο λάτρευαν οι Βαβυλώνιοι και αρνήθηκε να προσκυνήσει ο Δανιήλ. Εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς ζητά εξηγήσεις από τον Δανιήλ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να του εξηγήσει την απάτη που έκαναν οι ειδωλολάτρες ιερείς, οι οποίοι προσκόμιζαν καθημερινώς υλικά αγαθά προς τιμήν του, τα οποία όμως στην πραγματικότητα κατανάλωναν οι ίδιοι με τις οικογένειές τους. Αυτή η αποκάλυψη οδήγησε το βασιλιά στην απόφαση να θανατώσει τους ιερείς και στη συνέχεια να καταστρέψει το είδωλο του Βιλ και το ιερό του. Το δεύτερο επεισόδιο αφορά σε έναν δράκοντα που είχαν θεοποιήσει οι Βαβυλώνιοι. Ο Δανιήλ έπεισε το βασιλιά ότι δεν επρόκειτο για πραγματικό θεό και έλαβε την άδεια από το βασιλιά να τον θανατώσει, πράγμα που έγινε. Το γεγονός όμως αυτό εξόργησε τους Βαβυλώνιους και ζητούσαν την παραδειγματική του τιμωρία. Όταν πέθανε ο βασιλιάς των Μίδων Αστιάγης, τον διαδέχθηκε στο βασίλειό του ο Κύρος, βασιλιάς των Περσών. Ο Δανιήλ ήταν έμπιστος του βασιλιά και ζούσε μαζί του στο παλάτι. Ήταν ο πιο ονομαστός από όλους τους άλλους φίλους του. Οι Βαβυλώνιοι είχαν ένα άγαλμα που το όνομά του ήταν Βιλ και ξόδευαν σε αυτό κάθε μέρα 12 αρτάβες σιμιγδάλι, 40 πρόβατα και 6 μετρητές κρασί. Ο βασιλιάς λάτρευε αυτό το άγαλμα και πήγαινε κάθε μέρα και το προσκυνούσε. Ο Δανιήλ όμως προσκυνούσε το δικό του Θεό. Μία ημέρα ο βασιλιάς τον ρώτησε «Γιατί εσύ δεν προσκυνάς το Βιλ?» Ο Δανιήλ απάντησε «Επειδή δεν λατρεύω αγάλματα καμωμένα από ανθρώπινα χέρια, αλλά τον αληθινό Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και έχει εξουσία επάνω σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη». Ο βασιλιάς του είπε «Δεν πιστεύεις ότι ο Βιλ είναι πραγματικός Θεός? Δεν βλέπεις πόσο τρώει και πίνει κάθε μέρα?» Ο Δανιήλ γέλασε και είπε «Μην πλανάσαι, βασιλιά. Αυτός από μέσα είναι λάσπη και απ' έξω χαλκός. Ούτε μέχρι τώρα δεν έχει φάει, ούτε έχει πιει τίποτε». Ο βασιλιάς τότε θύμωσε και κάλεσε τους ιερείς του και τους είπε «Αν δεν μου πείτε ποιος είναι αυτός που τρώει τις προσφορές για τις οποίες δαπανώνται τόσα χρήματα, θα πεθάνετε. Αν όμως αποδείξετε ότι όλα αυτά τα τρώει πράγματι ο Βιλ, τότε θα θανατωθεί ο Δανιήλ γιατί προσέβαλε το άγαλμα». Ο Δανιήλ είπε στο βασιλιά «Ας γίνει όπως διέταξες». Οι ιερείς του Βιλ ήταν 70, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Μόλις ο βασιλιάς πήγε με τον Δανιήλ στο ναό του Βιλ, οι ιερείς του είπαν «Εμείς τώρα βγαίνουμε έξω και εσύ βασιλιά φέρε τις τροφές, βάλε κρασί στα ποτήρια και τοποθέτησέ τα όλα μπροστά στο Βιλ. Μετά κλείσε την πόρτα και σφράγισέ την με το δαχτυλίδι σου και έλα το πρωί και αν δεν τα βρεις να έχουν φαγωθεί όλα, εμείς θα πεθάνουμε. Αλλιώς να πεθάνει ο Δανιήλ που είπε ψέματα εναντίον μας». Στην πραγματικότητα όμως αυτοί τα ψηφούσαν όλα, γιατί είχαν κάνει κάτω από το τραπέζι μια κρυφή καταπακτή από όπου έμπαιναν κάθε φορά και έκλεβαν τα τρόφιμα. Πράγματι, μόλις οι ιερείς βγήκαν έξω, ο βασιλιάς τοποθέτησε τις τροφές μπροστά στο Βιλ. Ο Δανιήλ διέταξε τους υπηρέτες του και έφεραν στάχτη και την κοσκίνησαν πάνω στο δάπεδο του ναού. Μόνον ο βασιλιάς ήταν παρόν. Ύστερα, αφού βγήκαν έξω, έκλεισαν την πόρτα, τη σφράγισαν με το δαχτυλίδι του βασιλιά και έφυγαν. Οι ιερείς όμως ήρθαν τη νύχτα, σύμφωνα με τη συνήθειά τους, μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα έφαγαν και τα ήπιαν όλα. Ο Δανιήλ την επομένη ημέρα απέδειξε στο βασιλιά ότι τα αποτυπώματα των ποδιών ανήκαν στους ιερείς και στις οικογένειές τους και ότι ήταν αυτοί οι οποίοι κατευρόχθηζαν τις τροφές. Τότε ο βασιλιάς τους κάλεσε όλους και παρέδωσε τον Βιλ για να καταστραφεί. Υπήρχε επίσης ένα μεγάλο φίδι το οποίο λάτρευαν οι Βαβυλώνιοι. Μια μέρα ο βασιλιάς είπε στο Δανιήλ «Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός δεν είναι πραγματικός Θεός, εμπρός λοιπόν προσκύνησέ τον».
Ο Δανιήλ όμως απάντησε, «Εγώ τον Κύριο το Θεό μόνο θα προσκυνήσω, γιατί Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Δώσε μου όμως, βασιλιά, την άδεια να σκοτώσω το φίδι χωρίς μαχαίρι ή ραβδί». Ο βασιλιάς πράγματι έδωσε αυτή την άδεια. Τότε ο Δανιήλ πήρε πίσα, ξύγκι και τρίχες, τα έψησε όλα μαζί, τα έκανε σβόλους και τα έβαλε στο στόμα του φιδιού. Το φίδι τα έφαγε και πέθανε. Τότε ο Δανιήλ είπε, «Κοιτάξτε λοιπόν πού προσφέρετε τη λατρεία σας. Μόλις το έμαθαν αυτό οι Βαβυλώνοι, αποδοκίμασαν φοβερά την πράξη του Δανιήλ και ξεσηκώθηκαν εναντίον του βασιλιά. Ο βασιλιάς έλεγαν μεταξύ τους πως είχε μεταστραφεί σε Ιουδαίο. Κατέστρεψε το Βίλ, σκότωσε το φίδι και έσφαξε τους ιερείς. Όλοι λοιπόν, ξεσηκωμένοι εναντίον του βασιλέα, πήγαν και του ζητούσαν να τους παραδώσει το Δανιήλ. Αλλιώς θα φωνεύσουμε εσένα και τους δικούς σου», του είπαν. Ο βασιλιάς, όταν είδε ότι τον πιέζουν αφόρητα, αναγκάστηκε να τους παραδώσει το Δανιήλ. Αυτοί τον έριξαν στο λάκκο των λεόντων και έμεινε εκεί 6 ημέρες. Στο λάκκο βρίσκονταν 7 λιοντάρια και τους έδιναν τροφή κάθε μέρα, 2 ανθρώπινα σώματα και 2 πρόβατα. Εκείνη την ημέρα όμως δεν τους έδωσαν τίποτε, γιατί περίμεναν να κατασπαράξουν τον Δανιήλ. Στην Ιουδαία ζούσε εκείνον τον καιρό ο προφήτης Αβακούμ. Αυτός είχε βράσει φαγητό, έκοψε ψωμί σε μικρά κομμάτια, τα έβαλε όλα μαζί και πήγαινε στο χωράφι για να τα προσφέρει στους θεριστές. Τότε ένας άγγελος του Κυρίου διέταξε τον Αβακούμ να πάει το φαγητό αυτό στη Βαβυλώνα να το δώσει στο Δανιήλ που βρισκόταν στο λάκκο με τα λιοντάρια. Πράγματι, ο Αβακούμ μεταφέρθηκε εκεί από τον άγγελο του Κυρίου και βρισκόμενος μπροστά στο λάκκο φώναξε, «Δανιήλ, Δανιήλ, πάρε το φαγητό που σου στέλνει ο Θεός». Ο Δανιήλ απάντησε τότε, «Με θυμήθηκες βέβαια, Κύριε, εσύ ποτέ δεν εγκαταλείπεις αυτούς που σε αγαπούν». Σηκώθηκε και έφαγε και ο άγγελος του Θεού επανέφερε τον Αβακούμ πίσω στον τόπο του. Την 7η ημέρα ο βασιλιάς πήγε και να φτρινίσει το Δανιήλ. Όταν όμως τον βρήκε ανέπαφο μέσα στο λάκκο, φώναξε δυνατά, «Είσαι μεγάλος, Κύριε Θεέ του Δανιήλ, δεν υπάρχει άλλος εκτός από εσένα», και διέταξε τότε να τον βγάλουν από το λάκκο. Η διήγηση, όπως αντιλαμβανόμαστε, σχετίζεται με το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, όπου εκεί γίνεται λόγος για τη ρήψη του προφήτη στο λάκκο των λεόντων μετά από την άρνησή του να προσκυνήσει το είδωλο του βασιλιά και την θαυμαστή διάσωσή του με την θεία επέμβαση. Όπως παρουσιάζεται από το περιεχόμενο, το θέμα του βιβλίου του Δανιήλ καθορίζεται από την επαναλαμβανόμενη αναφορά του ότι ο Θεός είναι ο ζών και μένων εις τους αιώνας και η βασιλεία αυτού ούδη αφθαρίσεται. Αυτός αντιλαμβάνεται και ρίεται και ποιεί σημεία και τέρατα εν το ουρανό και επί της γης. Μέσα από τις εκφράσεις αυτές φανερώνεται ποιος πραγματικά είναι ο Θεός του Δανιήλ, η ισχύς και η διάρκεια της βασιλείας του. Εκτός αυτών όμως δείχνει πως στα πλαίσια των θαυμαστών επεμβάσεών του στην ανθρώπινη ιστορία παραχωρεί στους πιστούς δούλους του την προστασία από κάθε κίνδυνο και τη σωτηρία, όπως επίσης και τη σοφία για να ερμηνεύουν τα ιστορικά συμβάντα και να αποκαλύπτουν το προφητικό τους νόημα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλλήλους από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γιωργακόπουλος. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ασχοληθήκαμε με τις υδατοκαλλιέργειες και συγκεκριμένα με μια μορφή υδατοκαλλιέργειας που είναι η θαλασσοκαλλιέργεια σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο κομμάτι υδατοκαλλιεργειών που είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Τεχνολόγων, τον κύριο Ηλία Τηλιγάδα. Χαίρετε κύριε Τηλιγάδα, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας.
1: Και εμένα κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Θα ξεκινήσουμε με το ιστορικό πλαίσιο των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Ακούσατε τη μικρή εισαγωγή την οποία έκανα. Ναι. Είχαμε μιλήσει με κάποιον άλλο συνάδελφό σας σχετικά με τις θαλασσοκαλλιέργειες.
1: Αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι έχουν περάσει. Ιστορικά ξεκινάμε δεκαετία του 70 με την Πεστρόφο καλλιέργεια στην Ήπειρο. Συνεχίζουμε δυναμικά και βγαίνουμε στη θάλασσα πλέον τη δεκαετία του 80. Με τις πρώτες μονάδες σε πλωτούς ιχθυοκλοβούς, Τσιπούρας και Λαβράκιο. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην εξέλιξη, ας το πούμε έτσι, της γραμμής παραγωγής, παρά μόνο στην τεχνολογία. Φτάσαμε λοιπόν από 100, 200, 300, 400 τόνους στη δεκαετία του 80 να μιλάμε πλέον για την πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας.
0: Πότε έχουμε τις πρώτες ιχθυοκαλλιέργειες, ποιο έτος συγκεκριμένα είπατε στις αρχές του...
1: δεκαετίας του 80, 81, 82 ξεκινάνε πλέον δυναμικά οι θαλάσσιες καλλιέργειες. Για να βάλουμε τα πράγματα σε σωστή διάσταση, έχουμε τις υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες ας το πούμε έχουμε το διαχωρισμό τους σε θάλασσοκαλλιέργειες και καλλιέργειες γλυκών ή υφαλμήρων υδάτων. Και μετά υπάρχουν και άλλοι διαχωρισμοί αναλόγως του είδους που εκτρέφεται.
0: Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι...
1: Η ιχθυοκαλλιέργεια λοιπόν είναι η καλλιέργεια ψαριών, θαλασσίων, κυρίως με την εξαίρεση της Πέστροφας και Σολομού, Τσιπούρας και Λαβρακίου. Υπάρχουν και καινούργια είδη, θα μιλήσουμε μετά για τις...
0: Τα οποία αυτά ψάρια είναι σε γλυκά νερά?
1: Όχι, είναι στη θάλασσα για τις θάλασσοκαλλιέργειες και σε γλυκά νερά για
0: τις ιχθυοκαλλιέργειες που μιλάμε και ασχολούμαστε συγκεκριμένα στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Συγκεκριμένα στη σημερινή εκπομπή έχουμε το 99% στη θάλασσα και το 1% στα γλυκά νερά και στα ποτάμια. Είναι πολύ μικρή παραγωγή της Πέστροφας στην Ελλάδα και είναι σε οικογενειακό επίπεδο.
0: Οι ιχθυοκαλλιέργειες ξεκίνησαν την λειτουργία τους στην δεκαετία του 1980.
1: Δυναμικά.
0: Μιλήσατε έτσι για κάποια είδη ψαριών. Είπατε μόνο η πέστροφα δεν είναι θαλάσσιο είδος. Είναι ένα είδος το οποίο το συναντάμε στις λίμνες ως επιτοπλίστων και στα ποτάμια.
1: Ψάρι. Ναι, ποτάμια.
0: Ψάρι του ποταμού. Ποια είδη καλλιεργούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες?
1: Στις ιχθυοκαλλιέργειες λοιπόν, στη θάλασσα, πάμε στη θάλασσα τώρα. Τσιπούρα Λαβράκι ως επιτοπλίστων και έχουμε σε επίπεδα, ας το πούμε, να μιλήσω και στην ελληνική γκουρμέ, ψάρια όπως η συναγρίδα σε μικρότερη παραγωγή, το μητάκι χιόνα που προσωμιάζει το σαργό σε πιο μικρή παραγωγή επίσης. Το μιλοκόπι είναι ένα, για τους ακροατές, ένα μεγάλο, πιο έτσι, στρογγυλοποιημένο λαβράκι. Και έχουμε τελευταία και παραγωγή τόνου φυσικής αλληλείας, ο οποίος εκτρέφεται μέχρι να φτάσει κάποια συγκεκριμένα κιλά και ακολούθως πωλείται και διανέμεται σε αγορές του εξωτερικού ως επιτοπλίστων, είναι έδεσμα της Αποανατολής, ιδιαίτερα της Ιαπωνίας. Μιλάμε για δυναμικό κλάδο, πολύ δυναμικό κλάδο, και αυτό δείχνουν, ας το πούμε έτσι, τα νούμερα.
0: Η τσιπούρα όμως και το λαβράκι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
1: Στην πρώτη γραμμή και έτσι πρέπει να είναι ενδυμικά είδη της Μεσογείου. Έχουμε συνηθίσει να το τρώμε. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, μόλις η τεχνολογία το επιτρέψει, να φτάσουμε και σε κάποιο άλλο είδος παρόμοια με την τσιπούρα και το λαβράκι, που να μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στη διατροφή μας, όπως βάλαμε μέχρι τώρα τσιπούρα και το λαβράκι.
0: Αλλά ο τόνος είναι ένα είδος το οποίο καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι γκουρμέ, όπως είπα. Δηλαδή απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, σε συγκεκριμένη χώρα, σε συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, διατροφική ομάδα.
0: Και έχει υπάρξει, θα λέγαμε, ένας διακανονισμός με τις, χώρες της από Ανατολής. Συγκεκριμένες ιδιοκαλλιέργειες του Μεσολογίου.
1: Στον Αστακό κυρίως γίνονται αυτές.
0: Στον Αστακό.
1: Στην περιοχή του Αστακού γίνονται αυτές οι εκτροφές του τόνου. Αλλά όπως θα πούμε και στο τέλος, ίσως αν προλάβουμε έτσι τα προβλήματα. Τα προβλήματα έρχονται δυστυχώς όχι από τους πελάτες των ιχθυοκαλλιεργειών, από την κοινωνία. Εδώ πέρα για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Αλλά αυτό είναι μετά, θα το πούμε. Ναι.
0: Τα προβλήματα που δεν λείπουν.
1: Λείπουν πουθενά, βέβαια.
0: Κύριε Τηλιγάδα.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται η καλλιέργεια?
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ψαριών. Να πιάσουμε έτσι κάποια συγκεκριμένα είδη για να μας μιλήσετε.
1: Γενικά δεν έχουν αλλάξει πολλά.
0: Είναι η ίδια η μέθοδος και ο τρόπος.
1: Η γραμμή παραγωγής, όπως ανέφερα και πριν, είναι η ίδια. Έχουν αλλάξει μόνο και μόνο, προς το καλύτερο θέλω να πιστεύω, η τεχνολογία που εφαρμόζεται εκεί. Παίρνουμε ένα όριμο ψάρι. Αρσενικό θηλυκό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Τα περισσότερα υπάρχουν, ας πούμε, στη φύση. Διαλέγονται να είναι τα γερά, ας το πούμε έτσι, να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε. Ακολούθως γεννούν αυγά, γονιμοποιούνται και συνεχίζεται η διαδικασία. Εκολάπτονται μέσα σε κλειστές εγκαταστάσεις, όλη αυτή η διαδικασία, μέχρι κάποιο βάρος μερικών γραμμάριων. Ακολούθως βγαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον σε δεξαμενές και μετά μεταφέρονται στα πλωτούς ιχθυοκλωβούς, που λέμε. Πλωτή ιχθυοκλωβή είναι καλά κρυμμένη στην Ελλάδα, διότι οι περιοχές κατάλληλες για ιχθυοκαλλιέργεια ή θαλασσοκαλλιέργεια, για την ακρίβεια, αν εξαιρέσουμε τα μύδια που τα βλέπουμε όλοι, είναι σε προστατευμένες περιοχές, άρα πολύ δύσκολα να έχουμε πρόσβαση. Δεν είναι ορατές από την, ας το πούμε έτσι, από τον αστικό ιστό, ούτε καν από το εθνικό οδικό. Δεν είναι ορατές από την, ας το πούμε έτσι, από τον αστικό ιστό, ούτε καν από το εθνικό οδικό δίκτυο.

0: η συνέχιση της ανάπτυξης γίνεται στη θάλασσα μέχρι ένα βάρος αναλόγως της αγοράς που απευθυνόμαστε 500, 300, 400, 800 γραμμάρια ένα κομμάτι και ακολούθως γίνεται η εξαλίευση με έναν παρόμοιο τρόπο όπως γίνεται η εξαλίευση και στη θάλασσα όσον αφορά τον εξοπλισμό και τη διαδικασία. Ακολούθως μεταφέρονται σε ειδικά συσκευαστήρια πλέον. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι δεδομένο ότι οι 130.000 τόνοι οι οποίοι απευθύνονται για εξαγωγή και οι υπόλοιποι 70 ίσως που παράγονται ακολουθούν τέτοια πρότυπα παραγωγής συσκευασίας και διακίνησης που είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ποιότητά τους. Είναι δεδομένο. Ακολούθως λοιπόν να πηγαίνουν στα συσκευαστήρια, συσκευάζονται και τα βλέπουμε στον πάγκο του πολιτή της λαϊκής αγοράς.
1: Στη λαϊκή αγορά.
0: Στο σούπερ μάρκετ που το λένε όλοι, στο ψαράδικο της γειτονιάς. 99% έχουμε ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας αυτή τη στιγμή στους πάγκους. Το άγριο ψάρι που όλοι ευαγγελίζονται, θα μου συγχωρείτε για την έκφραση κύριε Γιάννοπλη, για να το βρουν, ναι, υπάρχει. Αυτά. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ποιοι είναι οι βασικοί εχθροί των ψαριών αυτών, της τσιπούρας,
0: ναι, ναι,
1: του τόνου,
0: όσο περισσότερο πιέζουμε, ακριβώς, όσο περισσότερο πιέζουμε για αύξηση παραγωγής και μαζικοποίηση, ας το πούμε έτσι, όσο μας πιέζουν και εμάς τους ανθρώπους, μας στρεσάρουν. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Θέματα της διαχείρισης λοιπόν της παραγωγής είναι το βασικό πρόβλημα, αν θεωρηθεί πρόβλημα, για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγής. Βελτίωση και ποιοτικά και ποσοτικά. Πρέπει να λυθεί το θέμα του χώρου. Για μένα, ως επιστήμονα, πρόεδρο της Πανελλήνιας, Ελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων, πρέπει να διαχειριστούμε ορθότερα και σοφότερα τα αποθέματα αυτά και τα παραγόμενα προϊόντα. Αν δεν τα διαχειριζόμαστε σωστά, έχουμε επόμενο. Είναι την πίεση των οργανισμών με αποτέλεσμα να πέφτουν τα συστήματα μηνάς τους και να ξεκινάνε πλέον τα προβλήματα που δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ό,τι είναι και στους ανθρώπους. Το εξάνθημα που έχουμε εμείς θα το έχει και το ψάρι. Οι λοιμώξεις που έχουμε και εμείς θα τις έχει και το ψάρι. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα σε πρώτη φάση που έχουν να κάνουν με αυτή καθ' αυτή την παραγωγή. Τα προβλήματα στο τέλος που θα αναφέρθουμε είναι τα προβλήματα του κλάδου που δεν έχουν τόσο να κάνουν με την τεχνολογία της παραγωγής, έχουν να κάνουν περισσότερο.
1: Και είναι και ένα θέμα έτσι, στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου.
0: Πιστεύω, ναι, από
1: σε αυτό το αφιέρωμα και με ό,τι έχει να κάνει με τις υδατοκαλλιέργειες, θαλασσοκαλλιέργειες, ηχθειοκαλλιέργειες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ηχθειολόγων, των ηχθειοκαλλιέργειες, οι θαλασσοκαλλιέργειες, όλα αυτά όπως λέτε και εσείς κύριε Τηλιγάδα.
0: Ας δώσουμε λοιπόν τη συνέχεια και στους ακροατές να καταλάβουν γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Τα μικρά ψαράκια κινδυνεύουν περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ο γόνος που λέμε.
0: Εδώ. Σε πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες, όσο μπορούμε βέβαια να τις ελέγξουμε στο περιβάλλον, όχι, δεν κινδυνεύει τίποτα. Όλα είναι κατευχήν προγραμματισμένα για ένα συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Η διαχείριση είναι αυτή που θα δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Ο κίνδυνος λοιπόν έρχεται καταρχάς από τον καιρό. Έτσι. Οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, για να πάμε στους ανθρώπους που δουλεύουν, γιατί στην ουσία αυτοί παράγουν. Έτσι. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, η τεχνολογία βοηθάει, καλύτερα σκάφη, καλύτερη ένδυση, καλύτερα μέσα, παρόλα αυτά είναι θάλασσα. Η θάλασσα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να την προσδοκάμε να είναι πάντα προς όφελός μας, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο αυτό που λέμε την κακοκαιρία, τα ρεύματα να καθαρίσουν.
1: Να αλλάσσονται τα νερά.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά χρειάζονται. Άρα η διαχείριση και η ολική διαχείριση για μένα είναι το νούμερο ένα θέμα που θα πρέπει όλοι στις υδατοκαλλιέργειες να βάλουν ως προτεραιότητα. Ολική διαχείριση από τον παράγοντα άνθρωπο, από τον παράγοντα ζωντανό που λέγανε κάποτε, δηλαδή ψάρι, περιβάλλον και τρίτους. Αυτά όλα θα πρέπει να μπουν μέσα σε μια σφαίρα

0: Κύριε Τηλιγάδα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι εχθροί των ψαριών στις εχθειοκαλλιέργειες? Ασθένειες που
1: αντιμετωπίζουν? Υπάρχουν. Και αλίμον αν δεν υπήρχαν, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είχαμε εντατική παραγωγή, αλλά θα μιλάγαμε για την αλίευση. Οι ασθένειες με αυτή την έννοια αντιμετωπίζονται προς το παρόν. Πρώτα με αγνώμα την αυτό που λέμε διαχείριση και πολύ πολύ πολύ μετέπειτα με την χορήγηση σκευασμάτων ή φαρμάκων. Δεν υπάρχουν φάρμακα τα οποία χορηγούνται, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να χορηγήσεις ένα φάρμακο σε κάτι που κινείται πολύ πιο γρήγορα από σένα και σε ένα περιβάλλον που δεν κινείσαι εσύ. Στη θάλασσα δηλαδή. Άρα μιλάμε για ένα θέμα διαχείρισης και μια δυσκολία στην προσέγγιση της αντιμετώπισης τέτοιων ασθενειών. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με την υπερσυσσόρευση πληθυσμών, μεγάλες πυκνότητες που λέμε. Πολλά ψάρια σε λίγα κυβικά μέτρα. Ορατές μπορούν να γίνουν με το μάτι για έναν καταναλωτή στο τέλος που θα του πούμε τι να προσέχει όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ στον ψαρά του. Για τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας, ότι θα πρέπει να είναι σημασμένα, να φαίνεται από πού το πήραμε, αν έχουν το καρτελάκι επάνω, από πότε παράχθηκαν, ποια παρτίδα. Δεν είναι δύσκολο να το βρούμε αυτό. Θα μιλήσουμε μετά βέβαια. Αυτά τα προβλήματα, τα ιχθυοπαθολογικά, όπως αναφέρονται στον κλάδο μας και θα πρέπει να πάνε και πιο έξω, θα πρέπει να γίνουν γνωστά δηλαδή, αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται χιλιάδες προβλήματα στα ζώα εκτροφής και τα μικρά ζώα, κοτόπουλα, κουνέλια ή τα μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, εγωπρόβατα ή χείρους. Όλες λοιπόν οι καλλιέργειες έχουν προβλήματα. Τα προβλήματα της θάλασσας είναι ιδιαίτερα όμως δύσκολα στην αντιμετώπιση λόγω του περιβάλλοντος. Έχουμε άλλο περιβάλλον με διαφορετική, ας το πούμε έτσι, με διαφορετικό βιόκοσμο. Δεν είμαστε ψάρια, δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, δεν μπορούμε να τα ρωτήσουμε, δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε με την έννοια που θα παρατηρήσουμε ένα ζώο ξηράς, που θα είναι και οικόσιτο πολλές φορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε εξειδικευμένους, πάμε στη στελέχωση σιγά σιγά ίσως από ό,τι βλέπω, γιατί έχουμε
0: με προλάβατε.
1: Ναι, πάμε λίγο στη στελέχωση τώρα. Αυτοί οι ιχθυοπαθολόγοι
0: θα αντιμετωπίζουν και συνθήκες κάποιες φορές σε δυσκολίες.
1: Ακριβώς.
0: Οι εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες. Πώς τους αναφέρατε, ιχθυοπαθολόγοι?
1: Ιχθυοπαθολόγοι είναι
0: μια ειδικότητα αυτή.
1: Είναι ένας κλάδος.
0: Θα το λέγαμε έτσι. Είναι οι γιατροί των ψαριών?
1: Δεν είναι οι γιατροί, είναι αυτοί που προσέχουν το, να το πω πάλι στα αγγλικά, το welfare των ψαριών.
0: Στα δηλαδή, ελληνικά όμως.
1: Ακριβώς, το λέω στα αγγλικά διότι έχουμε συνηθίσει πλέον και έχουν βάλει έννοιες τελείως λατινικογένειες εμάς. Προσέχουν την ευμάρεια, προσέχουν την καλή, την καλοζωία.
0: Την καλή κατάσταση.
1: Την καλοζωία των οργανισμών. Αυτή είναι ο στόχος αυτών των ανθρώπων, βέβαια με τα εφόδια που τους έχει δώσει η επιστήμη και οι σπουδές τους. Είναι δεδομένο αυτό. Συνεχίζοντας τώρα για τους εργαζόμενους, θα αναφέρω, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι είναι 10.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Και των υδατοκαλλιεργειών, συγκεκριμένα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν φαίνεται. Και δεν φαίνεται για το χωροταξικό πρόβλημα που αναφέραμε πριν, ότι είναι μακριά από το οδικό δίκτυο, ότι βρίσκεται σε προστατευμένες περιοχές, είτε προστατευμένες καιρικά περιοχές, βρίσκεται σε απομονωμένες. Ας πούμε, έχουμε στο Αγαθονήσι, στη Χάλκη. Έχουμε ιχθυοκαλλιέργειες εκεί. Έχουμε υδατοκαλλιέργειες, θάλασσοκαλλιέργειες, καλλιεργούμε τροφή σε αυτά τα ακριτικά νησιά. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Να αναφέρω πλειάδες νησιών, στην Κάλυμνο, στην Αστυπάλια, όλα τα νότια παράλια της υπηρετικής χώρας, όλα τα νότια παράλια βρίθουν από θαλασσοκαλλιέργειες, από ιχθυοκαλλιέργειες. Ειδικότερα υπάρχει ένα τόξο, όπως το λέμε εμείς, ότι η δυτική, κεντρική και ανατολική υπηρετική χώρα έχει παράκτητες περιοχές της την μεγαλύτερη, ας το πούμε, παραγωγή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν εργάζονται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι πάντα καλοκαίρι. Δεν πάνε για μπάνιο. Ξέρετε ότι το μπάνιο αφυδατώνει. Δεν πάνε να διασκεδάσουν. Δουλεύουν χωρίς ας το πούμε έτσι, να έχουν ένα κατάλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε καταλήματα μες στη θάλασσα. Βέβαια, η τεχνολογία και η διάθεση των επιχειρήσεων έχουν δείξει ότι μπορούν να φτιάξουν ό,τι θέλουν. Για παράδειγμα, δεν θα ήθελα να μεγαλοποιήσω το θέμα, αλλά είναι κινητή πόλη. Αν ανέβετε σε μια παραγωγική μονάδα στο μέσον της θάλασσας, σε εισαγωγικά στο μέσον, έτσι, θα διαπιστώσετε ότι έχει όλο τον εξοπλισμό και όλες τις σε εισαγωγικά πάλι ανέσεις.
0: Τις ανέσεις έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη,
1: να γίνει πιο εύκολη
0: και πιο καλή.
1: Σε θέματα ασφάλειας ιδιαίτερα. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες.
0: Αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι ίδιοι.
1: Και οι ίδιοι βέβαια, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς έχω να ελπίζω ότι καταρχάς οι ιχθυολόγοι τους οποίους εκπροσωπώ εγώ, οι λοιπές ειδικότητες, ο εργάτης, ο εργαζόμενος, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε καταρχάς να συντηρήσουμε αυτό το κλάδο με όποιες δύσκολες συνθήκες. Ένα παράδειγμα θα... Ναι.
0: Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
1: Ακριβώς, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. 10 μίλια από το πλησιέστερο λιμάνι βρίσκεται μια μονάδα κάπου στην υπηρετική χώρα. Σας πληροφορώ ότι πηγαίνουν το πρωί εκεί η μία βάρδια, δουλεύει, μεταφέρονται εκεί, δουλεύει επάνω στα κλουβιά που λέμε εμείς μέχρι 4-5 η ώρα το απόγευμα. Αν σπάσουν οι βάρδιες, μπορεί και αργότερα, επιστρέφει αφήνοντας επάνω συνεχή επιτήρηση και φύλακα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι βγήκε απαγορευτικό, απλά και μόνο θα πάρουμε μεγαλύτερο πλοίο να πάμε ή πλοιάριο, ή θα αποκλειστούμε σε εκείνο το σημείο λόγω του καιρού. Είναι δύσκολη η μεταφορά τόσων εμπορευμάτων, τόσων πρώτων υλών, τόσων ψαριών για διάθεση και διακίνηση. Υπάρχουν στόλοι ολόκληροι από πλοιάρια τα οποία, και πλοία στην κυριολεξία, τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς να παράξουν, και επιμένω πάλι, το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της χώρας.
0: Και πάντα να φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή, κύριε Τηλιγάδα, φρέσκα τα ψάρια.
1: Να φτάσουν όπως πρέπει. Φρέσκο ψάρι, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορεί να θεωρείται και αυτό το οποίο έχει φρέσκο καταψυχθεί. Να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται FFF, Fresh Frozen Food, φρεσκοκατεψυγμένη τροφή. Αυτό θεωρείται ότι ήταν φρέσκο όταν καταψύχθηκε. Το αν θα μείνει 5 μήνες στο ψυγείο στους μείον 20 βαθμούς δεν το ρωτάει κανένας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στις ηχθειοκαλλιέργειες. Δεν υπάρχουν στις υδατοκαλλιέργειες τέτοια πράγματα. Είναι φρέσκο νοπό αλίευμα. Παράγεται και διατίθεται ειδικά στην Ελλάδα σε 24 ώρες. Ούτε καν η ελεύθερη αλληλεία μέσω της διαπραγμάτευσης στις ιχθυόσκαλες μπορεί να φτάσει στις 24 ώρες στο πιάτο σας. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος έχει διεισδύσει πλέον στην αγορά, αρκεί να γίνει γνωστός και αποδεκτός.
0: Αρκεί να γίνει γνωστός και αποδεκτός, γιατί αντιμετωπίζει και αυτός ο συγκεκριμένος κλάδος, όπως πολλοί κλάδοι μέσα στην ελληνική κοινωνία, την έντονη καχυποψία του
1: αντιμετωπίζεται λοιπόν καχύποπτα. Αντιμετωπίζονται καχύποπτα, διότι κακά τα ψέματα, να πω έτσι απλά, ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε είναι εκείνο που μας οδηγεί. Αν σήμερα εγώ έλεγα κάτι διαφορετικό, θα ακούγατε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς μέχρι τώρα είναι οι ελάχιστες φορές, και ευχαριστώ καταρχάς το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος. Δεύτερον, την επιλογή μου από τον υπεύθυνο της εκπομπής, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Τρίτον, τη δυνατότητα που έχω εγώ να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μπορέσω επιτέλους να δώσω στον αέρα αυτά τα μετρήσιμα μεγέθη. 10.000 εργαζόμενοι, 500 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα για το κράτος.
0: 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κράτος.
1: Λέω εισόδημα και δεν λέω έσοδα από εξαγωγές. Είναι χρήματα τα οποία πληρώνει ο εκτός ελληνικών συνόρων πελάτης των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Φανταστείτε.
0: Μια τρομερή διακίνηση ψαριών.
1: Φοβερή.
0: Και
1: εμπορευσιμότητα.
0: Βέβαια. Κύριε Τηλιγάδα. Φοβερή.
1: Φοβερή. Και δυστυχώς δεν έχει προβληθεί ως πρέπει. Οι μοναδικές διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζονται εκτός των ωρών, να χρησιμοποιήσω πάλι τη λατινική. Prime time. Εκτός prime time. Δεν τις βλέπει κανείς, δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Οι προσπάθειες του Συνδέσμου Ελλήνων θαλασσοκαλλιεργητών, που είναι ο σύνδεσμος, ένας από τους συνδέσμους των παραγωγών, έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά
0: για πρόθεση πάνω απ' όλα,
1: για πρόθεση πάνω απ' όλα
0: των ψαριών.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς, υπάρχουν, να μην μιλήσω για μικροσυμφέροντα, θα πάμε στα προβλήματα μετά όταν τα αναφέρουμε, μέσα στο εμπόριο και στη διακίνηση, που δεν είναι επί του παρόντος, ας πούμε, να τα θίξουμε, δεν είναι πολιτικά. Δεν είναι, είναι απλά ως έχει το εμπόριο στην Ελλάδα
0: απλά
1: δομηθεί.
0: Είναι
1: τα προβλήματα του εμπορίου. Έτσι,
0: τα προβλήματα του εμπορίου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο κλάδο που πρέπει να επισημαίνονται.
1: Που πρέπει να διεισδύσει σε μια αγορά που του έχουν βάλει μπαριέρες, πόρτες, φράχτες. Αυτά.
0: Για το καλό και της χώρας μας και της οικονομίας μας, αλλά και των ανθρώπων.
1: Νομίζω
0: που,
1: το μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι ένας καλός λόγος για να ξεκινήσουμε να υποστηρίζουμε, αν μη τι άλλο, τρεις φορές την εβδομάδα μπορούμε να έχουμε στο πιάτο μας κάτι που κοστίζει όσο ένα κιλό μουσχάρι.
0: Ήδη είπατε ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις χώρες της
1: Αποανατολής. Ως πελάτες, βέβαια. Και της Ευρώπης.
0: Α, και της Ευρώπης. Για παράδειγμα.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που θα φανεί λίγο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελβετία. Στην Ελβετία.
0: Δύσκολη αγορά,
1: Ναι, γι' αυτό και το είπα. Οι Ελβετοί προμηθεύονταν συναγρίδα καλλιέργειας τη δεκαετία, όπως γνωρίζω εγώ όταν δούλευα στις συγκεκριμένες εταιρείες, σε πενταπλάσια τιμή από αυτή που πωλείται στην Ελλάδα και αεροπορικά μεταφερόμενοι. Είχαν ειδικά κοντέινερ που τα φορούσαν σε αεροπλάνο και τα πηγαίναν πριν τελειώσει το 12ωρο και τα διένυμαν στις αγορές στην Ελβετία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, βέβαια, που δείχνει πού μπορούμε να φτάσουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλλιέργειες όπως είναι και η Νότια Στερεά και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα είναι ένα πέταλο που χαρακτηρίζει την παλιά Ελλάδα, να το πω έτσι, που παράγει αυτή τη στιγμή όλα τα ψάρια.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για την διακίνηση των ψαριών και τη μεγάλη εμπορευσιμότητά τους σε χώρες του εξωτερικού και της Ευρώπης, μιλάμε, κύριε Τηλιγάδα.
1: Δεύτερο παράδειγμα.
0: Είπατε την Ελβετία, μια πολύ καλή αγορά.
1: Να εκπλήξουμε τους ακροατές. Αρχές δεκαετίας του 80 η τεχνογνωσία ήρθε από την κεντρική Ευρώπη. Κεντρική Ευρώπη, θα έλεγα. Ήρθε λοιπόν αυτή η τεχνολογία και λίγο Νότια Ευρώπη. Εγκαταστάθηκε στη χώρα μας. Σας πληροφορώ, αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς που εξάγουμε τεχνολογία για την καλλιέργεια. Οι άλλες χώρες έχουν σταματήσει να παράγουν. Είμαστε οι αποκλειστικοί προμηθευτές των Ιταλών, των Γάλλων, των Ισπανών.
0: Τσιπούρα, λαβράκι.
1: Είμαστε πλέον οι αποκλειστικοί. Δεν θα μιλήσω για τη Ρωσία. Στη Ρωσία αυτή τη στιγμή υπάρχει αγορά. Αγορά συγκεκριμένη. Οι χώρες της Βαλτικής. Αγορά συγκεκριμένη. Οι Γερμανοί. Έχουμε και χέλο καλλιέργειες στην Ελλάδα. Αυτά το αναφέρω ως...
0: ένα δύσκολο είδος το
1: χέλι. Ένα δύσκολο το οποίο...
0: ένας ταξιδευτής είναι το χέλι.
1: Ναι, προχωράει καλά. Μικρές μονάδες. Εξάγονται όλες, ειδικά στην Γερμανία, επειδή είναι και τις μέρες, ας πούμε, αυτές. Καλό να ξέρουμε ότι η κεντρική Ευρώπη καταναλώνει προϊόντα. Να μιλήσω λίγο με οικονομικούς όρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση 18% των εξαγωγών και μείωση 30, κάτι των εισαγωγών. Αυτή τη στιγμή το ισοζύγιο μας είναι κάτι καλύτερο από ό,τι ήταν την μεταπολεμική περίοδο. Να σκεφτούν πολύ και να σκεφτούν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Τίποτε άλλο. Πάμε στην τεχνολογία. Κάποτε λοιπόν μας έφερναν τις μονάδες παραγωγής και τις έστειναν στην Ελλάδα. Μετά από λίγα χρόνια πήραμε εμείς πάνω μας αυτή την τεχνολογία, την προσαρμόσαμε και καλά και άσχημα. Και δούλεψε και δεν δούλεψε. Παρ' όλα αυτά, μετά από 25 χρόνια, 30 θα έλεγα τώρα πλέον, ενεργής ενασχόλησης 10.000 εργαζομένων, 700 ιχθυολόγων που εκπροσωπώ εγώ, 200 λοιπόν επιστημόνων, 900 άτομα έδωσαν αυτή τη στιγμή τα πάντα για να έχουμε μια τεχνολογία και μια παραγωγική δραστηριότητα που μας επιτρέπει να μιλάμε, πάλι το αναφέρω και ας με χαρακτηρίσετε ως προπαγανδιστή, τον πρώτο εξαγώγημο κλάδο στην προϊόν κλάδο στην
0: και τον,
1: Ελλάδα.
0: Και τα μηχανήματα είναι τα πιο σύγχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο?
1: Είναι σε πιο σύγχρονα, δυστυχώς δεν τα κατασκευάζουμε στην Ελλάδα. Απλά έχουμε επιλέξει τέτοιους συνδυασμούς από όλη την Ιφίλιο που δουλεύουν προς όφελός μας. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά δεν κατασκευάζεται τίποτα στην Ελλάδα, με εξαίρεση δίχτυα και πλαστική ιχθυοκλοβή, θα έλεγα. Βέβαια, η πρώτη ύλη για τους πλαστικούς ιχθυοκλοβούς και για τα δίχτυα δεν νομίζω να προέρχεται από κάποια ελληνική βιομηχανία. Είναι παράγοντα πετρελαίου του ενός για το πλαστικό, και το άλλο μιλάμε για συγκεκριμένες ίνες τεχνητές. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε πλήρως καθετοποιήσει την παραγωγή. Τα προβλήματα τα μεγάλα είναι πάλι οι διεθνείς αγορές. Δεν είναι πολιτική έκφραση. Τυχαίνει αυτή την εποχή να μιλάμε για αγορές, αλλά εμείς ως πρώτη ύλη στις τροφές χρησιμοποιούμε ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα.
0: Έχουν ακουστεί έτσι διάφορα, ιχθυέλαια, κύριε, ναι, Τελιγάδα, όσον αφορά παράγουμε την εκτροφή των ψαριών.
1: Ακριβώς.
0: Στα ιχθυοτροφία.
1: Περνάμε
0: ότι
1: λοιπόν
0: δεν είναι καλές
1: εκεί
0: οι τροφές, ότι είναι επικίνδυνες για την υγεία μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ισχύει, δηλαδή, καταρχάς, εγώ μπορώ να το διαβεβαιώσω ως πρώτα εργαζόμενος, δεύτερον εκπροσωπώντας κλάδο, τρίτον επιστημονική επάρκεια. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι εφόσον μπορούμε να ελέγξουμε κάθετα την παραγωγή από τη στιγμή που θα μπει το ψάρι μέχρι τη στιγμή που θα πουληθεί και να παράξουμε τα πάντα στη χώρα μας χωρίς να εισάγουμε τίποτα, έχουμε πλέον να μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο, αλήθεια, ποιος θυμάται φρέσκο κοτόπουλο χωριού, τι γεύση έχει? Ποιος θυμάται από τη δεκαετία του 80 και 70 μετά, το φρέσκο κοτόπουλο ήταν μόνο ένα, αν θυμάστε, όπως έλεγε και η διαφήμιση. Πλέον λοιπόν,
0: μόνο όσοι κατάγονται από χωριά μπορούν να γευτούν.
1: Και όχι πάλι με αυτή την έννοια. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ποιος θυμάται άραγε την πρώτη φορά που έφαγε τσιπούρα αλιευμένη.
0: Πελαγίσια.
1: Αλιευμένη. Με τρόπους κλασικής αλίας. Ποιος θυμάται? Εγώ θα ήθελα να το ξέρω. Και ποιος μπορεί να τη διαχωρίσει? Γιατί μην ξεχνάτε ότι έμεσα υπάρχει και ένας εμπλουτισμός στη θάλασσα.
0: Δεν μπορεί να την καταλάβει, πιστεύετε, πλέον, κύριε Τελιγάδα, ο κόσμος?
1: Όχι.
0: Αν είναι ιχθυοτροφείου ή.
1: Όχι. Μόνο από το μέγεθος και αν. Μόνο από το μέγεθος και αν.
0: Άρα θα πρέπει να σας ρωτήσω για την διατροφική τους αξία.
1: Μπράβο. Εφόσον λοιπόν έχουμε βάλει το 85% της τσιπούρας από καλλιέργεια στο πιάτο μας και έχουμε αφήσει ένα ίσως 15, που θα έλεγα είναι άτομα τα οποία έχουν διαφύγει από τους ιχθυοκλοβούς ή τέλος πάντων υπάρχουν άγρια στη φύση, γιατί υπάρχει προς Θεού, υπάρχει και άγριος πληθυσμός, έτσι, σε όλη τη Μεσόγειο, τουλάχιστον στη Βόρεια. Διατροφική αξία.
0: Είναι μεγάλη η διατροφική τους αξία.
1: Το 1987 έκανα την πρώτη μελέτη μεταξύ και σύγκριση σε συγκεκριμένους παράγοντες άγριας φυσικά αλλιευόμενης και καλλιεργούμενης τσιπούρας. Το 1987 υπήρχε ένα ελάχιστο της παραγωγής από αυτό που μιλάμε σήμερα. Μητριόταν σε ίσως, δεν θα πω χιλιάδες τόνους, αλλά ήταν κάποιες χιλιάδες, δεν ήταν δεκάδες χιλιάδες. Προσπάθησα λοιπόν να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Διαπίστωσα ότι όπως και οι άνθρωποι, όπως και οι υπόλοιποι, και αυτά τα ζωντανά εγκληματίζονται. Και εφόσον εγκληματίζονται, μπορούν να είναι υγιεί. Γιατί στην ουσία η διατροφική αξία ξεκινάει από την υγεία του ψαριού. Αν ένα ψάρι θεωρήσει ότι απειλείται, θα αρρωστήσει. Αν ένα ψάρι θεωρήσει ότι πιέζεται, θα αρρωστήσει. Άρα αφήνουμε τα ψάρια με καλή διαχείριση να εγκληματιστούν. να μεταβολήσουν όπως πρέπει να μεταβολήσουν την πρώτη ύλη των τροφών. Η οποία επιμένει.
0: Να αισθάνονται ελεύθερα.
1: Να αισθάνονται. Ακριβώς. Να αισθάνονται. Να μην το πάμε λιγάκι στο μεταφυσικό και συγγνώμη για την έκφραση. Να μην αισθάνονται ελεύθερα, να είναι ελεύθερα. Δηλαδή να βλέπουμε ότι έχουν ευχέρεια της κίνησης, ευχέρεια της. Της επιλογής το πού θα κολυμπήσουν και το πότε θα φάνε. Αλλά γενικά η πρώτη ύλη των ιχθυοτροφών.
0: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι σκληρό το κρέας τους. Λόγω αυτού του λόγου που αναφέρατε, λόγω του ότι είναι μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον, δεν επηρεάζει το κρέας.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι στην Ελλάδα ήταν τόσο καλά κρυμμένες οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αν πάτε για παράδειγμα στην Νορβηγία που είχα πάει χρόνια πριν, οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν γίνει αυτό που λέμε game fishing. Να το πω πάλι στα ελληνικά, σπορ ψαρέματος. Υπάρχουν περιοχές τεράστιες στην Νορβηγία όπου δίνουν τη δυνατότητα με το καλάμες όπως να ψαρέψεις τα συγκεκριμένα ψάρια και μέγεθος που θέλεις. Δεν νομίζω ότι φτάσαμε εκεί, αλλά επειδή ήταν πάντα κρυμμένες οι ιχθυοκαλλιέργειες από τον κόσμο, δεν έχουν κοινωνικά γίνει αποδεκτές. Πιστεύω ότι αλυσίδες έτοιμων γευμάτων, κοτόπουλα, τηγανιτά. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για παραπάνω. Τι τρώνε τα κοτόπουλα? Τι τρώνε τα βοήδη? Τι τρώνε οι χείροι? Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα εισάγουμε. Δεν εξάγουμε κρέας. Εισάγουμε μόνο. Τι τρώνε αυτά? Χορτάρι? Δεν νομίζω, δεν έχουμε καν αρκετούς κάμπους, ενώ θάλασσα έχουμε. Άρα θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι βελτίωση θα πρέπει να υπάρξει βέβαια, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική διείσδυση να καταλάβει ότι η ίχθυοκαλλιέργεια, η θάλασσοκαλλιέργεια, και το μύδι το ίδιο και το χέλι το ίδιο μαζί με την τσιπούρα και το λαβράκι, μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες διαχείρισης ολικής να δώσουν αποτέλεσμα που να είναι κοινωνικά αποδεκτό. Πολέμοι θα υπάρχουν. Και να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι όποιος λέει σε ένα εστιατόριο, αν πληρώσει 40 και 50 ευρώ το κιλό την τσιπούρα, να πει ότι είναι ιχθυοτροφείο γιατί είναι σκληρό το ψάρι. Όποιος πηγαίνει να πληρώσει 50 ευρώ το κιλό την τσιπούρα στο εστιατόριο, φυσικά και είναι προετοιμασμένος να φάει κάτι που αξίζει 50 ευρώ. Άλλο η υπερτίμηση του προϊόντος στα μαγαζιά και άλλο η διατροφική του αξία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά.
0: Παρακαλώ. Ισχύουν και για το λαβράκι και για τον τόνο.
1: Για οτιδήποτε. Λέω για την τσιπούρα γιατί θεωρείται η αρχική, ας το πούμε έτσι, η έναρξη αυτής της έξαρσης.
0: Και με την πέστροφα τα ίδια ισχύουν.
1: Με την πέστροφα είναι σε οικογενειακό επίπεδο
0: η παραγωγή. Είναι λίγοι οι καλλιεργητές. Σε ποιες περιοχές?
1: Κεντρική Ελλάδα, Βιωτία, Ήπειρο, Μακεδονία, ελάχιστη ορεινή Θεσσαλία.
0: Και στα Καλάβρητα υπάρχει έτσι κάποια μονάδα?
1: Ναι, την αναφέρω. Είναι αυτό που λέμε σημεία στον χάρτη.
0: Οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Οικογενειακές.
0: Τονίσατε.
1: Μην ξεχνάτε ότι η πέστροφα θα μπορούσε να είχε, όπως και ο Σολομός που καλλιεργείται στον ορχόμενο, θα μπορούσε να είχε κάποια διαφορετική εξέλιξη. Αν πάτε σε οποιαδήποτε αλυσίδα καταστημάτων διατροφής, θα παρατηρήσετε σακουλάκια συσκευασμένα με καπνιστή πέστροφα. Για μένα είναι η πεμπτουσία του marketing, της διαφήμισης και της διείσδυσης στην κοινωνία. Δυστυχώς δεν υπάρχει τυποποίηση στην πέστροφα όπως υπάρχει στα θαλασσινά είδη. Επειδή ακριβώς είναι μικρές οικογενειακές μονάδες, ελάχιστες έχουν χαράξει τέτοια πορεία ποιότητας ώστε να διεισδύσουν στο κοινό. Και ξέρετε τι μιλάμε για το θέμα του καταναλωτή, ότι θα πρέπει κάθε μέρα που πηγαίνει στο σημείο πώλησης να βρίσκει το ίδιο προϊόν. Δεν μπορεί τη μία μέρα η τσιπούρα να μην ψήνεται και την άλλη να ψήνεται. Αυτά δεν συμβαίνουν. Αυτά είναι θέματα καταναλωτή. Είναι ψυχολογία καταναλωτή. Δεν μπορεί να βγει τόσο διαφορετική η μία παρτίδα ψαριού από την άλλη. Ή το λαβράκι ή η τσιπούρα, ξέρω εγώ, να έχουμε διαφορές τεράστιες. Πιο σκληρό το κρέας. Μα αν δείτε πριν από 3 χρόνια, 4 ίσως.
0: Λόγω της πίεσης που στα κλειδιά και αυτό.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Ο Οργανισμός Πρόωθησης Εξαγωγών πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει μια φοβερή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας που είχε φέρει τους μεγαλύτερους τότε και διασημότερους και πιο έτσι προβεβλημένους σεφ και είχαν επιλέξει και επιδείξει τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να μαγειρεύονται τα ψάρια.
0: Γενικότερα, είτε είναι του χιοτροφείου,
1: ακριβώς,
0: είτε
1: ακριβώς.
0: Της θάλασσας.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις προτιμήσεις του καταναλωτή ατομικά.
0: Είναι και ο τρόπος που το μαγειρεύεις.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Αυτά είναι... κάνετε και το υπογραμμίζετε.
1: Όχι μόνο. Μα, θα έλεγα κάτι, αλλά είναι αρκετά πικάντικο για να το πω. Αλλά αν δεν βρέξει, δεν πρόκειται να φας ψάρι. Έτσι λένε.
0: Σωστή η λαϊκή ρύση.
1: Βέβαια. Η λαϊκή ρύση αυτό ακριβώς λέει. Δοκίμασε πώς και θα δεις τη διαφορά ή θα δεις την ποιότητα.

0: Κύριε Τηλιγάδα, έχουμε να προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά στην διατροφική τους αξία?
1: Εκτός από το πώς μαγειρεύονται, που θα πούμε έτσι μια γρήγορη συνταγή.
0: Και το συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος.
1: Ναι, και ήταν νομίζω ό,τι πρέπει. Θα, για μένα, θα πρέπει καταρχάς τρία σημαντικά τεστ, έλεγχοι, να γίνονται κατά τη διάρκεια της αγοράς. Πρώτον, η κλασική πίεση με τον αντίχειρα, επαναφορά του δέρματος. Δεύτερον, η λαμπρότητα στα μάτια,
0: στο χρώμα των ματιών.
1: Τρίτον, τα βράχια και αν μυρίζει. Η λαϊκή ρίση πάλι, θα την πείτε εσείς, κύριε Γιαννακόπουλε. Από πού μυρίζει το ψάρι?
0: Το ψάρι μυρίζει από το κεφάλι.
1: Τελείως. Απλά πράγματα. Λοιπόν, και συνεχίζω με τη συνταγή γρήγορα. Πάντα μαρινάρουμε τα ψάρια με γλύκο λεμόνο, όχι όξινα.
0: Και γλυκό λεμόνο είναι αλάτι. Ειδικό λεμόνο αυτό, το γλυκό
1: είναι
0: λεμόνο.
1: Το πράσινο λεμόνι.
0: Α, το πράσινο το λεμόνι. Έτσι. Το γλυκό λεμόνο.
1: Το γλυκό λεμόνο μαζί με απεριόριστη ποσότητα αλατιού, αλλά δεν τρώμε την επιδερμίδα.
0: Γιατί δεν την τρώμε την επιδερμίδα?
1: Διότι επιδερμίδα,
0: είναι νόστιμη επιδερμίδα.
1: Ακριβώς. Η επιδερμίδα λοιπόν θα βοηθήσει τη σωστή ποσότητα αλατιού να διεισδύσει στη σάρκα όταν το μαρινάρουμε. Μπορούμε να βάλουμε ελάχιστη, ας το πούμε έτσι, εξτρά, επιπλέον μυρωδιά στο ψάρι, που απαγορεύεται για μένα. Μόνο αλάτι.
0: Και αλάτι χοντρό,
1: χοντρό,
0: ειδικό,
1: το πιο,
0: αλάτι το
1: πιο
0: χοντρό,
1: το πιο χοντρό αλάτι που υπάρχει. Μην λυπηθεί κανένας να ρίξει όσο αλάτι θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει παραπάνω ποσότητα μέσα στο κρέας. Θα αφήσει μόνο όσοι πρέπει. Είναι όλα από τη φύση υπολογισμένα. Ας μην παρέμβουμε για να τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Έχει προνοήσει η φύση. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ψάρι ζει μες στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει... είναι αλμυρή, να το πούμε έτσι. Γιατί δεν είναι αλμυρή η σάρκα του ψαριού όταν βγαίνει έξω για να μαγειρευτεί και πρέπει να του ρίξουμε εμείς αλάτι? Διότι η επιδερμίδα φροντίζει να μην είναι, να πω και πάλι σε εισαγωγικά, λύσα το ψάρι. Άρα αυτό που λέμε εμείς.
0: Είναι δεν, κάποια ψάρια.
1: Δεν το ανακαλύψαμε
0: τυχαία. Κύριε Τηλιγάδα, ναι, που κρατάνε την αλμύρα τους, την αλμύρα της θάλασσας, κάποια συγκεκριμένα είδη ψαριών. Να, μια ερώτηση.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένη η διαπερατότητα του δέρματος. Όπως εμείς θα μπούμε στην πισίνα.
0: Σε όλα τα ψάρια.
1: Στην πισίνα και θα φαφατιάσουμε, γιατί αντιδρά το δέρμα μας σε αυτή τη διαφορά της χλωρίωσης, για παράδειγμα. Έτσι και το ψάρι έχει κάποιο είδους άμυνες. Άρα, μην παρεμβαίνουμε εκεί που δεν μας επιτρέπεται. Όλα καλώς πλασμένα. Μην προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, εκτός βέβαια αν είναι κάτι δύσμορφο προς Θεού, δύσμορφο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Θα εξηγήσουμε μετά τα προβλήματα των διατροφολογιών.
0: Να περάσουμε όμως τα προβλήματα, όχι να τα εξηγήσουμε.
1: Είναι
0: μετά.
1: Ώρα. Είναι ώρα.
0: Είναι, α, έχουμε μια άλλη ερώτηση, κύριε Τηλιγάδα. Αν επιβαρύνουν οι ηχθειοκαλλιέργειες το περιβάλλον και την κοινωνία?
1: Νομίζω
0: και
1: ότι αφήσαμε,
0: τι είδους επιβάρυνση έχουμε?
1: Αφήσαμε τα δύο σημαντικά γεγονότα στο τέλος και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Πολύ γρήγορα.
0: Έχουμε γύρω στα 8
1: έτσι,
0: λεπτά.
1: Έτσι, πολύ γρήγορα να πούμε για την επιβάρυνση. Η επιβάρυνση είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης ή όχι διαχείρισης από πλευράς των επιχειρήσεων. Η οπτική ρύπανση, που έχω ακούσει να γίνεται πλέον λόγος σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς δεν αφορά εμένα, δεν αφορά τον κλάδο, δεν αφορά τους συναδέλφους μου, αφορά την κακοδαιμονία του Έλληνα. Η οπτική ρύπανση τον ενοχλεί στη θάλασσα και δεν τον ενοχλεί όταν βγει σε μια κεντρική λεωφόρο των Αθηνών. Εγώ προσωπικά θα γκρέμιζα όλες τις πολυκατοικίες που βρίσκονται στην Αθήνα, γιατί οπτικά ρυπαίνουν. Ενώ δεν θα με ενοχλούσε να φάω ένα προϊόν ηχθειοκαλλιέργειας. Συγγνώμη για αυτό το ακραίο που είπα, αλλά έτσι είναι. Τι κάναμε για την οπτική ρύπανση τόσα χρόνια στο κέντρο της Αθήνας? Τίποτα.
0: Και τι κάνουμε? Μόνο, και όχι μόνο των κτηρίων, αλλά
1: λοιπόν,
0: και των δρόμων που διασχίζουμε. Που
1: την είναι... ασφαλειά μας, οτιδήποτε. Άρα, εγώ πιστεύω ότι καταρρύπτεται ένα-ένα τα επιχειρήματα και οι μύθοι που δημιουργούνται. Οπτική ρύπανση. Πάμε στην πραγματικότητα, που είναι αυτό που λένε οι σακούλες. Μα αν πάμε μία βόλτα από εδώ μέχρι το Σούνιο, 65 χιλιόμετρα δεξιά μας, βρίσκουμε ποτηράκια. Μπουκαλάκια, συγγνώμη για την έτσι,
0: υποκοριστικό
1: της υπόθεσης, αλλά είναι σαν, όπως λέμε στο φαγητό, λίγο αλατάκι και λίγο λαδάκι, για να υπονοήσουμε τι, ότι έχουν αξία? Όχι, τα μπουκάλια και τα κύπελα, τα πλαστικά και η σαβούρα. Έτσι θα πρέπει να τα λέμε πλέον. Και έτσι με μάθανε τουλάχιστον. Αυτό δεν ενοχλεί? Από πού έρχεται? Από τις ψυχοκαλλιεργίες? Όχι. Από τις γραμμές ακτοπλοείας. Γιατί?
0: Και από την νοοτροπία των ανθρώπων.
1: Ένα παράδειγμα, όχι, σας λέω για τα φερτά.
0: Από την παιδεία των ανθρώπων.
1: Από την παιδεία του ανθρώπου που βρίσκεται πάνω στο σκάφος. Για ποιο λόγο δηλαδή? Να θεωρήσουμε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια. Α, βρήκα μια σακούλα που γράφει επάνω Χ κατασκευαστής, Ψ κιλά, ωμέγα περιεκτικότητα σε τροφή. Α, ρυπαίνει. Δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει ρυπαίνει? Τι πάει να πει μολύνει? Όχι, επιβαρύνει. Για να ρυπάνει, για να χαρακτηρίσουμε ρυπαντή ή μια δραστηριότητα, θα πρέπει να έχουμε αδιάσυστα στοιχεία ότι αυτό γίνεται καταρχάς άθελα των επιχειρήσεων. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τον νοσοπό εδώ και 30 χρόνια. Γιατί? Που είναι ελέγξιμα. Είναι εκεί. Ο αγωγός είναι εκεί. Ασχολήθηκαν βέβαια. Ασχολήθηκε η Εκκλησία.
0: Ασχολούνται κάποιοι και η Εκκλησία.
1: Όχι,
0: ασχολείται.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και πολλοί άνθρωποι με μέσω διαφόρων συλλόγων της περιοχής ασχολούνται με τον νοσοπό. Αλλά
1: πότε?
0: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Φανταστείτε ότι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή εμείς οι ίδιοι ξέρουμε ότι είναι το δικό μας το επάγγελμα, ο δικός μας ο χώρος, εμείς την προστατεύουμε. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
0: Και να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, κύριε Τηλιγάδα, που είναι τα προβλήματα του κλάδου και προοπτικές. Κάτι έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Όσον αφορά στα τμήματα ιχθυοκαλλιέργειας, κάποιες ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Είμαι ένας πάντα αισιόδοξος ότι τίποτα δεν θα γίνει. Αλλά τι έχει γίνει, θα πούμε.
0: Τι έχει γίνει αυτό.
1: Έτσι. Φέτος δεν υπήρξε εισαγωγή εισακτέων για τρία τμήματα ιχθυολογίας. Εμείς ονομαζόμαστε ιχθυολόγοι τεχνολογίας εκπαίδευσης, άσχετα με το τμήμα που μας έχει δώσει πτυχίο. Αν λέγεται υδατοκαλλιέργειας και αλευτικής διαχείρισης, αν λέγεται περιβαλλοντικής διαχείρισης και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα τμήματα λοιπόν φέτος δεν πήραν φοιτητές. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχει, αν συνεχιστεί και του χρόνου αυτή η απαγόρευση εισόδου από το Υπουργείο Παιδείας, ότι σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχει ιχθυολόγος να στελεχώσει και να παράξει και να εξασφαλίσει για τη χώρα μισό δις ευρώ. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς παίρνουν τις αποφάσεις, και πρώτα απ' όλα εμάς τους ίδιους, εμένα, τους συναδέλφους μου, τους καθηγητές των τμήματων και μετά την Υπουργό ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό. Αν εμείς δείξουμε αποφασισμένοι και ευαισθητοποιημένοι, και εκείνοι πιστεύω θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. Και πάμε στην ουσία.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσετε στο επόμενο θέμα σας. Πόσοι από αυτούς τους σπουδαστές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα συγκεκριμένα τμήματα στα οποία αναφερθήκατε ακολουθούν το δρόμο του επαγγέλματος που σπούδασαν? Είτε έχει να κάνει με τις υδατοκαλλιέργειες, είτε...
1: Το πρώτο ΤΕΙ στην Ελλάδα που ιδρύθηκε ήταν το ΤΕΙ Μεσολογίου Ιχθυοκομείας Αλίας. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στην Ελλάδα καμία σχολή σε κανένα άλλο επίπεδο, είτε τεχνολογικής είτε πανεπιστημιακής ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο να δίνει στην αγορά ιχθυολόγους ή άτομα τα οποία μπορούν να εργαστούν στον ευρύτερο κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και της αλίας. Το 1980 ιδρύθηκε το ΤΕΙ του Μεσολογγίου. Το 1996 δυστυχώς, και το 2000 ακόμη πιο δυστυχώς, ιδρύθηκαν δύο τμήματα καινούρια, τα οποία το μόνο που έκανε ήταν να καταστρέψουν ακριβώς ό,τι είχαμε δημιουργήσει επί 16 χρόνια οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
0: Έχουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Μουδανιά.
1: Έχουμε στα
0: Μουδανιά,
1: στην Ιγουμενίτσα και στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς και τα δύο, και το 1996 και το 2000, και τα δύο τμήματα των σχολών στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν για προσωπικούς λόγους. Φαίνεται παράξενο πως ένα άτομο μπορεί να ιδρύσει ένα τμήμα σε μια πόλη, αλλά μην ξεχνάμε πάλι τη λαϊκή ρίση, όπου, πώς το είπαμε, πόλη και στρατόπεδο, όπου πόλη και γυμναστήριο, όπου πόλη και ΤΕΗ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Φεύγω από αυτό το θέμα που είναι φοβερά δύσκολο να κατανοηθεί από ακροατές οι οποίοι ενδιαφέρονται γενικά για το θέμα. των υδατοκαλλιερίων και πάω στην ουσία, αν θα έχουμε ψάρια αύριο το πρωί. Ναι, θα έχουμε. Θα συνεχίσουμε να έχουμε για πολλά πρωινά ψάρια στην αγορά. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τελικά πραγματικότητα και να διατηρήσουμε την Ελλάδα και την, και την ποιότητα, να διατηρήσουμε την ποιότητα, να διατηρήσουμε την Ελλάδα στην πρώτη θέση, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να εξάγουμε και να συνεχίσουμε να υποφελούμαστε από αυτό τον κλάδο.
0: Και πάντα, κύριε Τηλικάδα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Είτε υπάρχουν τα ΤΕΙ, είτε όχι.
1: Έχουμε 65% απασχόληση και 0 συνταξιούχων στον κλάδο μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να έχουμε κάθε χρόνο, φανταστείτε κατά αναλογία, 40.000 μηχανικούς να εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση. Και από αυτούς το 65% να βρίσκει δουλειά. Σκεφτείτε το. Είμαστε ένας κλάδος που μας έχουν επιβαρύνει με το να μας ιδρύουν καινούργιες σχολές και τμήματα, αλλά παρόλα αυτά βρίσκουμε δουλειά. Γιατί ο κλάδος είναι δυναμικός. Είναι τα 17.000 χιλιόμετρα ακτές.
0: Τα 17.000 χιλιόμετρα ακτών της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα λιγότερο. Η γεωμορφολογία, και ας ελπίσουμε ότι είναι ευλογημένη η χώρα. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο και να προσθέσω, γιατί αν συνεχίσω, ίσως μετά θα μπορέσουμε να έχουμε άλλες 10 εκπομπές για τα παρελειπόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννακόπουλε, και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Τηλικάδα. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Τηλικάδα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Τεχνολόγων. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Την ελληνική κυβέρνηση ευχαρίστησε από την Ύμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος για το ενδιαφέρον που δείχνει για την Ομογένεια και το νησί, καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πυρκαγιές τώρα. Έχουμε στην Χαλκιδική εκενώνεται η Σίβηρη, στην Ποταμούλα στην Ετωλοκαρνανία, στη Μακίνια της Ναυπακτίας, στο Βαρθολομιό της Ηλίας. Κανένα πλοίο στορμούς χωρίς την άδειά μας διαμηνύει η Τεχεράνη. Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία με ένα νεκρό. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη στην Κριμαία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, από την Τρίπολη και Βεγγάζη σε Αίγυπτο μετά τη συμφωνία της Μέκας. Ο καιρός γενικά έθριος για αύριο, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Μια ακόμη θεομητορική εκπομπή θα σας συνοδεύσει σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνέχεια στην παρουσίαση του υμνολογικού πλούτου της Εκκλησίας μας, που είναι καρπός ευλαβίας προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Την πρώτη και την οχτώη οδή από τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα θα ακούσουμε πρώτα από την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης.

Από την ίδια χοροδία θα ακούσουμε το πρώτο στοιχειρό του Μεγάλου Εσπερινού από την εορτή της Κοιμήσεως της Πελαγίας Θεοτόκου σε ήχο πρώτο και το περίφημο οκτάηχο δοξαστικό Θεαρχείο Νεύματι μελοποιημένο από τον Πέτρο Λαμπαδάριο τον Πελοποννήσι.

Το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής θα ολοκληρώσουμε με το Θεοτοκείο «Πώς μη θαυμάσομεν», το Θεοτοκείο του Τρίτου Ήχου, που θα το ακούσουμε από την επετειακή έκδοση για την χιλιόχρονη παρουσία της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, όπως ερμηνεύεται από τον χορό των Βατοπαιδινών Πατέρων. Έχει μελοποιηθεί από τον Θεόδωρο Φωκαέ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε μέλη από τον όρθρο της ερωτής της κοιμήσεως της υπεραγίας του τόκου από τον Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει εκλογή από τις αργές καταβασίες της εορτής σε ήχο πρώτο, το εξαποστηλάριο Απόστολη Εκπεράτων σε ήχο τρίτο, το Πάσα Πνοή και τα Στιχηρά των Ένων και τέλος το δοξαστικό ότι αθανάτος σου κοιμήσει. Θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας με το κοινωνικό ποτήριον σωτηρίου. Είναι ο ψαλμικός στίχος που έχει οριστεί να ψάλλεται στις θεομητορικές εορτές. Και εδώ έχει τονιστεί σε ήχο πρώτο.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε...
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
8: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού, «Η Μουσική Μιλάει», μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αποσπάσματα από την όπερα του Γιούλ Μασνέ «Μανόν». Μελόδραμα σε 5 πράξεις. Πρώτη παράσταση, Παρίσι 1884. Τα πρόσωπα του έργου. Υπότης Δεκριέ, Henry Legay, τενόρος. Λεσκό, Λοχίας, εξάδελφος της Μανόν. Μισελ Ντεν, βαρύτονος. Κόμις Δεκριέ, Ζαν Μπορτρέιγε, μπάσος. Γκιγιόντε Μορφετέν, Ρενέ Χέρεντ, τενόρος. Μπερτινί, Ζαν Βιέργε, βαρύτονος. Μανόν, Βικτόρια Ντε Λος Άγχελες, μέτζο σοπράνο. Φίλες της Μανόν, Πουσέτ, Λίλιαν Βερτόν, σοπράνο. Ζαβότ, Ραϊμόντ Νότι, μέτζο σοπράνο. Ροσέτ, Μάρθα Σερ, κοντράλτο. Παίζει χοροδία και η ορχήστρα της κομικής όπερας με διευθυντή τον Πιέρ Μοντές. Τόπος και χρόνος του έργου. Αμιέν, στο Παρίσι και στο δρόμο προς τη Χάβρη το 1721. Πρώτη πράξη. Βρισκόμαστε στην αρχή του 18ου αιώνα, σε ένα πανδοχείο της Αμιέν της Γαλλίας, όπου ο κόσμος περιμένει με αγωνία την ταχυδρομική άμαξα του Αράς. Μαζί με τον κόσμο αυτόν βρίσκεται και ο Λοχίας Λεσκό και περιμένει τη 16χρονη εξαδέλφη του Μανόν, που σύμφωνα με την επιθυμία των γονέων τους πρέπει να την οδηγήσει σε ένα μοναστήρι. Σε λίγο πράγματι φτάνει η Μανόν, που παρά τις ταλαιπωρίες από το ταξίδι δεν χάνει καθόλου τη λάμψη της ομορφιάς της. Ο Λεσκό, που δεν του διαφεύγει η λεπτομέρεια αυτή, πηγαίνει να φέρει τις αποσκευές της, αφήνοντάς την για λίγο μόνη. Ο Ντεμορφωτέν, που παραμόνευε, βρίσκει ευκαιρία να ρηχθεί στη Μανόν, προσφέροντάς της πλούτη και πολυτέλεια.

Η Μανών, μένοντας μόνη, προσπαθεί να διώξει τις τρελές σκέψεις για πλούτη και χαρές. Τη στιγμή αυτή εμφανίζεται ο νεαρός φοιτητής Υπότης Δεκριέ, ο οποίος πρόκειται να ταξιδεύσει για να συναντήσει τον πατέρα του. Μια ακατανίκητη έλξη τραβάει σαν μαγνήτης τους δύο νέους. Η Μανών του λέει ότι η οικογένειά μου με κατηγορεί ότι αγαπάω τις χαρές και γι' αυτό με στέλνει σε μοναστήρι. Ο Δεκριέ δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό του πως μια τέτοια ομορφιά μπορεί να λιώσει μέσα στο μοναστήρι και της προτείνει να φύγουν μαζί και οι δύο ερωτευμένοι ανεβαίνουν στα μάξι του Ντε Μορφοντέν που περίμενε άδειο και φεύγουν για το Παρίσι.

0: Qu'avez-vous?
1: Cette femme si belle.

Δεύτερη πράξη. Η Μανών τώρα σε ένα φτωχικό διαμέρισμα με τον αγαπημένο της Ντεκριέ, που αποφασισμένος να την παντρευτεί, γράφει ένα γράμμα στον πατέρα του για τη συγκατάθεσή του. Αλλά η Μανών δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένη. Η μανία της για την πολυτέλεια και τη μεγάλη ζωή βρίσκεται σε μεγάλη αντίθεση με το φτωχικό διαμερισματάκι. Γι' αυτό δεν προσπαθούσε να εμποδίσει τον πλούσιο κύριο Ντεμπερτινί, που της γνώρισε ο γέρο Γκυγιό, να πηγαίνω έρχεται κάτω από το παραθυρό της. Έτσι, ο γέρο Μπερτινί, που είχε συνεργό του τον εξάδερφό της Λεσκό, αποφάσισε να επιβληθεί στη Μανών για να αφήσει τον Ντεκριέ.

0: Non. Je veux que tu sois ma femme.
1: Tu le veux?
0: Et de toute mon âme.
1: Embrasse-moi donc, chevalier. Tu vas porter ta lettre?
0: Oui, je vais la porter. Voilà des fleurs qui sont fort belles. D'où te vient ce bouquet, Manon?
1: Oh, je ne sais pas.
0: Comment tu ne sais pas?
1: Beau motif de querelle. Par la fenêtre, oh non, non, c'est en bas. Comme il était joli, je l'ai gardé. Je pense que tu n'es pas jaloux.
0: Non, je puis te jurer que je n'ai de ton cœur aucune défiance.
1: Et tu fais bien, ce cœur est à toi tout entier.
0: Dis donc ce gamin d'un pareil tapage.
2: Deux gardes du corps sont là qui font rage. L'un se dit le parent de madame.
1: Lescaut, c'est Lescaut.
2: L'autre sait, ne nous parlons pas trop haut. L'autre, c'est quelqu'un qui vous aime. Ce fermier général qui loge près d'ici.
1: Monsieur de Bretigny.
2: Monsieur de Bretigny.
0: Cela devient trop fort et je vais voir moi-même.
3: Ο Ντεκριέ όμως δείχνει το γράμμα που έστειλε στον πατέρα του για να παντρευτεί τη Μανών. Τότε ο Λεσκό καταφέρνει να τον αποτραβήξει και του ζητά να το διαβάσουν στο μπαλκόνι ώστε να αφήσει μόνο του τον Μπερτινί με τη Μανών. Τότε αυτός βρίσκει την ευκαιρία να πει στη Μανών ότι ο πατέρας του Ντεκριέ διέταξε να τον πάρουν με τη βία μακριά της. Μετά από λίγο ο Λεσκό και ο Μπερτινί φεύγουν. Ώσπου να στρωθεί η τραπέζι, ο Ντεκριέ πηγαίνει να ταχυδρομήσει το γράμμα στον πατέρα του, γυρίζοντας όμως βρίσκει τη Μανών πολύ λυπημένη.

Ο Ντεκριέ διηγείται στη Μανόν το όνειρο που έχει πλάσει. Μα το όνειρο είναι πάντοτε όνειρο και η Μανόν θέλει μια πραγματικότητα. Τη στιγμή αυτή ακούγονται χτυπήματα. Έρχονται άνθρωποι που ο πατέρας του Ντεκριέ είχε βάλει και τον αρπάζουν για να τον πάρουν μακριά από τη Μανόν. Πράξη τρίτη. Ο Ντεκριέ, για να ξεχάσει τον πόνο του, κλείνεται δόκιμος μοναχός στο παρεκκλήσι του Αγίου Σουλπικίου. Τα κηρύγματά του έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Η Μανόν ζει τη ζωή της και σε μια γιορτή που έχει πάει μαθαίνει για τον Αβά Ντεκριέ που κάποτε είχε αγαπήσει. Αποφασίζει να πάει στο παρεκκλήσι και να ξανακερδίσει την καρδιά του. Πράγματι, με τα πρώτα λόγια συγγνώμης προς τον Ντεκριέ, αυτός θέλει να φύγει. Μα η ακατανίκητη γοητεία της παραλύει κάθε προσπάθεια και γοητευμένος πέφτει στην αγκαλιά της. Οι δύο νέοι ερωτευμένοι εγκαταλείπουν το μοναστήρι.

Πράξη τέταρτη. Στο ξενοδοχείο της Τρασιλβανίας είναι το μέρος που συχνάζει όλο το κοσμικό Παρίσι. Στο τραπέζι χαρτοπεξίας κάθονται ο Λεσκό και ο Ντεκριέ, που παρά τη θέλησή του έχει δεχθεί να δοκιμάσει την τύχη του στα χαρτιά για να ικανοποιήσει τη λαχτάρα για πολυτέλεια της Μανών, την οποία υπεραγαπά.

Ο Ντεκριέ κερδίζει τη μία παρτίδα μετά την άλλη. Εξοργισμένος ο Γκυγιό τον κατηγορεί ότι κλέβει και εγκαταλείποντας το παιχνίδι φεύγει και γυρίζει συνοδευόμενος από αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ καταφθάνει ο Κόμις Ντεκριέ που χωρίζει τους ερωτευμένους και προκαλεί τη σύλληψη της Μανών.

Πέμπτη πράξη. Η Μανών μαζί με άλλες κοπέλες ελευθέρων ηθών οδηγείται με ένα άθλιο κάρο στο λιμάνι της Χάβρης για να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο με προορισμό την Αμερική. Ο Ντεκριέ συναντά τον Λεσκό για να σώσει τη Μανών. Τότε, δωροδοκώντας το φρουρό, την αφήνει για λίγο ελεύθερη. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Ντεκριέ, θυμούνται όλα όσα έζησαν μαζί. Όμως είναι πολύ αργά. Η Μανών, αποκαμωμένη, ξεψυχά στην αγκαλιά του αγαπημένου της.

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει» μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

ομολογήσει εδώ το πέφτει και απλώ δι' αυτόν είπε το ξαναφιέ να σου την έτσι ανθρώπου να αναμένω τη βοήθεια. Πλατωσών θρημένων τη έλεο και την σύναπη του διεπόμενη σωτηρία, που διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την κρούση ω ανοίκτα από παντό εκτροπά συνδικημένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών.

0: πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κύριε, εισάξον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσον. Ότι καταδίεξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημί εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα επάστης έργη σου, εμποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου, ως γη άνυδρος. Ταχύ εισάξον με, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν με το πρωί το λαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μη εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου εστι δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες σου ελήφθην και αμαρτίες εκείσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθειαν η γάπη σα τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδεις με την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αισθησίαν, εδώ καάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε και ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκου. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από το

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας σήμερα θα είναι η αμαρτία. Αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι παραφύση κίνηση της ψυχής, η οποία προξένησε τη φθορά και τη θνητότητα. Ο άνθρωπος που κινείται ανάμεσα στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, διαθέτει παράλυτη ψυχή. Η φιλαυτία επιφέρει την παραλυσία, την καθήλωση της ψυχής σε ένα σώμα που υπηρετεί τις ειδονές που ρέπει ακατάσχετα προς την αμαρτία. Ο σκοτασμός του νου σηματοδοτεί την πτώση του ανθρώπου. Ο φωτισμός του νου την αναγέννησή του.

πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο άνθρωπος επιζητεί ελευθερία, ποθεί την ελευθερία, αγωνίζεται για την ελευθερία, αλλά παραμένει επίμονα στη δουλεία. Ελεύθερος τυπικά, αλλά δούλος ουσιαστικά. Δέσμιος των παθών, δούλος της αμαρτίας. Και ο ελευθερωτής υπάρχει και προσφέρεται. Είναι ο Κύριος. Η πίστη και η αγάπη σε εκείνον ρομφαία δίστομη κατά της δουλείας. Τι λοιπόν περιμένουμε, ας τον προσκαλέσουμε.

δεν είναι τόσο φοβερό το να πέσει κανείς, αλλά το να πέσει και να μην σηκωθεί, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πτώση, συνέπεια ανθρώπινης αδυναμίας. Η παραμονή στη πτώση, υπόθεση σατανική. Η Ανάσταση, κίνηση σωτηρία. Η επιλογή τώρα δική μας. Η παράλυτη αμαυρωμένη ψυχή ποθεί κάποτε τη σωτηρία της. Η απαρέγκλητη τήρηση των θεϊκών εντολών είναι σωστική ενέργεια, αλλά συνεπάγεται ανένδοτο αγώνα για την επίτευξή της.

ώστε ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο μη πέσει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Η πτωτική τάση του ανθρώπου, μεταπτωτικό σύνδρομο, αντίδοτο της εθιστικής πτωτικής ροπής, η νύψη. Η επαγρύπνηση, ανασταλτικός παράγοντας πτωτικών ολισθήσεων, εγγύηση για εδραιωτικές αναστάσεις. Η ορθία λοιπόν θέση στον πνευματικό αγωνιστικό χώρο προϋποθέτει έγκαιρη πρόβλεψη και έγκαιρη πρόληψη.

Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τονίζει χαρακτηριστικά τις τέσσερις προϋποθετικές κινήσεις για θεραπεία. Την αυτομεμψία, την εξομολόγηση, την υπόσχεση διόρθωσης και την προσευχή. Όλα αυτά βέβαια αφού πρωταρχικά σημειωθεί απαλλαγή του λογισμού από γήινους περισπασμούς και κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Τότε επέρχεται η υψοποιός ταπείνωση και σηματοδοτείται

η προσέγγιση του Χριστού. Ο νους υγιής πλέον διευθύνει το σώμα σε μεταστροφικές πράξεις και δεν διευθύνεται από αυτό καταστροφικά. Η ψυχή, λουσμένη στο φως της Αναστάσεώς της, κοινωνεί με τον Χριστό, ζει για τον Χριστό και πορεύεται ακάθεκτα προς την ποθητή συνάντηση με Εκείνον στα δώματα της Βασιλείας των Ουρανών.

Ο Έσωπος αναφέρει πως κάποτε ένα μικρό παιδί είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα φουντούκια. Ψάχνοντας βρήκε ένα σταμνί γεμάτο από φουντούκια. Στα γρήγορα χώνει το χεράκι του μέσα στο σταμνί και γεμίζει τη χούφτα του. Δυστυχώς όμως το στόμιο του σταμνιού ήταν στενό. Χωρούσε άδειο το χέρι, όχι όμως και τη χούφτα του γεμάτη. Έκανε πολλές προσπάθειες, αλλά δεν κατόρθωσε να ελευθερώσει το χεράκι. Τα μάτια του γέμισαν από δάκρυα. Έκλαιγε και φώναζε βοήθεια. Τρέχει ο παππούς με αγωνία. «Τι έπαθες, παιδί μου?» Ο μικρός είπε την ιστορία του. Και ο παππούς είπε: «Άφησε τα φουντούκια μέσα στο σταμνί και τράβηξε το χέρι σου». Αυτό και έγινε. Το χέρι του ελευθερώθηκε. Αλλά ο καρπός της αδυναμίας του έμεινε κλεισμένος και πάλι στο σταμνί. Το ίδιο κάνουν και στην εποχή μας πολλοί χριστιανοί. Βυθίζουν λέμαργα το χέρι της ζωής μέσα σε κάποιο αμαρτωλό πιθάρι και έχουν την απέτηση και τα φουντούκια της αμαρτίας να κρατούν σφιχτά στο χέρι, αλλά και το χέρι να κρατούν ελεύθερο. Η αληθινή ελευθερία δίδεται σε αυτούς που έχουν το θάρρος να κόβουν τον οποιοδήποτε αμαρτωλό δεσμό και να ξεριζώνουν από τη φύτρα της την οποιαδήποτε αμαρτωλή κλίση. Αλλιώς και το χέρι δεμένο στο σταμνί της αμαρτίας και τα μάτια γεμάτα δάκρυα και η καρδιά πνιγμένη μέσα στον δυσβάστακτο πόνο.

Το 1374 η Πανούκλα θέριζε την Ιταλία. Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς την περιγραφή της επιδημίας δίχως να συγκινηθεί. Ένας χρονογράφος της εποχής εκείνης την περιγράφει με το ακόλουθο τρόπο. Δεν έβλεπες παρά πρόσωπα χλωμά. Στα σπίτια όπου άλλοτε αντιχούσαν τα φεδρά παιδικά γέλια βασίλευε τώρα νεκρική σιγή. Μονάχα ο κρότος ακουγόταν από τις ρόδες κάθε νεκροφόρας που γυρνούσε στα σπίτια και μάζευε τους νεκρούς της ημέρας. Πανούκλα, εκεί κοντά στους τάφους, προσέβαλε ακόμα και τους ιερείς και τους νεκροθάπτες. Την ώρα που έθαπταν τους νεκρούς, έπεφταν και οι ίδιοι νεκροί. Πολλοί άνθρωποι απέφευγαν κάθε επικοινωνία και προτιμούσαν την απομόνωση, από φόβο μήπως προσβληθούν από το μικρόβιο της επιδημίας. Στους δρόμους και στις πλατείες έπεφταν οι άνθρωποι όπως τα μήλα από τη μηλιά. Σε πολλές συνοικίες δεν υπήρχε ούτε ένας ζωντανός για να πληροφορήσει τον οδηγό της νεκροφόρας αν υπήρχαν νεκροί για μετακόμιση. Τα δικαστήρια έπαυσαν να λειτουργούν επειδή πλέον κανείς δεν ενδιαφερόταν για τους νόμους. Πράγματι δραματική η περιγραφόμενη σκηνή. Αλίμονο όμως. Μια άλλη ηθική Πανούκλα μαστίζει και ερημώνει τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Εάν επρόκειτο να ενταφιαστούν όλοι εκείνοι που έχουν προσβληθεί από την ηθική Πανούκλα την αμαρτία, μπροστά σε πόσες πόρτες έπρεπε να σταματήσει η νεκροφόρα να περιμαζέψει τα ναυάγια που πνίγονται μέσα στα λασπόνερα της ακολασίας. Πόσες ψυχές νεαρών υπάρξεων δεσύπονται καθημερινώς στα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ, τις δισκοτέξ και τόσα άλλα ποικιλώνυμα κέντρα διαφθοράς. Αλήθεια, για αυτά τα παιδιά δεν θα φροντίσει κανείς.

Κάποτε υπήρχε ένας πνευματικός που εξομολογούσε σε ένα ερημικό μοναστεράκι. Πολλοί χριστιανοί έτρεχαν να περάσουν λίγες ευχάριστες στιγμές μέσα στη μαγευτική ερημιά και να του εμπιστευθούν τα μυστικά της καρδιάς τους που σαν φαρμακερά τριβόλια την αγγείλωναν. Ένα απόγευμα, ανάμεσα σε τόσους άλλους που πέρασαν από το ιερό εξομολογητήριο και είπαν μικρά και ασήμαντα κατά τη γνώμη τους αμαρτήματα, πέρασε και ένας άνθρωπος πολύ σκυθροπός. Ήταν ληστής ξακουστός. Είπε και αυτός τα κρίματά του, τα οποία όπως και ο ίδιος καταλάβαινε ήταν πολλά και μεγάλα. Όταν τέλειωσαν όλοι την εξαγόρευσή τους, ο πνευματικός τους κάλεσε για να τους δώσει τις σοφές συμβουλές του. «Θέλω να σας βάλω έναν κανόνα. Θέλω να κάνετε αυτό που θα σας πω. Σεις από εδώ», και δείχνει τους ανθρώπους που εξομολογήθηκαν μικρά αμαρτήματα, «θα πάρετε από μία πετρούλα και θα την ρίξετε όσο μπορείτε πιο μακριά. Και εσύ», λέγει στο ληστή, «πάρε αυτόν εδώ τον ογκόλιθο και πέταξέ τον όσο μπορείς πιο μακριά». Όλοι έκαναν ό,τι τους υπέδειξε ο πνευματικός. Αυτό που κάνατε ήταν το πρώτο μέρος του κανόνος. Τώρα θα πάτε όλοι να πάρετε τα πετραδάκια που πετάξατε και να μου τα φέρετε. Ο ληστής πρώτος αμέσως βρήκε τον ογκόλιθο και τον έφερε. Οι άλλοι πού να βρουν τα μικρά πετραδάκια? Έψαξαν χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο πνευματικός βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει. «Βλέπετε, παιδιά μου, τα μικρά πετραδάκια χάνονται. Έτσι είναι και τα μικρά ελαττώματα. Μικρά και δεν τα προσέχουμε. Μικρά και δεν τα σκεφτόμαστε. Όμως όλα αυτά λερώνουν τη ψυχή μας. Όλα αυτά μας κάνουν να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Όταν όμως κάνουμε ένα μεγάλο αμάρτημα, το έχουμε πάντα μπροστά μας και αυτό μας δίνει την ευκαιρία όλη μας η υπόλοιπη ζωή να είναι προσεκτική, γιατί αν δεν προσέχουμε τα μικρά, θα πέσουμε και στα μεγάλα».

Ένας αρχαίος μύθος αναφέρει ότι κάποτε ένας νεαρός κένταυρος, μισός άνθρωπος και μισός κτίνος, ζήτησε από τη θεά Αθηνά να τον κάνει άνθρωπο και να μην είναι κατά το ημισιάλογο. Και ο μύθος αναφέρει πως η Αθηνά αρνήθηκε να του ικανοποιήσει την επιθυμία του λέγοντάς του «Είναι αδύνατο να ικανοποιήσω το αίτημά σου, γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι άνθρωποι που ενώ είναι άνθρωποι ζουν σαν τα ζώα. Αυτό που ζητάς δεν γίνεται». Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι με την καθημερινή του ζωή δεν δικαιώνουν το γραφικό. «Και άνθρωπος εν τιμή ον ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος που πλάστηκε από το χέρι του Δημιουργού και τοποθετήθηκε πολύ ψηλά, έπεσε πολύ χαμηλά και δεν διαφέρει στη ζωή του από τα κτίνη. Πολλές φορές δυστυχώς χαμηλότερα και από τα κτίνη.

Ένας οδοιπόρος έκανε το γύρο της Αμερικής με τα πόδια. Όταν τελείωσε την περιοδία του, δήλωσε ότι δεν τον κούρασε τόσο η πορεία στα υψηλά βουνά με τις δύσκολες αναρχίσεις, όσο η πορεία μέσα στην έρημο, με τη ψηλή άμμο, που έμπαινε στα υποδήματά του και τον δυσκόλευε. Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε χριστιανό οδοιπόρο. Με άνεση ξεπερνά τα δύσκολα και μεγάλα αμαρτήματα. Δύσκολα παραβαίνει κανείς τις μεγάλες εντολές. Εκεί όμως που όλοι μας δυσκολευόμαστε είναι τα μικρά ελαττώματα. Η ψηλή άμμος που μπαίνει στα πόδια μας και δυσκολεύει την πορεία μας. Ένα μικρό ψεματάκι, ένα πονηρό βλεματάκι, μια μικρή κακή σκέψη, μια πικρή κουβέντα, μια αυστηρή κατάκριση, ένας φαρμακερός λόγος είναι τα μικρά αμαρτήματα που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε στο δρόμο της χριστιανικής ζωής με επιτυχία.

πρόεδρος του δικαστηρίου ερωτά και ο κατηγορούμενος απαντά. «Γιατί έκλεψες, κατηγορούμενε? Αν δεν κλέψω, κύριε πρόεδρε, σήμερα πότε θα κλέψω?» Ώστε η εποχή μας είναι η προσφορότερη για κλοπές. Το κλέψε για να φας και άρπαξε για να έχεις, πρέπει να ομολογήσουμε ότι θριαμβεύει. Όλοι κλέβουν. Ποιος δεν κλέβει? Όλοι κλέβουν και επομένως εγώ, σου λέει ο άλλος, θα υστερήσω? Η κλοπή άλλοτε θεωρείται η πιο ανέντιμη πράξη, η πιο μεγάλη αμαρτία. Αν κάποιον αποκαλούσαμε κλέφτη, θύελα διαμαρτυριών ακουγόταν. «Εγώ κλέφτης, με συκοφαντής, θα σε πάω στον εισαγγελέα». Τώρα όμως η κλοπή θεωρείται εξυπνάδα, προνόμιο και κατόρθωμα από τα λίγα. Ο νόμος όμως του Θεού είναι σαφής και κατηγορηματικός. «Ου κλέψεις». Και όσο και αν θέλουμε να τον αγνοήσουμε, η συνείδησή μας θα μας πληροφορεί ότι κάνουμε μια μεγάλη αμαρτία όπως και είναι.

Μισητή λοιπόν η αμαρτία, αγαπητός όμως ο αμαρτωλός. Η κάλυψη αμαρτωλού συνεπάγεται έλεος Θεού. Η αμαρτία καθιστά ανελεύθερη και αναποτελεσματική τη δράση του Θεού. Η σφοδρότητα της κολάσεως εξάρτηση της εμπόθου προαίρεσης προς την αμαρτία. Όσο προχωρούμε προς τα ύψη τελειότητας, τόσο αναγνωρίζουμε τα βάθη της αμαρτωλότητας. Τα μηνύματα λοιπόν δόθηκαν. Σε μας απομένει η εφαρμογή τους.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: Πεντάυγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Σημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σας ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω φροσύνης, χαίρε πασών

0: Πάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη συνανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστική.

0: ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και οίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί σαφή μην του οφειλέτε ημών. Και μη σε ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα. και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, μεν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Αργά βαδίζει ο Χριστός. Για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Όπου εγώ υπάγω, ούδη να σε μη νυν ακολουθήσε. Ύστερον δε, ακολουθήσεις μη». Αργά περπατά ο Χριστός, αγαπητά αδέρφια. Προσέχει που θα σταθεί το Άγιο Πόδι Του, γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη, στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία της αμαρτίας. Ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές, διαγωνιζόμενος διαρκώς, γιατί πρέπει να περάσει μπροστά. Έρχεται Φερυπίν ο Χριστός σε εμάς σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά «Δείξτε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία και χωρίς ληστές». Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να του δώσουμε? Πού θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός του? Εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, η γη θα παρουσίαζε έναν ωκεανό αίματος. Εάν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία, η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μια φλεγόμενη κόλαση. Εάν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαβναν στη γη μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβατο δάσος ανθρώπινων σωμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στις πόλεις», γιατί οι πόλεις σημαίνουν άθροισμα και εγκύτητα και αυτά τα δύο προκαλούν και δυναμώνουν την αμαρτία. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στα χωριά», διότι δεν υπάρχει χωριό που να μην μοιάζει με τη χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο κακών πνευμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στο δάσος», γιατί το δάσος είναι παλιός σύμμαχος των ληστών και των αμαρτωλών. Στο δάσος ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στη θάλασσα». Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών, των τυχοδιωκτών και της πολεμικής δόξας. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στον αέρα». Και από τον αέρα ο άνθρωπος διέπραξε εγκλήματα επάνω στα αδέλφια του. Εμείς οι απλοί θνητοί βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη στα βήματα των σκυλιών, των τίγρεων, των ιενών και των καμηλών. Όμως ποιος από εμάς θα τολμούσε να προτείνει στο Χριστό «Πήγαινε, Υιέ του Θεού, με τα βήματα που πηγαίνουμε εμείς»? Κανείς. Μόνο ένα «θα» μπορούσαμε να του πούμε όλοι εμείς. «Μην έρχεσαι, Κύριε, μέχρι να κτίσουμε δρόμο για σένα». Εμείς, οι απλοί θνητοί, μπορούμε να ξαποστάσουμε σε κάθε σπίτι. Όμως ποιος από εμάς θα ήξερε να δώσει στο Χριστό την απάντηση στο ερώτημα «Πού είναι το σπίτι όπου εγώ θα μπορούσα να ξαποστάσω»? Εγώ, εσύ και κάποιος τρίτος θα του δίναμε τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Εγώ θα του έλεγα «Εσύ είσαι βασιλιάς, Κύριε, πήγαινε στα παλάτια». Όμως θα είχα κάνει λάθος. Λίγες φορές έγιναν τα παλάτια χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο των κακών πνευμάτων. Μπορεί ο Χριστός να φιλοξενηθεί στον Ηρώδη και στον Έρωνα? Εσύ θα του έλεγες «Πήγαινε στους ναούς. Κύριε, εσύ είσαι ο αρχιερέας». Όμως θα είχες κάνει λάθος. Πώς θα μπορούσε να ξαποστάσει ο Χριστός στο ναό τον περικυκλωμένο από τα οστά των νεκρών
και λερωμένο από ακάθαρτες προσευχές και ανόητες επιθυμίες. Κάποιος τρίτος θα του έλεγε: «Εσύ, Κύριε, είσαι φίλος των φτωχών. Πήγαινε στο σπίτι των ψαράδων όπως πήγες στον Πέτρο και στον Ανδρέα». Όμως ποιος βεβαιώνει ότι οι ψαράδες θα του προσφέρουν ψάρι και όχι φίδι? Ή αλλιώς θα του έλεγε: «Πήγαινε, Κύριε, στο σπίτι των πλουσίων όπως του Ζακχαίου και του Νικόδημου». Όμως ποιος ξέρει αν στα γεμάτα χλειδί και αμαρτία σπίτια θα βρεθεί αέρας για τον Χριστό? Ποιος ξέρει αν στα σπίτια τα γεμάτα γλυκά θα βρεθεί κάποιο ψίχουλο για τον Χριστό? Και έτσι θα κάνουμε λάθος κι εγώ κι εσύ κι αυτός. Όπου κι αν πατούσε ο Χριστός, το βάδισμά του θα ζωντάνευε όλη την ιστορία του τόπου εξ αρχής. Εάν εγώ τον έμπαζα στο παλάτι και έβλεπα όλα εκείνα που ζωντανεύουν μπροστά στο βλέμμα του, εγώ θα είχα ντραπεί. Θα είχες ντραπεί και εσύ με τον Χριστό στο ναό. Θα είχε ντραπεί και ο τρίτος με τον Χριστό ανάμεσα στους φτωχούς. Όμως, εγώ και εσύ και ο τρίτος, εάν βλέπαμε γύρω μας καλά, θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση στο Χριστό: «Απομακρύνσου από μας, Κύριε, αφού δεν έχουμε κτίσει ακόμα σπίτι αντάξιό σου».

Δεν θα είχαμε βασανιστεί λιγότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα του Χριστού «Σε ποιους καιρούς να έρθω σε εσάς?» Διότι ποια εποχή υπήρξε χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές? Και ο ίδιος ο καιρός όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στη γη δεν ήταν ο καιρός του Χριστού, αλλά ο καιρός του εγκλήματος και του Γολγοθά. Ένα μόνο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο Χριστό. Μην έρχεσαι, Κύριε, αφού δεν είναι ακόμα ο καιρός για τον ερχομό σου. Κι έτσι, εάν αναγγέλλονταν ο ερχομός του Χριστού, δεν θα ξέραμε ούτε τον δρόμο να του δείξουμε, ούτε να του προσφέρουμε σπίτι να μείνει, ούτε να προσδιορίσουμε το χρόνο. Θα ήμασταν αμήχανοι και ντροπιασμένοι, όπως οι πολίτες μιας μικρής κομμόπολης που έρχονται σε αμηχανία και ντροπή στην αναγγελία του ερχομού του άρχοντα στον τόπο τους. Μέχρι τότε, ξέγνιαστοι και ευχαριστημένοι, με τον εαυτό τους, οι επαρχιώτες, επέρονται με την κομμόπολη τους και υπερηφανεύονται για τα κάλλη της και τον πλούτο της. Όμως στην είδηση του ερχομού του άρχοντα, μόλις τότε ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν εκείνο που έως τότε δεν έβλεπαν και αισθάνονται εκείνο που έως τότε δεν αισθάνονταν. Μόλις τότε βλέπουν τη μιζέρια του τόπου τους. Βλέπουν τα άβαφα σπίτια, τους κατεστραμμένους δρόμους, τις βρώμικες αυλές, το χονδροκομμένο τσιφλικά, τους αδέξιους υπηρέτες, τις γελίες άκομψες επαρχιώτισες κυρίες, τα ξυπόλυτα παιδιά και όλα τα άλλα που μπορεί να δείχνουν την τέλεια μιζέρια ενός τόπου. Και βαθύ αίσθημα ντροπής πιάνει τότε τους κακόμοιρους νοικοκύριδες και πρόθυμα θα μείνει αν στον άρχοντα να μην έρθει, εάν αυτό θα μπορούσε να τον αποτρέψει από την επίσκεψη. Μια τέτοια όμοια περίπτωση συμβαίνει με το Χριστό και εμάς. Όσο ακόμα δεν αναγγέλλεται η άφιξη του Χριστού, εμείς περήφανα σκεπτόμαστε «Ας έρθει ανά πάσα στιγμή. Έχουμε καθαρούς δρόμους στους οποίους θα τον οδηγήσουμε και καθαρά σπίτια όπου θα μείνει. Έχουμε πιο ωραίους δρόμους από αυτούς που είχαν τα Ιεροσόλυμα και πιο ωραία σπίτια από αυτά της Τύρου και της Σιδώνας». Ίσως ο Χριστός να είχε εξαφανιστεί με την κατασκευή των δρόμων μας και την πολυτέλεια των σπιτιών μας. Ας έρθει εκείνος και οι 12 Απόστολοι του, δεν θα ντραπούμε. Ας έρθει και εκείνος και ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, εμείς δεν θα ντραπούμε. Όμως ας πούμε ότι αναγγέλλεται ο ερχομός του Χριστού και εμείς τότε σκεπτόμαστε πιο βαθιά. Μπροστά στο βλέμμα του Χριστού έρχονται στο φως όλα τα μυστικά. Ανοίγουν οι σφραγίδες και κάτω από τα βήματά του ανασταίνεται όλη η ιστορία του κόσμου από καταβολής του έως σήμερα. Και ο Χριστός θα έβλεπε μαζί μας την αμαρτία και το αίμα σε κάθε πύχη της γης και ας είναι σκεπασμένη με γυαλιστερό πλακόστρωτο. Θα είχαμε θυμηθεί να του ρίξουμε άνθη και να του στρώσουμε χαλί να πατήσει. Μάταια όμως, αυτά έκαναν στα Ιεροσόλυμα όταν έμπαινε ο Χριστός και ο Χριστός έμεινε αδιάφορος σε αυτά. Σήμερα, 20 αιώνες μετά από αυτό και πάλι να υποδεχτούμε τον Χριστό σαν παιδιά με λουλούδια και βάγια, μα δεν θα μπορούσαμε να του βγάλουμε στην υποδοχή τις καθαρές καρδιές, τα ανώτερα πνεύματα, τις καλές πράξεις σαν όριμοι άνθρωποι? Θα έπρεπε να τον χαιρετήσουμε στην υποδοχή με μία δήλωση, μία και μοναδική, που θα του δημιουργούσε χαρά. «Κύριε, σε μας δεν υπάρχει χυμένο αίμα των αθώων και δεν υπάρχουν αμαρτίες, ούτε ληστές». Όμως αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς ψεύδος. Και ποιος τολμά να ψεύδεται μπροστά σε εκείνον που όχι μόνο ξέρει,
αλλά και βλέπει την αλήθεια. Να του φτιάχνουμε αψίδες του θριάμβου. Πόσο μίζερη σκέψη σε σχέση με τον Χριστό. Οι αψίδες θριάμβου φτιάχνονται για εκείνους που μπορούν να περάσουν κάτω από αυτές. Όμως δεν είναι πιο ψηλός ο Χριστός από τις υψηλότερες αψίδες θριάμβου? Οι φορείς της γήινης δόξας αποζητούν αψίδες θριάμβου, ενώ ο Χριστός είναι φορέας της ουράνιας δόξας. Ο ουράνιος θόλος είναι η άξια αψίδα θριάμβου για εκείνον.

Και εμείς τα στρεφόμαστε δεξιά και αριστερά αναζητώντας έναν οίκο όπου θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε τον Χριστό. Ο οίκος πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού να βρεθεί τέτοιος οίκος? Υπάρχουν οίκοι γεμάτοι από παρδαλές και πολύχρωμες καρδιές, ρηχά πνεύματα και θλιβερά έργα. Πού να βρεθεί οίκος γεμάτος από εκείνα που αγαπά ο Χριστός? Και ύστερα, ποιος να βγει μπροστά και να σταθεί στο πρόσωπο του Χριστού? Μπροστά στους γήινους αυτοκράτορες και βασιλιάδες βγαίνουν οι πλούσιοι, οι πολεμιστές και οι ιερείς. Και μάλιστα φιλονικούν για το ποιος θα σταθεί πλησιέστερα στις μεγαλειότητές τους. Όμως μπροστά στο Χριστό, κανείς από αυτούς δεν βιαζόταν να τρέξει. Αντίθετα, αυτοί θα σπρώχνονταν προς τα πίσω και θα έψαχναν τόπο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο και κρυμμένο από το βλέμμα του. Αφού ποιος μπορεί να αντέξει βλέμμα καθαρό σαν τις πηγές των Άλπαιων και φλογερό σαν αστραπή στα μαύρα σύννεφα? Και ύστερα, ποιος να πλώσει το χέρι του για χειραψία με το Χριστό εν ονόματι όλων? Ποιος έχει τόσο καθαρό χέρι ώστε να τολμά να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού? Ποιος έχει χέρι τόσο δυνατό ώστε να πιάσει τον Χριστό χωρίς να τυναχθεί όλο του το σώμα σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα? Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά. Αυτό ίσως θα σκεφτόσασταν. Όμως ούτε αυτό θα ήταν άξιο. Πριν από 2000 χρόνια ο Χριστός έβρισκε χαρά μόνο στα παιδιά. Σήμερα εκείνος θέλει να δει ώριμους ανθρώπους με τους οποίους θα χαιρόταν όπως χαιρόταν τότε με τα παιδιά. Και θα πέφταμε σε αμηχανία και η ντροπή θα κατέκλυζε την ψυχή μας λόγω της απίστευτης φτώχειας του κόσμου. Και θα θυμώναμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, με εκείνους που βαδίζουν μπροστά και με εκείνους που περπατούν πίσω. Και τρίζοντας τα χέρια μας με σκυμμένο βλέμμα και κατεβασμένο κεφάλι, θα κραυγάζαμε: «Κύριε, μην έρχεσαι σε μας. Τίποτα δεν είναι έτοιμο για την υποδοχή σου. Είμαστε φτωχοί και αμαρτωλοί». Όμως, μέχρι πότε να κρατάμε τον Χριστό στην εξορία? Μα δεν είναι αυτή η γη περισσότερο δικό του σπίτι από ό,τι δικό μας? Μα δεν βρίσκεται αυτός πλησιέστερα στο Θεό, τον οικοδεσπότη του κόσμου, από ό,τι εμείς? Δεν είμαστε υπερβολικά αυθάδεις όταν παριστάνουμε τα αφεντικά στο ξένο σπίτι, το σπίτι από το οποίο διώξαμε τον οικοδεσπότη και τα πιο αγαπημένα και πιο συγγενικά του πρόσωπα? Ο Χριστός είναι ο πιο αγαπημένος και ο πιο συγγενής του Θεού Πατέρα. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος ώστε εμείς μετά από 20 αιώνες πρέπει να τον υπολογίζουμε? Αυτός είναι το βασικό αγαθό με το οποίο ζουν οι άνθρωποι. Δίχως αυτόν, ο κόσμος θα επέστρεφε ξανά στο πρωταρχικό χάος. Όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου και να ρίξει κάθε τι στο σκότος του χάους, παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό, τρεφόμενος από τη γη, παραγνωρισμένος από τους ανθρώπους, εμφανιζόμενος ως Υιός Θεού, δυνατός στα λόγια και δυνατός στα έργα. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, όμως οι δικοί του τον δέχτηκαν, αλλά τον περιφρόνησαν και τον πέταξαν. Παρόλα αυτά, ο Θεός έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα το θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία.

Τούτος ο άνθρωπος δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους που συμπεριφέρονταν δουλικά απέναντι στους εαυτούς τους και ο ένας προς τον άλλον. Όχι. Τούτος ήταν ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που περπατούσε στη γη. Εκείνος συμπεριφερόταν πατρικά με τους καλούς και δεσποτικά με τους κακούς. Δρούσε σε αυτόν τον κόσμο όχι σαν μισθωτής, αλλά σαν πραγματικός οικοδεσπότης στο σπίτι του. Ο μισθωτής ενδιαφέρεται μόνο να χορτάσει και να ξεδιψάσει, ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι γύρω του πεινούν, διότι αυτός που μισθώνει το χώρο αδιαφορεί αν το σπίτι θα παραμείνει ή θα καταστραφεί. Γι' αυτόν το βασικό είναι να μην καταστραφεί ο ίδιος. Ο οικοδεσπότης όμως φροντίζει για όλο τον οίκο και για όλα τα άτομα στον οίκο και για την ευημερία τους περισσότερο από ό,τι για τον εαυτό του. Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε η σύνθεση όλων των ύψιστων ιδανικών του κόσμου. Η ελευθερία, ο λόγος, η αγάπη, η πίστη, η εργατικότητα, όλα αυτά βρίσκονται σε ένα όνομα. Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε και σύμβολο και προστάτης κάθε ανώτερου νοήματος, κάθε ευγενικού αισθήματος, κάθε καλής προσπάθειας που υπηρετεί το γενικό καλό. Τούτο το όνομα είναι η προφητεία που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η προφητεία κάθε ιδανικού. Όλα τα ιδανικά στον κόσμο θα πραγματοποιηθούν. Τούτο σημαίνει το όνομα Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι θα αισθανθούν μία μέρα σαν ιοί ενός πατέρα. Η ελευθερία θα βασιλεύσει μεταξύ των ανθρώπων και η αγάπη θα κυριαρχήσει επάνω στους ανθρώπους. Οι δουλικές ψυχές θα αφυπνιστούν και η ελευθερία θα μπει μέσα τους.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσεις της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
7: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια πρώτη εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία, εξετάσαμε ως προς το δεύτερο μέρος της, την λεγόμενη Λειτουργία του Μυστηρίου, τα βήματα τα οποία είναι διακριτά, μάλιστα τα είχα αριθμίσει σε 14 βήματα, οι καλύτερα βηματισμούς. Μέχρι την κορύφωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μείνει στον πέμπτο βηματισμό που ήταν το σύμβολο της πίστεως. Θα κάνω λοιπόν σήμερα μία παρουσίαση και των επομένων βηματισμών πριν περάσουμε στην βήμα προς βήμα πλέον προσέγγιση του κάθε βηματισμού της Θείας Λειτουργίας. Το έκτο βήμα ή ο έκτος βηματισμός στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι αυτό που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι καταρχήν ένα εκτεταμένο κείμενο. Έχει δικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο. Εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Αυτή είναι η αναφορά που είναι και το κυριότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αναφορά? Αναφέρουμε τα δώρα μας στον Πατέρα του Χριστού. Και το κέντρο της αναφοράς είναι αυτό που ονομάζουμε επίκληση. Τα αναφέρουμε και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να αγιαστούν αυτά τα δώρα και να καθαγιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, ασφαλώς, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν και αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα που κλείνουν αυτό το μέρος της Αγίας Αναφοράς είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν έγινε μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες, αφού είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς. Γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Εκεί, σε αυτά τα δίπτυχα, φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε, να διαχειριστούμε δηλαδή τη δημιουργία. Παραλείπω επίτηδες ως βήμα, αλλά θα το αναφέρω όταν έρθει η ώρα του, μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη, δεν υπάρχει στην παλαιότερη παράδοση και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν συνάδει τόσο με αυτό που βιώσαμε στην Αγία Αναφορά. Τα δίπτυχα, για να επανέλθω σε αυτό, ξεκινάνε πρώτα με το όνομα του Επισκόπου. Δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε και να γνωρίζουμε σε ποιο το όνομα γίνεται αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, αλλά έχει λειτουργικό χαρακτήρα και είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με άλλες κοινότητες, με όλες τις κοινότητες και ότι έχουμε κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, όπως λέγεται ο Επίσκοπος, και μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν στα δίπτυχα εξαγγέλλεται το όνομα του Επισκόπου, δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε. Το κάνουμε για να φανερώσουμε σε ποιο όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία,
δηλαδή αν είναι μια σύναξη κανονική, σύμφωνη με τους κανόνες. Και αμέσως μετά τα δίπτυχα ακολουθεί η Κυριακή προσευχή. Γιατί Κυριακή προσευχή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται ο άρτος ο επιούσιος, αναφέρεται ουσιαστικά η Θεία Κοινωνία. Το κείμενο δεν μιλάει για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα, όπως η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την εξαγγελία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ίδιο και η Κυριακή προσευχή ξεκινάει με μια τέτοια εξαγγελία, με την εξαγγελία του ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στους 3 πρώτους στίχους. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Ακολουθεί μετά την Κυριακή ένας βηματισμός που τον ονομάζουμε κεφαλοκλησία. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Είναι μια πολύ σημαντική ευχή, την οποία λέει ο ιερέας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσεως της κεφαλής. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας, δηλαδή στον αγιασμό της κτήσεως, στην έλευση του Χριστού από τον Πατέρα, μιας δεύτερης τρόπον την ασαρκώσεως του Υιού μέσα στην ιστορία και την κοινωνία που θα έχουμε μαζί Του όταν θα κληθούμε να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ακολουθεί η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ομελισμός, ο τεμαχισμός να το πούμε με μια απλούστερη λέξη, του άρτου σε μικρές μερίδες και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ποτήριο. Όπου υπάρχει ο ίνος τοποθετείται ο άρτος. Ακολουθεί η μετάληψη, η οποία ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Τέλος ακολουθεί η ευχαριστία μετά από αυτήν την ένωση με το σώμα και με το αίμα Χριστού, δηλαδή με την ένωση συγχρόνως με όλα τα μέλη του σώματός του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξίωσε για αυτή την πράξη, για αυτό το δώρο που μας έστειλε. 13ος βηματισμός είναι η οπισθάμβωνος ευχή. Είναι ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράξενο τρόπο το έχουμε ξεχάσει ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς τις περισσότερες φορές όταν λένε την οπισθάμβωνο ευχή να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού, ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού πίσω από τον άμβωνα που βρισκόταν επίσης στο κέντρο του ναού, γι' αυτό και λέγεται οπισθάμβωνος, και είχε ως αποδέκτη τον Πατέρα. Τελευταίος βηματισμός, η απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, την οποία εξετάσαμε σε μια προπροηγούμενη εκπομπή, η απόλυση είναι ευδιάκριτη. Έχουμε τη φράση «απολύεστε εν ειρήνη». Στη Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε αυτό που ονομάζουμε διευχών.
το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά μπροστά τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει αυτό το διευχόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Εκεί στο όρο Σταβόρ οι τρεις μαθητές έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Μπορεί η αδυναμία μας

Ξεκινάμε τώρα μια νέα ενότητα σε αυτές τις εκπομπές που είναι η βήμα προς βήμα προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Όπως δήλωσα σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η προσέγγιση θα γίνει με βάση το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όμως στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να εξετάσουμε ένα θέμα. Ποια είναι η σχέση της Θείας Λειτουργίας με εβραϊκά αλλά και ελληνικά στοιχεία? Αν θέλουμε να δούμε τι διασώζουν τα αρχαία λειτουργικά κείμενα, θα έπρεπε βέβαια να ανατρέξουμε καταρχήν στην εβραϊκή παράδοση. Αλλά δεν είναι μόνο η εβραϊκή παράδοση που διασώζεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και μια ελληνική λειτουργική παράδοση, ας την ονομάσουμε τελετουργική. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εξέλιξη εβραϊκών ασφαλώς, αλλά και ελληνικών τελετουργιών, με το δικό της όμως ξεχωριστό περιεχόμενο. Η εβραϊκή τελετουργία βασίζεται στο εορτολογικό περιεχόμενο τριών εορτών. Πρώτον, της εορτής του Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική εορτή. Το Πάσχα εορτάζεται ως μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δούλοι και έγιναν ελεύθεροι. Γι' αυτό και προσπαθούν να αναπαραστήσουν. Τονίζω τη λέξη αναπαραστήσουν, αυτή την ιστορική στιγμή που έζησαν, επαναλαμβάνοντας κάποιες πράξεις που τότε τελέστηκαν, σφαγή του αμνού, πικρά χόρτα, άζυμος άρτος και ύμνοι που περιγράφουν ουσιαστικά την πρώτη πορεία τους. Δεύτερη γιορτή που επηρεάζει αυτό το εβραϊκό τελετουργικό είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Είναι η προσφορά των απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών στον Θεό ή στη θεότητα αν θέλετε. Σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε μια ανάλογη γιορτή στην ίδια περίπου περίοδο, δηλαδή μέσα στον Μάιο προς τον Ιούνιο, που έχουμε τις απαρχές των καρπών. Ωστόσο, στους Εβραίους η Πεντηκοστή είναι και μια μνήμη της σχέσης του λαού με το Θεό του. Την ημέρα της Πεντηκοστής θυμούνται την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. Είναι η ημέρα της ιδρύσεως αυτής της Διαθήκης. Και τρίτη μεγάλη γιορτή που επηρεάζει πολύ, όπως είπαμε, το εβραϊκό τελετουργικό, είναι η γιορτή του εξυλασμού, πολύ μεγάλη γιορτή για την εβραϊκή παράδοση. Και εδώ έχουμε πάλι μνήμη. Μια μνήμη ανταπόδοσης οφειλόμενων. Οφείλω στο Θεό κάτι και πρέπει να το ανταποδώσω. Αυτή την ημέρα θυμούνται αυτή την οφειλή τους και κάνουν τελετές για να δείξουν ότι η πρόθεσή τους είναι να ανταποδώσουν αυτή την οφειλή με τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος σηκώνει πάνω του όλες τις οφειλές του λαού. Δηλαδή έχουμε μια ιστορική μνήμη, μια μνήμη σχέσης και μια μνήμη ανταπόδοσης.

Τα τελετουργικά αυτών των τριών εορτών περνούν μέσα στην τελετουργία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και κατά τούτο μας ενδιαφέρουν εμάς, και ως προς τον χώρο και ως προς τα τελούμενα. Και έτσι περίπου διαμορφώνεται η λειτουργία των χριστιανών μέχρι και τα μέσα περίπου του δεύτερου αιώνα. Από τα μέσα του δεύτερου αιώνα που οι χριστιανοί αρχίζουν να νιώθουν πιο εδραιωμένοι μέσα στην ιστορία, αρχίζουν να εισάγουν και άλλα στοιχεία τα οποία δανείζονται από την ελληνική τώρα παράδοση. Ως προς τα ελληνικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία βασίζεται στο τελετουργικό της τραγωδίας. Θέλω να θυμίσω ότι η τραγωδία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι θρησκευτική πράξη. Τουλάχιστον οι Έλληνες έτσι την έζησαν την τραγωδία στα κλασικά χρόνια και έτσι την ανέπτυξαν.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στη Θεία Λειτουργία και στην Αρχαία Τραγωδία, αλλά και ποιες οι διαφορές. Καταρχήν σας θυμίζω τον περίφημο ορισμό του Αριστοτέλη για την τραγωδία. Σε μια πρόχειρη μετάφραση το διαβάζω. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας. Όταν λέει τέλεια εννοεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Που έχει συγκεκριμένη έκταση, μέγεθος εχούσης όπως λέει. Έχει καλλιτεχνικό λόγο σε κάθε ένα από τα δύο της μέρη, που είναι το διαλογικό και τα χωρικά. Έχει ενεργούντα πρόσωπα και όχι απαγγελία του μύθου. Επομένως υπάρχει δράση και με την προκαλούμενη συγκίνηση και αγωνία επιφέρει ένα είδος κάθαρσης από ψυχικά παθήματα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει μέσα στην τραγωδία δύο στοιχεία πολύ σημαντικά που τα ονομάζει τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν. Η ποιότητα και η ποσότητα. Όταν λέει ποιόν εννοεί το περιεχόμενο ασφαλώς. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ο μύθος. Η σύνθεση δηλαδή των πραγμάτων, τα ήθη, που είναι οι χαρακτήρες των προσώπων, οι λέξεις, είτε ως γλώσσα είτε ως μέτρο, η διάνοια, η σκέψη δηλαδή, το να μπορεί κανείς να πει αυτά που είναι παρόντα και αυτά που αρμόζει να πει, η όψη, θα λέγαμε τα σκηνικά που παίζουν ένα ρόλο στην τραγωδία. Και ασφαλώς η μελωδία. Αυτά είναι τα κατά ποιόν της τραγωδίας, η ποιότητα δηλαδή της τραγωδίας. Το ποσόν της τραγωδίας είναι η διαίρεσή της σε πρόλογο, επεισόδια, έξοδο. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία, πρόλογο, επεισόδια και έξοδο, υπάρχουν χωρικά και στάσιμα ή και κομμός, δηλαδή θρηνοδία. Κατά τούτο λοιπόν η τραγωδία αποτελείται από τέσσερα χωρικά, τρία επεισόδια και έξοδο. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση τραγωδίας. Επιμένω, και το βλέπω και σε άλλες μελέτες, όλα όσα συμβαίνουν στη τραγωδία συνεχίζονται με τη Θεία Λειτουργία. Τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν μέρη υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Η μορφή υπάρχει, το νόημα υπάρχει και ο σκοπός υπάρχει. Στην τραγωδία υπάρχει πομπή και στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε δύο πομπές μάλιστα στη Θεία Λειτουργία διακρινόμενες ευθέως, αλλά έχουμε και άλλες μικρές πομπές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει διάλογος, αντιφωνία χορού και υποκριτών στην τραγωδία, λαού και ιερέα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν επίσης τρεις πύλες, η κεντρική και οι άλλες δύο, η είσοδος από την Ύπεθρο και η είσοδος από την πόλη. Βέβαια στην εξέλιξη η μία είσοδος σχεδόν έχει ατονίσει, αλλά υπάρχουν όμως οι τρεις είσοδοι. Υπάρχει επίσης η θυμέλη, ο βωμός δηλαδή. Ασφαλώς υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, προς το ανατολικό μέρος, αλλά η θυμέλη υπάρχει. Υπάρχουν τα δρόμενα με επίκεντρο τη θυσία, που αποτελεί αφετηρία λατρευτική, αλλά και περιεχόμενο όλων των έργων της τραγωδίας. Επίσης υπάρχει και στην εβραϊκή τελετουργία και στην ελληνική τραγωδία η σημαντική της γλώσσας. Αυτό θέλω λίγο να το υπογραμμίσω. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τραγωδία, επειδή είναι θεολογική γλώσσα, δηλαδή θρησκευτική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα φιλοσοφικά έργα ή σε άλλα πεζά έργα. Κατά ανάλογο τρόπο βλέπουμε τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής γλώσσας και στην εβραϊκή παράδοση.
Ας δούμε τώρα στα δικά μας, τα δικά μας κείμενα λατρείας, όπου και εκεί έχουμε λειτουργική γλώσσα, μέσω της οποίας οι λέξεις παίρνουν μια ιδιαίτερη σημαντική. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην τραγωδία, υπάρχουν και σε εβραϊκές γιορτές, οι προφητείες και πάντα η επιθυμητή εκτέλεσή τους ή η αναζήτηση της εκτέλεσης των προφητείων. Στην ελληνική τραγωδία υπάρχει ως μαντία, στην εβραϊκή τραγωδία υπάρχει ως προφητεία. Και πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Στην τραγωδία είναι ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα είναι Υιός και Λόγος του Θεού. Τέλος, άλλα δύο στοιχεία που υπάρχουν στην τραγωδία και υπάρχουν και στη λειτουργία είναι η αναγνώριση. Πάντα υπάρχει μια αναγνώριση του ήρωα που είναι κρυμμένος, του Θεού που είναι κρυμμένος, του πρωταγωνιστή που είναι κρυμμένος. Δηλαδή υπάρχει η αποκάλυψη μιας αλήθειας. Και τέλος υπάρχει η κάθαρση ως ο επιζητούμενος σκοπός.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές και ομοιότητες που έχει η Θεία Λειτουργία με την Αρχαία Τραγωδία. Κυρίως όμως από τις διαφορές θα καταλάβουμε πόσο αλλού μας πάει η Λειτουργία και σε σχέση με τα τελούμενα στην Εβραϊκή Παράδοση και σε σχέση με τα τελούμενα στην Ελληνική Παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος και στους Εβραίους και στους Έλληνες είναι κυκλικός. Είναι εκπλήρωση παρελθόντων μύθων. Ενώ στη Θεία Λειτουργία ο χρόνος έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τα έσχατα. Είναι ουσιώδες στοιχείο διαφοράς. Οι ιερείς στην τραγωδία δεν έχουν ανάγκη από κοθόρνους, δηλαδή υποδήματα που τους βάζουν πάτους πολλούς για να υψωθούν. Στη Θεία Λειτουργία οι ιερείς είναι ανυψωμένοι, αλλά από αόρατη δύναμη, από τη χάρη του Θεού. Η χάρη τους ανυψώνει και όχι τα υποδήματα. Αλλά η ουσιώδης, νομίζω, διαφορά βρίσκεται σε μια λέξη που απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ή μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι απουσιάζει. Τουλάχιστον απουσιάζει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, και πρόκειται για τη λέξη μίμηση. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η λειτουργία δεν είναι μίμησης, δεν μιμούμεθα μια πράξη, αλλά είναι δημιουργία πράξης, εγγενιασμός κάθε φορά μιας πράξης. Κάθε φορά δημιουργούμε μια πράξη η οποία λαμβάνει το είναι της από το μέλλον. Να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο ήταν μια θεμελιώδης πράξη η Θεία Ευχαριστία και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή μέσα στο εδώ και τώρα σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά. Παραδείγματος χάρη, την παράδοση από τον Ιησού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έρχεται από το μέλλον, έρχεται από το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν ήδη παίρνει νόημα ως μέλλον με τη φράση αμέσως μετά το δείπνο που τους λέει «Δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί μέχρι να το πιω καινούριο στην βασιλεία του Πατρός». Επομένως αυτό το κρασί γίνεται κρασί του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Μετά από αυτή την παρένθεση μεγάλη, ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πάμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο μέρος, λειτουργία του λόγου, δηλαδή διδακτικό μέρος. Θα διδαχτούμε. Και όσοι είμαστε βαπτισμένοι και όσοι δεν είμαστε βαπτισμένοι, αλλά επιθυμούμε να μοιηθούμε. Να κάνουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο άλμα. Η έναρξη γίνεται με την εξαγγελία του τρόπου, του χρόνου και του περιεχομένου που έχει η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξαγγέλλεται ότι πρόκειται για τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μια Βασιλεία που δεν έχει χρόνο. Το νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων δηλώνει απουσία χρόνου. Ξέρουμε τι σημαίνει νυν, τώρα. Ξέρουμε τι σημαίνει αεί, πάντοτε. Και μας τα γκρεμίζει όλα όσα ξέρουμε το και εις τους αιώνας των αιώνων που δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι χρησιμοποιούμε χρονικό προσδιορισμό, αλλά τον χρησιμοποιούμε κατά άχρονο τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή έχουμε ανάγκη από έναν χρόνο, δεν μπορούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις συμβάσεις αυτές τις έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι ο χρόνος της ιστορίας, είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την ιστορία, αλλά είναι και ένας χρόνος μεταϊστορίας. Θέλω να πω ότι αυτή η έναρξη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δεν υπήρχε απαρχής στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ αργά, γύρω στον 4ο αιώνα. Αυτό οφείλεται στη δογματική επεξεργασία που έγινε, δηλαδή απλούστερες εκφράσεις εμπεριείχαν ασφαλώς μέσα τους και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Αυτές οι παρερμηνίες που εμφανίστηκαν μέσω των διαφόρων αιρετικών ομάδων οδήγησαν τους μεγάλους δασκάλους, τους πατέρες μας, στις διασαφηνίσεις και έτσι διαμόρφωσαν αυτές τις, να τις πούμε, τις διατυπώσεις. Έπρεπε λοιπόν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας να διατυπώσουν με τέτοιους τρόπους την εμπειρία τους, ώστε να μην κινδυνεύει να παρερμηνευτεί η εμπειρία που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό συνέβη γύρω στον 4ο αιώνα. Μάλιστα αποδίδεται ως έργο των μεγάλων Καπαδοκών πατέρων και κατά τούτο υπάρχει η συμβολή των Καπαδοκών πατέρων σε αυτή τη διατύπωση. Η έννοια της βασιλείας ασφαλώς υπάρχει και στους προηγούμενους αιώνες. Πάντα υπήρχε η αναζήτηση της βασιλείας, αλλά με αυτή τη διατύπωση εισέρχεται στα κείμενα της λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Το άλλο που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι τον 4ο αιώνα εισάγεται αυτή η διατύπωση, αλλά δεν εισάγεται όπως την έχουμε σήμερα. Εισάγεται όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Τότε υπήρχε αυτή η διατύπωση. Με την είσοδο του Ευαγγελίου ουσιαστικά άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αργότερα εισήχθη ένα άλλο στάδιο, γιατί υπήρχουν οι μη βαφτισμένοι. Για τους βαφτισμένους θα μπορούσε κανείς να αρχίσει ακόμα και μετά τα αναγνώσματα τη Θεία Λειτουργία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βαφτισμένοι και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η ζωή είναι ευλογημένη, όλη η ζωή και όλη η ιστορία είναι ευλογημένες ή αν θέλετε όλη η ζωή πρέπει να είναι ευλογημένη. Έτσι ενσωματώσανε και τα αιτήματα αυτά που ονομάζονται ειρηνικά και η έναρξη της Θείας Λειτουργίας πήγε πριν από την εκφώνηση των αιτημάτων προς το Θεό. Δηλαδή πριν από την εκφώνηση της προσευχής, αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος το 120 περίπου μετά Χριστόν, ότι μαζευόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε.

Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα ετοιμάτων και τα ονομάζουμε έτσι επειδή ξεκινάν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς τον Θεό. Σιγά σιγά γίνονται σύντομα. Αυτά τα αιτήματα είναι 9. Στις φυλάδες είναι 10 σήμερα, επειδή ως ξεχωριστό αίτημα βάζουμε ανάμεσα στον 5ο και στο 6ο ένα αίτημα για τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις κυβερνήσεις μας, τους ηγέτες μας, το στρατό μας, τον οποίο μάλιστα και ονομάζουμε φιλόχριστος αυτά τα αιτήματα. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο στρατός αγαπά τον Χριστό ή ο Χριστός αγαπά τον στρατό, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αυτά τα αιτήματα τα εξαγγέλει ο διάκονος. Ο διάκονος βρίσκεται ανάμεσα στον επίσκοπο και στο λαό. Είναι αυτός που συνδέει τον επίσκοπο με το λαό. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να αναπέμψουμε τα προσευχητικά μας αιτήματα προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και η κατάσταση αυτή που μας καλεί να βρεθούμε είναι η κατάσταση της ειρήνης. Πρέπει να βρεθούμε δηλαδή σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας σχολιασμός της σχέσης του Θεού και του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος. Την απάντηση την ξέρουμε όμως, γι' αυτό η απάντηση δεν εκφωνείται. Το ότι είναι πολυέλεος και πολυέσπναχνος και αληθινός ο Κύριος, αυτό το ξέρουμε, δεν το εκφωνούμε. Εκφωνούμε μόνο το αίτημά μας σε αυτόν τον διάλογο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ειρήνη, επειδή μερικά από τα αιτήματα μπορούν να μας παρασύρουν και να μας παγιδεύσουν, δεν εννοούμε την εξωτερική ειρήνη. Δεν εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κίνημα ειρήνης, παραδείγματος χάρη. Εννοούμε άλλη ειρήνη, την οποία αναζητούσαν οι μαθητές από τον Χριστό και ο Χριστός τους έλεγε ότι τέτοια ειρήνη εγώ δεν μπορώ να δώσω, ενδοκοσμική ειρήνη, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ειρήνη δικιά μου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι μια άλλη ειρήνη την οποία ο ίδιος θα την ονομάσει άνωθεν ειρήνη και αυτό το εκφωνούμε και εδώ, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ξεκινάει αυτή η αναζήτηση ως διαμαρτυρία απέναντι στο αίτημα της ειρήνης ήδη από τον λόγο των προφητών. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είναι από αυτούς που έχουν αναπτύξει αυτή τη διαφορά της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ειρήνης του Θεού. Οι άνθρωποι ζητάνε την επίγεια ειρήνη και οι βασιλείς του Ισραήλ και οι ιερείς συνεχώς παρών είναι ο πόλεμος και ζητάνε την απουσία του πολέμου. «Ζητείτε ειρήνη και μόνο πόλεμο κάνετε», καταγγέλει ο Ιεζεκιήλ. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βιβλική παράδοση ο χαιρετισμός του Χριστού, ο ιδιότυπος αυτός, ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χαιρετισμός του Χριστού είναι η λέξη ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Οπότε και παίρνει ιδιότερο χαρακτήρα αυτός ο χαιρετισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μετά την Ανάσταση. Η μια ειρήνη είναι εσωτερική. Αν μπορέσεις να αποκτήσεις την εσωτερική ειρήνη, συμβάλλεις και στην εξωτερική. Αυτό είναι μια συνέπεια την οποία δεν τη σχολιάζουμε ως συνέπεια. Είναι η συνέπεια μιας εσωτερικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει μια εσωτερική ειρήνη, να το πω διαφορετικά με ψυχολογικό όρο, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και η ειρήνευση του ανθρώπου τελικά με τον Θεό, αν δεν υπάρχει τέτοια ειρήνη, καμιά προκοπή του βίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα σήμερα, και γιατί σήμερα και όχι πάντοτε, το πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η απουσία αυτής της εσωτερικής ειρήνης.
Η βιβλική παράδοση και αργότερα η πατερική παράδοση μας λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν την αντιληφθούμε ενυποστασιασμένη. Δηλαδή αν δεν την αντιληφθούμε ως πρόσωπο τελικά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Μόνο η σχέση με τον Χριστό μπορεί να επιφέρει αυτή την ειρήνη. Δεν την έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση. Ξεκινάω την άσκηση για να την αποκτήσω. Έτσι η ζωή ενός πιστού χριστιανού είναι μια συνεχής οδηπορία, μια συνεχής άσκηση για την έβρεση αυτής της σχέσης και την εγκατάσταση αυτής της ειρήνης εντός του και γύρω του. Η αναζήτησή της και ο δρόμος πλέον γίνεται δρόμος συνεχούς ασκήσεως για να επιτύχω αυτή την άνωθεν ειρήνη.

Τα δύο λοιπόν πρώτα αιτήματα των ειρηνικών έχουν να κάνουν με αυτή την ειρήνη που δεν είναι μόνο ειρήνη μιας μικρής κλειστής κοινότητας, αλλά είναι ειρήνη για όλο τον κόσμο και για την ένωση όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ειρηνέψει ο κόσμος από κακά και δεινά, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να αποκτήσει θεογνωσία, δηλαδή να βρεθεί ένας δρόμος ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τη χάρη του Θεού και τη χαρά του να είσαι με το Θεό. Αμέσως μετά στο τρίτο αίτημα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και μιλάμε για μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί να σώσουμε τον κόσμο? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε σωτήρες ανθρώπων, αλλά γιατί έχουμε κληθεί να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο και μας τον παρέδωσε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε ξανά σώο, να τον κάνουμε κόσμο του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και αναφέρεται στον αγιασμό της δημιουργίας, στον αγιασμό της κτήσεως. Και έχουμε μία ευθύνη και μία αποστολή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την αποστολή, δηλαδή την προαίρεσή μας να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αυτό θέλουμε, μπορούμε δεν μπορούμε είναι άλλο θέμα, πάμε να μιλήσουμε για την ενορία μας, την κοινότητά μας. Ο οίκος μας δεν είναι ο ιδιωτικός οίκος, είναι ο οίκος ως ενορία, ως κοινότητα, ως ομάδα που αποτελείται από μέλη της κοινότητας του Χριστού. Σε αυτόν τον οίκο μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει, έχουν εξαχθεί σε αυτόν τον οίκο, έχουν πίστη, έχουν ευλάβεια, έχουν φόβο Θεού. Οι ισιώντες, όπως τους λέει αυτή η εκφώνηση. Γι' αυτό, για αυτόν τον οίκο μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό αυτή την ειρήνη που υπονοείται. Το τέταρτο αίτημα, η τέταρτη προσευχητική πρόταση των ειρηνικών αναφέρεται στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς όπου γης και όπου χρόνου, θα έλεγα μάλιστα, επιτρέψτε μου, ζώντων και τεθνεώτων, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Και πάμε στο πέμπτο αίτημα που θέλω εδώ λίγα πράγματα να πω. Ξεκινάει με το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Το έχω πει και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές, όταν μιλήσαμε για την εκτενή μετά τον καθαγιασμό. Δεν πρόκειται για τιμητική προσφώνηση. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Επίσκοπο. Πρόκειται για ουσιώδη προσφώνηση. Πρέπει να ακουστεί το όνομα του Επισκόπου, του οποίου το όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας, είτε είναι παρόν με φυσική παρουσία, είτε είναι παρόν με τον εντολοδόχο του, τον ιερέα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Δεν έχουμε απόψεις στη Θεία Λειτουργία, ούτε ιδέες έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Η παράδοση που λέμε στη Θεία Λειτουργία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεχόμαστε αυτό που μας παραδόθηκε και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας παραδόθηκε. Υπάρχει λοιπόν επικεφαλής, ο πατήρ της κοινότητος, ο επίσκοπος, και υπάρχουν κάτω από τον επίσκοπο τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία αποτελούνται από κλήρο και από λαό. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και τον λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον σε αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο οίκο. Το έκτο αίτημα αναφέρεται στην πόλη.
είναι αίτημα για την πόλη στην οποία κατοικούμε. Παρεμβάλλεται ένα αίτημα που το ακούμε σήμερα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το αφήνω λίγο ασχολίαστο αυτό το αίτημα, γιατί είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, σκανδαλώδες αίτημα. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πόλη. Έχουμε πόλη που ζούμε. Η πόλη σημαίνει ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας. Υπάρχουν όμως άτομα που είναι έξω από αυτή την κοινότητα και ζούνε σε αυτή την πόλη. Είναι εν δυνάμει πολίτες και αυτοί της πόλης, τώρα μπορώ να μιλήσω, της ουράνιας πόλης, δηλαδή της πόλης που θέλουμε να είναι πόλη Αγία, πόλη του Θεού. Υπέρ της πόλεως ταύτης λέμε, αλλά θέλουμε όλος ο κόσμος να εξαγιαστεί κάποτε και αυτό προσθέτουμε πάσης πόλεως και χώρας. Τέλος, για να περάσουμε στο έβδομο αίτημα, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να είμαστε σε σχέση με τον Κύριο, πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, η αδυναμία μας το θέλει αυτό το πράγμα, να ζούμε και με μια εξωτερική ειρήνη. Θέλουμε να λείπουν τα βάσανα, οι πόλεμοι, οι πόνοι. Την εξωτερική δεν μπορούμε να την επιτύχουμε όσο υπάρχουν άνθρωποι που μας επιβουλεύονται ή όσο εμείς οι ίδιοι επιβουλευόμαστε τους εαυτούς μας από δυνάμεις που είναι υπεράνω της θέλησεώς μας. Γι' αυτό ας εντοπίσουμε την ειρήνη σε απουσία κινδύνων. Αυτό που λέει και η Κυριακή προσευχή και που τους ονομάζει αυτούς τους κινδύνους πειρασμούς. Εκεί παρακαλούμε το Θεό να μην επιτρέψει να έρθουν οι πειρασμοί. Τι είναι οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί είναι η απουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρνουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν στοιχεία, χαοτικά μερικές φορές στοιχεία, μη ελεγχόμενα μερικές φορές στοιχεία, οι πειρασμοί δηλαδή της ιστορίας, που πολλές φορές μας πλήττουν και μας πλήττουν με τρόπο οδυνηρό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκρασία αέρων. Ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Μιλάμε για εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Και μιλάμε και για καιρούς ειρηνικούς, να μην επιτρέπει ο Θεός να ξεσπάνε πόλεμοι. Και επίσης στο 8ο αίτημα αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι εμπερίστατοι στη ζωή τους, για αυτούς που οι βιωτικές ανάγκες τους πνίγουν. Μιλάμε για προσκυνηματικές καταστάσεις, δηλαδή για ταξιδιώτες που περπατούν στους δρόμους, για ανθρώπους που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι. Ζητάμε για όλους αυτούς τη Θεία Προστασία. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και τα ειρηνικά συνοψίζονται με το 6ο αίτημα, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Το ξαναλέω. Θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη. Είναι 4 λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η διαμάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε τέτοιες θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος επίσης, μια πολύσιμη λέξη που εμπεριέχει πάρα πολλές έννοιες, χιλιάδες κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή, και να μην βρισκόμαστε σε ανάγκη, να μην μας οδηγεί η ανάγκη σε αρνήσεις χαράς
σε αρνήσεις χάριτος, θα έλεγε κανείς, να μην μας οδηγεί σε πράξεις που δεν συμβιβάζονται με τη σχέση μας με τους άλλους. Αυτά είναι τα 9 αιτήματα για όλους όσους είναι συναθροισμένοι μέσα σε ένα ναό του Κυρίου. Τα αιτήματα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, μερικές φορές κάποιες εξειδικευμένες προσθήκες, αλλά πηγάζουν από την κεντρική ακολουθία που είναι η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Καραμαζόφ. Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

περικολάσεως και εξωτέρου πυρός μυστικιστική θεώρησης. Πατέρες και δάσκαλοι, σκέφτομαι τι είναι η κόλαση και λέω πως είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Μια φορά μέσα στο άπειρο, το άμετρο σε χρόνο και σε διάστημα, δόθηκε σε μια πνευματική ύπαρξη με την εμφάνισή της στη γη η δυνατότητα να πει στον εαυτό της «Υπάρχω και αγαπάω». Μια φορά μονάχα, μονάχα μια φορά, της δόθηκε μια στιγμή αγάπης, ενεργητικής, ζώσης, και γι' αυτό της δόθηκε η επίγεια ζωή και μαζί με αυτήν ο καιρός και οι διορίες. Και τι έγινε λοιπόν? Αυτή η ευτυχισμένη ύπαρξη αρνήθηκε το ανεκτίμητο δώρο. Δεν το εκτίμησε, δεν το αγάπησε, το κοίταξε κοροϊδευτικά και έμεινε ανέσθητη. Όταν μια τέτοια ύπαρξη φύγει από τη γη, βλέπει τους κόλπους του Αβραάμ, κουβεντιάζει με τον Αβραάμ, όπως μας λέει η παραβολή περί Λαζάρου και Πλουσίου. Ατενίζει και τον Παράδεισο. Μπορεί να πλησιάσει και τον Κύριο. Μα αυτό ακριβώς είναι το μαρτύριό της. Ότι ανεβαίνει στο Θεό χωρίς να έχει αγαπήσει. Γιατί αγγίζει εκείνους που έχουν αγαπήσει και που αυτή είχε περιφρονήσει την αγάπη τους. Και τώρα βλέπει καθαρά και θα πει μόνος του στον εαυτό του: «Τώρα πια κατέχω τη γνώση και αν και διψάω να αγαπήσω, δεν θα υπάρχει πια κανένας άθλος στην αγάπη μου. Δεν θα υπάρχει ούτε θυσία, γιατί τελείωσε η επίγεια ζωή μου και δεν θα έρθει ο Αβραάμ να μου δώσει έστω και μία σταγόνα ζώντος ύδατος, δηλαδή να μου ξαναδώσει το δώρο της επίγειας ζωής που είχα πρώτα, για να δροσίσει τη φλόγα της δίψας μου για πνευματική αγάπη που με φλογίζει τώρα και που την περιφρονούσα όσο ήμουνα στη γη. Δεν έχω πια ζωή και δεν θα υπάρξει πια καιρός. Κι αν ακόμα θα ήμουν πρόθυμος να θυσιάσω τη ζωή μου για τους άλλους, είναι αργά πια. Γιατί πέρασε εκείνη η ζωή που θα μπορούσα να την κάνω θυσία στην αγάπη. Και τώρα μία άβυσσος χωρίζει εκείνη τη ζωή από την τωρινή μου ύπαρξη. Μιλάνε για φλόγες υλικές που έχει η κόλαση. Δεν εξετάζω αυτό το μυστήριο γιατί τρομάζω. Μα σκέφτομαι πως και αν ακόμα υπήρχαν υλικές φλόγες, τότε, μα την αλήθεια, οι κολασμένοι θα τις δέχονταν με χαρά, γιατί με τα φυσικά μαρτύρια θα ξεχνούσαν έστω και για μια στιγμή το ψυχικό μαρτύριο που είναι πολύ πιο τρομερό. Μα ούτε και είναι δυνατόν να τους απαλλάξει κανείς από αυτό το ψυχικό μαρτύριο, γιατί δεν είναι εξωτερικό, μα το έχουν μέσα τους. Μα κι αν ήταν δυνατόν να τους απαλλάξουν, τότε έτσι νομίζω θα γίνονταν ακόμα πιο πικρά δυστυχισμένοι. Γιατί και αν ακόμα τους συγχωρούσαν οι δίκαιοι από τον Παράδεισο, βλέποντας τα μαρτύρια τους και τους καλούσαν κοντά τους, αγαπώντας τους απεριόριστα, και πάλι τα μαρτύρια τους θα μεγάλωναν, γιατί ίσα ίσα με αυτήν τη συγγνώμη θα μεγάλωνε και η δίψα τους για ανταπόδοση αγάπης, για αγάπη ενεργητική και γεμάτη ευγνωμοσύνη που τους είναι αδύνατον πια να δείξουν. Ωστόσο σκέφτομαι ταπεινά πως όταν θα παραδεχτούν πως τους είναι αδύνατο να ξαλαφρώσουν κάπως, γιατί
παίρνοντας την αγάπη των δικαίων και μην έχοντας τη δυνατότητα να την ανταποδώσουν, θα υποταχτούν και θα ταπεινωθούν και θα κερδίσουν έτσι κάτι σαν ομοίωμα της ενεργητικής αγάπης, της ενεργητικής αγάπης που περιφρονούσαν στη γη και μιας πράξης που κάπως μοιάζει με εκείνη. Λυπάμαι, αδερφοί μου και φίλοι μου, που δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά αυτό. Όμως αλίμονο σε εκείνους που αυτοκαταστράφηκαν πάνω στη γη. Αλίμονο σε εκείνους που αυτοκτόνησαν. Νομίζω πως δεν μπορούν να υπάρξουν πιο δυστυχισμένοι από αυτούς. Είναι αμαρτία, μας λένε, να προσευχόμαστε για αυτούς το Θεό και η Εκκλησία εξωτερικά, σαν πως να τους αποδιώχνει. Μα η ψυχή μου λέει πως θα μπορούσαμε να δεηθούμε και για αυτούς. Δεν θα θυμώσει ο Χριστός για ένα δείγμα αγάπης. Εγώ προσευχόμουν όλη μου τη ζωή μέσα μου για αυτούς. Σας το εξομολογούμε, πατέρες και δάσκαλοι, μα και τώρα προσεύχομαι για αυτούς κάθε μέρα. Ω, υπάρχουν και άνθρωποι που φτάσανε στην κόλαση, αλαζόνες και θηριώδεις, παρόλη την αδιαφιλονίκητη γνώση και την ενατένιση της αναντήρητης αλήθειας. Υπάρχουν μερικοί φρικαλαίοι που πήγαν με το μέρος του σατανά και το αλαζονικό του πνεύμα. Αυτοί θέλανε μονάχοι τους την κόλαση και δεν μπορούν να τη χορτάσουν. Αυτοί είναι πια εθελοντές κολλασμένοι. Καταράστηκαν μονάχοι τους τον εαυτό τους, γιατί καταράστηκαν το Θεό και τη ζωή. Τρέφονται με την άγρια αλαζονία τους, όπως ένας πεινασμένος που βρέθηκε στην έρημο και άρχισε να βυζένει το ίδιο του το αίμα. Μα δεν θα χορτάσουν εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί δεν δέχονται να τους συγχωρέσουν και φοβούνται το Θεό που τους καλεί κοντά τους. Δεν μπορούν να κοιτάξουν χωρίς μίσος το Θεό και απαιτούν να μην υπάρχει Θεός της ζωής. Απαιτούν να αυτοεκμηδενιστεί ο Θεός και να καταστρέψει τη δημιουργία του. Και θα καίγονται εις τον αιώνα τον άπαντα, στις φλόγες της οργής τους, διψώντας το θάνατο και την ανυπαρξία. Μα δεν θα τον λάβουν τον θάνατο. Εδώ τελειώνει το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Το ξαναλέω. Δεν είναι πλήρες και έχει χάσματα. Οι βιογραφικές πληροφορίες, λόγου χάρη, μιλούν μονάχα για την νεότητα του Στάρετς. Οι διδαχές του και οι γνώσεις του συντεριάστηκαν σαν σε ενιαίο σύνολο. Μα είναι φανερό πως αυτά υπόθηκαν σε διαφορετικούς καιρούς και για διαφορετικές αιτίες. Όλα εκείνα που είπε ο Στάρετς τις τελευταίες του ώρες δεν καθορίζονται με ακρίβεια και μας δίνεται μονάχα μία ιδέα για το πνεύμα και το χαρακτήρα αυτής της συνομιλίας. Αν την αντιπαραθέσουμε με όσα το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς περιέχει από τις προηγούμενες διδαχές, ο θάνατος του Στάρετς ήρθε πραγματικά εντελώς αναπάντεχα. Γιατί αν και όλοι όσοι μαζεύτηκαν εκείνο το τελευταίο βράδυ στο κελί του καταλάβαιναν πως ο θάνατος είναι κοντά, δεν μπορούσαν να το φανταστούν πως θα είναι τόσο ξαφνικός. Απεναντίας, οι φίλοι του, όπως το είπα και παραπάνω, βλέποντάς τον τόσο, θα έλεγε κανείς, ζωηρό και ομιλητικό, ήταν βέβαιοι πως και η υγεία του είχε καλυτερέψει σημαντικά, έστω και για λίγο καιρό. Ακόμα 5 λεπτά, ακόμα 5 λεπτά πριν έρθει το τέλος, όπως λέγανε αργότερα απορώντας. Ακόμα 5 λεπτά. Δεν μπορούσε τίποτα να μαντέψει κανείς. Σαν να νιώσε ξαφνικά ένα πολύ δυνατό πόνο στο στήθος,
χλώμιασε και έσφιξε δυνατά το χέρι του πάνω στην καρδιά του. Όλοι τότε σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και τρέξανε κοντά του. Όμως αυτός, αν και υποφέροντας, τους κοίταξε με ένα χαμόγελο στα χείλη. Γλίστρησε αργά από την πολυθρόνα στο πάτωμα. Στάθηκε στα γόνατα. Ύστερα έγειρε το πρόσωπο προς τη γη. Άνοιξε τα χέρια του και, σαν να το κυρίεψε ένας χαρούμενος ενθουσιασμός, παρέδωσε ήρεμα και χαρούμενα το πνεύμα του, φιλώντας το χώμα, όπως το δίδασκε ο ίδιος και προσευχόμενος. Η είδηση του θανάτου του μαθεύτηκε αμέσως στη Σκήτη και έφτασε στο μοναστήρι. Οι κοντινοί του φίλοι και όσοι είχαν το αξίωμα που απαιτούσε αυτή η στιγμή άρχισαν να τον νεκροστολίζουν σύμφωνα με το παλιό τυπικό. Όλη η αδερφότητα μαζεύτηκε στην εκκλησία. Πριν ακόμα φέξει, η είδηση έφτασε στην πολιτεία. Το πρωί όλη σχεδόν η πολιτεία μιλούσε για το γεγονός και πολλοί τράβηξαν για το μοναστήρι. Μα γι' αυτό θα μιλήσουμε στο επόμενο βιβλίο. Τώρα θα προσθέσουμε μονάχα πως δεν είχε περάσει ακόμα η μέρα όταν έγινε κάτι τόσο αναπάντεχο για όλους και τόσο παράξενο, αν κρίνει κανείς από την εντύπωση που έκανε στο μοναστήρι και στην πολιτεία. Τόσο ανησυχητικό και ακατανόητο που ως και τα τώρα ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, τη θυμούνται ζωηρότατα στην πολιτεία μας. Εκείνη, ύστερα από τόσα χρόνια, τη θυμούνται ζωηρότατα στην πολιτεία μας. Εκείνη, την τόσο

Η οσμή της αποσύνθεσης. Το σώμα του αποδημήσαντος εις Κύριον, πάτερ Ζωσιμά, τον νεκροστολίσανε για την ταφή, σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό. Όπως είναι γνωστό, τους πεθαμένους καλόγερους και τους ασκητές δεν τους πλένουν. Εάν κανείς μοναχός απέλθει εις Κύριον, λέει το μεγάλο τυπικό, τότε ο εντεταλμένος μοναχός, ήγουν ο επί τούτου καθορισμένος, σφογγίζει το σώμα του με χλιαρόν είδωρ, ποιόν προηγουμένως με τον σπόγκον, του τέστην με ελληνικό σφουγγάρι, σταυρών επί του μετόπου του τελευτίσαντος, επί των παλαμών, εις τα σχήρας και τους πόδας και τα γόνατα και ουδέν άλλο. Όλα αυτά τα έκανε ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος. Μετά το σφόγγισμα τον έντισε με μοναστικό ένδυμα και τον τύλιξε σε έναν μανδύα. Τον μανδύα τον έκοψε σε μερικά μέρη για να τον σαβανώσει σταυρωτά, όπως το όριζε ο κανονισμός. Στο κεφάλι έβαλε το μοναχικό σκούφο με τον οχτάχτινο σταυρό. Ο σκούφος αφέθηκε ξέσκεπος. Το πρόσωπο όμως το σκεπάσανε με ένα μαύρο κάλυμα.

Στα χέρια του βάλανε μια εικόνα του Σωτήρος. Έτσι, ντυμένο το πρωί, τον τοποθέτησαν στο φέρετρο που το είχαν ετοιμάσει από καιρό πια. Το φέρετρο είχαν σκοπό να το αφήσουν όλη τη μέρα στο κελί, στο πρώτο μεγάλο δωμάτιο, όπου ο Στάρετς δέχονταν τους αδερφούς και τους επισκέπτες. Επειδή ο αναπαυμένος είχε τίτλο ιερομόναχου, έπρεπε να διαβάσουν δίπλα του οι ιερομόναχοι, οι ιεροδιάκονοι, όχι το ψαλτήρι, μα το Ευαγγέλιο. Το διάβασμα το άρχισε αμέσως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία ο πατέρας Ιωσήφ. Ο πατέρας Παΐσιος, που προσφέρθηκε ιστερότερα να διαβάσει όλη την ημέρα και την επόμενη νύχτα, ήταν εκείνη τη στιγμή πολύ απασχολημένος και ταραγμένος, καθώς ήταν ο ηγούμενος της Κίτης. Ξαφνικά άρχισε να εκδηλώνεται και όσο περνούσε η ώρα όλο και περισσότερο, κάποια πρωτόφαντη και μάλιστα ανάρμοστη ανησυχία και προσμονή ανάμεσα στους καλόγερους της αδερφότητας και ανάμεσα σε αυτούς που φτάνανε αθρώοι από την πολιτεία. Ο ηγούμενος και ο πατέρας Παΐσιος προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να καθησυχάσουν αυτήν την έξαψη του πλήθους. Όταν ξημέρωσε πια, άρχισαν να καταφθάνουν και μερικοί που κουβαλούσαν μαζί τους και τους αρρώστους τους, το περισσότερο παιδιά. Λες και περίμεναν αυτήν ίσα ίσα αυτήν τη στιγμή για να τα φέρουν, ελπίζοντας, καθώς φαίνεται, στην άμεση θαυματουργό θεραπεία τους, που κατά τη γνώμη τους δεν θα αργούσε να γίνει. Τότε μονάχα φάνηκε πόσο είχαν συνηθίσει όλοι να θεωρούν τον αναπαυμένο Στάρετς από όταν ζούσε ακόμα σαν έναν αληθινό και μεγάλο Άγιο. Αυτοί που καταφτάνανε δεν ήταν μονάχα απλοί άνθρωποι του λαού. Αυτή η προσμονή των πιστών που εκδηλώνονταν τόσο βιαστικά και ξεκάθαρα με ανυπομονησία και μάλιστα με απέτηση φαίνονταν στον πατέρα Παΐσιο αληθινό σκάνδαλο. Και αν και περίμενε από καιρό πως έτσι θα γίνονταν τα πράγματα, τώρα τα γεγονότα ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία του. Συναντώντας καλόγερους που φαίνονταν ταραγμένοι, ο πατέρας Παΐσιος άρχιζε να τους κάνει παρατηρήσεις. «Μία τόσο βιαστική προσμονή που θα γίνει κάτι το σπουδαίο», τους έλεγε, «είναι ελαφρομυαλιά που μονάχα στους λαϊκούς θα τέριαζε, όμως για μας είναι ανάρμοστη». Όμως εκείνη λίγη προσοχή του δίνανε και ο πατέρας Παΐσιος το παρατηρούσε αυτό με ανησυχία, παρόλο που ο ίδιος, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, αν και αγανακτούσε με τις υπερβολικά ανυπόμονες προσδοκίες και τις έβλεπε σαν ελαφρομυαλιά και άσκοπη φασαρία, κρυφά μέσα του, στο βάθος της ψυχής του, πρόσμενε σχεδόν αυτό που περίμεναν και οι άλλοι. Πράγμα που δεν μπορούσε παρά να το ομολογήσει στον εαυτό του. Όμως, παρόλα αυτά, τον δυσαρεστούσαν εξαιρετικά μερικές συναντήσεις που τον έκαναν να νιώθει σαν από κάποιο προαίσθημα μεγάλες αμφιβολίες. Ανάμεσα σε εκείνους που είχαν μαζευτεί μέσα στο κελί, παρατήρησε με αποστροφή που γι' αυτήν μάλωσε τον εαυτό του την ίδια εκείνη τη στιγμή, την παρουσία του Ρακίτιν, λόγου χάρη, και του μακρινού επισκέπτη, του καλόγερου, που έμενε ακόμα στο μοναστήρι, από το Ομπντόρσκ. Και οι δυο τους του φάνηκαν ύποπτοι, αν και θα μπορούσε να δει κανείς και άλλους που κάνανε την ίδια εντύπωση. Ο καλόγερος λοιπόν από το Ομπντόρσκ ξεχώριζε ανάμεσα σε όλους τους ανήσυχους. Τον έβλεπες παντού. Όλους τους ρωτούσε, αφού κράζονταν τις διάφορες κουβέντες των άλλων. Σε όλους κάτι
ψιθύριζε με ένα ιδιαίτερο μυστήριο. Το πρόσωπό του είχε μία ανυπόμονη έκφραση και φαίνονταν νευριασμένος κιόλας, γιατί αργεί τόσο πολύ να συμβεί αυτό που περίμενε. Όσο για τον Ρακίτιν, όπως αποδείχτηκε αργότερα, βρέθηκε τόσο νωρίς στη σκήτη, ύστερα από ειδική εντολή της κυρίας Χοχλάκοβα. Αυτή η καλόκαρδη, μα επιπόλαια γυναίκα που δεν της επιτρέπονταν η είσοδος στη σκήτη, μόλις ξύπνησε και έμαθε τι είχε συμβεί, κυριεύτηκε από μια τόσο ακατανίκητη περιέργεια που έστειλε χωρίς χρονοτριβές τον Ρακίτιν με τη συμφωνία να τα παρακολουθήσει εκείνος όλα και να την ενημερώνει με σημειώματα κάθε μισή ώρα πάνω κάτω για το κάθε τι που συνέβαινε. Τον Ρακίτιν τον νόμιζε για εξαιρετικά τίμιο και ευσεβή νέο. Τόσο καλά τα κατάφερνε αυτός να φέρεται με τον καθένα και να τον κάνει να πιστεύει πως είναι όπως ακριβώς θα τον ήθελε ο άλλος. Φτάνει να καταλάβαινε πως από αυτό θα είχε έστω και το παραμικρό όφελος. Η μέρα ήταν ασυνέφιαστη και φωτεινή και πολλοί από τους πιστούς που είχαν καταφτάσει είχαν μαζευτεί γύρω από τους τάφους της Κίτης, που οι περισσότεροι ήταν συγκεντρωμένοι κοντά στην εκκλησία και οι άλλοι σκορπισμένοι στον περίβολο. Κάνοντας το γύρο της Κίτης, ο πατέρας Παΐσιος θυμήθηκε ξαφνικά τον Αλιώσα. Είχε πολλή ώρα να τον δει, από τη νύχτα σχεδόν. Και μόλις το θυμήθηκε, τον παρατήρησε στην πιο απόμερη γωνιά της Κίτης, δίπλα στο φράχτη, να κάθεται πάνω στην πλάκα ενός τάφου όπου αναπαύονταν ένας καλόγερος που πέθανε πριν από χρόνια και ήταν περίφημος για τους ασκητικούς του άθλους. Καθότανε με την πλάτη γυρισμένη προς τη σκήτη, το πρόσωπο προς το φράχτη, και σαν πως να κρύβονταν πίσω από τον επιτύμβιο στήλο. Όταν τον πλησίασε ο πατέρας Παΐσιος, είδε πως εκείνος, έχοντας κρύψει το πρόσωπό του στα δυο του χέρια, έκλαιγε. Έκλαιγε πικρά και άφωνα. Όλο του το κορμί αναταράζονταν από τους λυγμούς. Ο πατέρας Παΐσιος στάθηκε για λίγο. «Φτάνει πια, αγαπητό μου τέκνο. Φτάνει. Φτάνει, καλέ μου φίλε», είπε συγκινημένα στο τέλος. «Γιατί κάνεις έτσι? Δεν πρέπει να κλαις, μα να χαίρεσαι. Ή μήπως τάχα δεν το ξέρεις πως η σημερινή μέρα είναι η πιο μεγάλη μέρα από όλες τις μέρες του? Σκέψου μονάχα που βρίσκεται τούτη τη στιγμή». Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του μια στιγμή, ξεσκεπάζοντας το πρισμένο από τα δάκρυα σαν μικρού παιδιού πρόσωπό του, μα χωρίς να πει λέξη έστριψε και έκρυψε πάλι το πρόσωπό του στα χέρια του. «Όμως, ίσως να έχεις και δίκιο», πρόφερε σκεφτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Ίσως να είναι καλύτερα που κλαις. Τούτα τα δάκρυά σου τα έστειλε ο Χριστός. Τα ευλαβικά σου δάκρυα θα είναι μια ψυχική γαλήνη για σένα και θα γεμίσουν χαρά την καρδιά σου», πρόσθεσε. «Εδώ που τα λέμε, βιάστηκε να φύγει, γιατί ένιωσε πως ίσως, κοιτάζοντάς τον, βάλει και αυτό στα κλάματα». Στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Οι λειτουργίες και τα μνημόσυνα συνεχίζονταν στο μοναστήρι σύμφωνα με την καθορισμένη διάταξη. Ο πατέρας Παΐσιος αντικατέστησε και πάλι τον πατέρα Ιωσήφ κοντά στο φέρετρο και συνέχισε την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Μα δεν ήταν ακόμα ούτε 3 η ώρα το απόγευμα όταν συνέβη κάτι που το ανέφερα και στο τέλος του προηγούμενου βιβλίου. Κάτι που κανένας δεν το περίμενε και που ήταν τόσο αντίθετο με τη γενική προσδοκία. Το ξαναλέω, ακόμα και ως τώρα την αναθυμούμε ζωηρά αυτή την ιστορία, με όλες τις λεπτομέρειες σε όλη τη γύρω περιφέρεια. Από μέρους μου
θα προσθέσω για μια ακόμα φορά τούτο. Μου είναι σχεδόν συχαμερό να θυμάμαι εκείνο το σκανδαλώδες επεισόδιο που στην πραγματικότητα ήταν κοινότατο και φυσικότατο και δεν θα καθόμουν βέβαια να το υπογραμμίσω αν δεν είχε μια δυνατή επίδραση στην ψυχή και στην καρδιά του κυριότερου, αν και μελλοντικού ήρωα της διήγησής μου, του Αλιώσα. Το επεισόδιο εκείνο προκάλεσε έναν κλονισμό και μια αναστάτωση στην ψυχή του. Τάραξε, μα και ατσάλωσε τη σκέψη του τελειωτικά για όλη του τη ζωή, κατευθύνοντάς την προς έναν ορισμένο σκοπό. Αρχίζω λοιπόν τη διήγηση.

Όταν, πριν ακόμα φέξει, τοποθέτησαν το έτοιμο για την ταφή σώμα του Στάρετς στο φέρετρο και το μεταφέρανε στο πρώτο δωμάτιο, όπου δέχονταν άλλοτε τους επισκέπτες του, ρώτησε κάποιος αν ίσως θα έπρεπε να ανοίξουν τα παράθυρα. Μα τούτη η ερώτηση, που εκείνος ο κάποιος την έκανε τυχαία και περαστικά, έμεινε αναπάντητη και σχεδόν απαρατήρητη. Οι λίγοι που την πρόσεξαν είπαν μέσα τους πως το να περιμένει κανείς πως το κορμί ενός τέτοιου μακαρίτη θα αρχίσει να σαπίζει και να βρωμάει είναι ολοφάνερα ανόητο. Τόσο που θα άξιζε να τον λυπηθείς, αν όχι να τον χλεβάσεις, εκείνον που πρόφερε τόσο ολιγόπιστα και ελαφρόμυαλα μια τέτοια σκέψη. Γιατί όλοι περίμεναν εντελώς το αντίθετο. Μα να που μετά από λίγο το μεσημέρι άρχισε κάτι που στην αρχή το παρατήρησαν όσοι μπαινόβγαιναν σιωπηλά, δίχως να λένε λέξη. Φοβόνταν μάλιστα ολοφάνερα να ανακοινώσουν τις σκέψεις τους στους άλλους, μα που κατά τις 3 το απόγευμα φανερώθηκε τόσο καθαρά πια και αδιάψευστα που η είδηση για το γεγονός διαδόθηκε στη στιγμή σε όλη τη Σκήτη και ανάμεσα σε όλους τους προσκυνητές. Έφτασε στο μοναστήρι εκπλήσοντας όλους και μαθεύτηκε ακαριαία και στην πολιτεία, όπου τους ανατάραξε όλους φυσικά, πιστούς και απίστους. Οι άπιστοι χαρήκανε, μα ήταν και πολλοί πιστοί που χάρηκαν περισσότερο και από αυτούς, γιατί αρέσει στους ανθρώπους να βλέπουν την πτώση και την κατεσχήνη του δικαίου, όπως το είχε πει ο ίδιος ο Μακαρίτης ο Στάρετς σε μία από τις διδαχές του. Το γεγονός ήταν πως από το φέρετρο του Στάρετς άρχισε να αναδύνεται σιγά σιγά και όσο περνούσε η ώρα γίνονταν αισθητότερη η οσμή της αποσύνθεσης. Κατά τις 3 το απόγευμα η αποφορά ήταν πια ολοφάνερη και όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε. Ύστερα από το γεγονός αυτό ξέσπασε ένα ασυγκράτητο σκάνδαλο ακόμα και ανάμεσα στους μοναχούς, που δύσκολα θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς όμοιό του στα χρονικά του μοναστηριού και που σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πως μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αργότερα μονάχα, ύστερα από πολλά πολλά χρόνια, μερικοί μυαλωμένοι καλόγεροι το θυμόνταν με κατάπληξη και φρίκη μαζί πως μπόρεσαν να φτάσουν ως εκεί τα πράγματα, γιατί και άλλοτε συνέβαινε να πεθαίνουν καλόγεροι που είχαν ζήσει έναν εξαιρετικά ενάρετο βίο και που η αρετή τους ήταν γνωστή σε όλους, θεοσεβείς Στάρετς λόγου χάρη, που όμως και από αυτόν τα φέρετρα αναδυνόταν μια οσμή αποσύνθεσης, πράγμα φυσικό που συμβαίνει με όλους τους νεκρούς. Όμως δεν έφερνε καμία ταραχή. Τι λέω, ούτε την παραμικρότερη ανησυχία. Υπήρξαν βέβαια και στο δικό μας μοναστήρι μερικοί που είχαν αποδημήσει από πολύ καιρό εις Κύριον και που η ανάμνησή τους διατηρούνταν ζωηρή ακόμα και στο μοναστήρι μας και που τα πτώματά τους, σύμφωνα με την παράδοση, δεν υπέκυψαν στην αποσύνθεση, πράγμα που συγκινητικά και μυστηριακά επέδρασε πάνω στους μοναχούς και έμεινε στη θύμησή τους σαν κάτι άξιο και θαυμαστό και σαν μία υπόσχεση μεγαλύτερης ακόμα δόξας για τους τάφους τους, όταν με το θέλημα του Θεού θα έρχονταν η ώρα. Από αυτούς η παράδοση ανέφερε ιδιαίτερα τον Στάρετς Ιώβ, που έζησε σχεδόν 105 χρόνια, έναν περίφημο ασκητή, μεγάλο νηστευτή και σιωπητή,
που είχε αποδημήσει εδώ και πολλά χρόνια, κατά τα 1810. Τον τάφο του τον δείχνανε με ιδιαίτερο και εξαιρετικό σεβασμό στους προσκυνητές που έρχονταν για πρώτη φορά στο μοναστήρι, κάνοντας μυστηριώδεις υπαινιγμούς για κάποιες μεγάλες ελπίδες που έδινε ο τάφος αυτός. Λέω για τον ίδιο εκείνο τάφο όπου βρήκε το πρωί ο πατέρας Παΐσιος τον Αλιώσα. Εκτός από αυτόν που πέθανε εδώ και χρόνια πια, θυμόνταν και το Στάρετς Βαρσονόβιο που απεδήμησε πιο πρόσφατα. Εκείνον τον ίδιο που ο πατέρας Ζωσιμάς διαδέχτηκε στο αξίωμα του Στάρετς. Οι προσκυνητές που έρχονταν στο μοναστήρι όσο ζούσε ο Βαρσονόβιος τον θεωρούσαν απλά και σκέτα πτωχόν το πνεύματι. Για αυτούς τους δύο η παράδοση έλεγε πως κοίτονταν στα αφαίρετρά τους σαν να ήταν ζωντανοί και τους θάψανε χωρίς σημάδια αποσύνθεσης. Έλεγαν μάλιστα πως οι μορφές τους είχαν αποκτήσει κάποιο φέγγος μέσα στο φέρετρο. Μερικοί επιμένανε ακόμα πως από τα σώματά τους αναδύονταν μία αισθητή ευωδία. Μα κι αν ακόμα δεν υπήρχαν όλες αυτές οι υποβλητικές αναμνήσεις, πάλι δύσκολο θα ήταν να εξηγήσει κανείς τον πραγματικό λόγο που στάθηκε αιτία να γίνουν όλες εκείνες οι επιπόλαιες ανόητες και μοχθηρές σκηνές μπροστά στο φέρετρο του Στάρετς Ζωσιμά. Εγώ προσωπικά έχω τη γνώμη πως συμπέσανε ταυτόχρονα και πολλά άλλα πράγματα, επιδράσανε ταυτόχρονα πολλές αιτίες. Μια από αυτές ήταν ακόμα και εκείνη η ριζωμένη εχθρότητα για το θεσμό των Στάρετς γενικά. Τον θεωρούσαν τούτο το θεσμό φθοροποιό νεοτερισμό. Αυτό το πιστεύανε βαθιά στην ψυχή τους. Πολύ καλόγεροι το πίστευαν, πολύ καλόγεροι και αυτού του μοναστηριού και άλλων. Ήταν φυσικά και η ζήλια που νιώθανε για τη φήμη της αγιοσύνης που είχε αποκτήσει ο αναπαυμένος και που τόσο δυνατά στερεώθηκε όσο ζούσε, ώστε ήταν απαγορευμένο κατά κάποιον τρόπο να την αμφισβητήσει κανείς. Γιατί αν και ο Μακαρίτης Στάρετς είχε πάρει με το μέρος του πολλούς, και αυτό όχι τόσο με τα θαύματα όσο με την αγάπη, και είχε δημιουργήσει γύρω του έναν ολόκληρο κόσμο που τον αγαπούσε, παρόλα αυτά όμως, και μάλιστα ακριβώς γι' αυτό, ο Στάρετς είχε υποκινήσει πολλούς φθόνους και είχε δημιουργήσει πολλούς άσπονδους εχθρούς, φανερούς και κρυφούς, και όχι μονάχα μέσα από το μοναστήρι, μα και ανάμεσα στους λαϊκούς. Δεν έκανε κακό σε κανέναν, όμως πολλοί λέγανε μέσα τους, από πού και ως πού το νομίζουν οι άλλοι τόσο άγιο. Και μονάχα αυτή η ερώτηση που επαναλαμβανόταν συχνά δημιουργούσε τελικά ένα ακόρεστο μίσος. Να γιατί νομίζω όταν αισθάνθηκαν μερικοί και τόσο γρήγορα την οσμή της αποσύνθεσης πριν περάσει καλά καλά μια μέρα από την ώρα του θανάτου του, χάρηκαν όλοι τόσο άμετρα. Μα και από τους πιστούς φίλους του Στάρετς και από εκείνους που τον θυμούνται με σεβασμό έως τώρα, βρέθηκαν μερικοί που πειράχτηκαν σχεδόν με αυτό που έγινε και το θεώρησαν προσωπική τους ύβρη. Η εξέλιξη των γεγονότων έγινε ως εξής. Μόλις άρχισε να γίνεται αντιληπτή η οσμή, μπορούσε να διακρίνει κανείς και από μόνο την έκφραση των προσώπων των καλογέρων πως για αυτήν την αιτία έρχονταν. Έμπαιναν, μένανε για λίγο μέσα και ξαναβγαίνανε βιαστικοί για να επιβεβαιώσουν την είδηση στους άλλους που περίμεναν μαζεμένοι απ' έξω. Μερικοί από αυτούς κουνούσαν λυπημένα το κεφάλι. Άλλοι όμως δεν κρύβανε πια τη χαρά τους, μια χαρά που καθρεφτίζονταν ολοκάθαρα στα μοχθηρά τους βλέμματα.
και ούτε βρίσκονταν πια κανένας που να τους κάνει παρατήρηση. Κανένας δεν έλεγε έναν καλό λόγο. Αυτό ήταν παράξενο, γιατί οι πιστοί φίλοι του Στάρετς ήταν, όσο και να πεις, οι περισσότεροι μέσα στο μοναστήρι. Μα φαίνεται πως ήταν θέλημα Θεού να νικήσει προσωρινά η μειοψηφία. Σε λίγο άρχισαν και από τους λαϊκούς, ιδίως από τους κάπως μορφωμένους, να καταφτάνουν στο κελί για να βεβαιωθούν και να πληροφορήσουν τους άλλους απ' έξω. Άνθρωποι του λαού μπαινοβγαίνανε λίγο, αν και είχαν μαζευτεί πολύ στην είσοδο της Κήτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ακριβώς ύστερα από τις 3 οι επισκέπτες από την πολιτεία πληθαίνανε. Όλοι αυτοί έρχονταν ακριβώς εξαιτίας του σκανδάλου που είχε διαδοθεί. Άνθρωποι που δεν το είχαν καθόλου σκοπό να έρθουν εκείνη την ημέρα, φτάσανε τώρα επίτηδες. Ανάμεσά τους ήταν και μερικά σημαντικά πρόσωπα. Για να λέμε την αλήθεια, δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα καμία αταξία, ούτε απρέπεια, και ο πατέρας Παΐσιος διάβαζε σταθερά και καθαρά το Ευαγγέλιο με το πρόσωπό του αυστηρό, λες και δεν παρατηρούσε αυτά που γίνονταν γύρω του, αν και από ώρα πια είχε νιώσει πως συμβαίνει κάτι το ασυνήθιστο. Σε λίγο όμως άρχισε και αυτός να ακούει κάτι κουβέντες. Στην αρχή χαμηλόφωνες, που σιγά σιγά όμως γίνονταν πιο σταθερές και πιο τολμηρές. Φαίνεται λοιπόν πως η κρίση του Θεού δεν είναι σαν των ανθρώπων, άκουσε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. Αυτό το είπε πριν από όλους ένας δημόσιος υπάλληλος από την πολιτεία. Ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και από όσα ξέρανε γι' αυτόν πολύ ευσεβής. Όμως λέγοντας το αυτό δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ξαναπεί φωναχτά κάτι που από ώρα τώρα ψιθύριζαν ανάμεσά τους οι καλόγεροι. Αυτοί από ώρα κιόλας είχαν προφέρει αυτή την απελπιστική φράση, και το χειρότερο απ' όλα ήταν που από στιγμή σε στιγμή φανερώνονταν και μεγάλωνε σε αυτούς κάποιο αίσθημα θριάμβου. Σε λίγο άρχισε να χαλαρώνεται και η ευπρέπεια ακόμα, λες και όλοι αισθάνθηκαν μονομιάς πως έχουν ένα κάποιο δικαίωμα για να φερθούν άπρεπα.

Πώς μπόρεσε τάχα να γίνει αυτό, λέγανε μερικοί καλόγεροι, κάνοντας την αρχή πως λυπούνται. Το κορμί του ήταν μικρό, πετσί και κόκαλο, από που να βρέθηκε αυτή η οσμή. Θα πει λοιπόν πως είναι μια σαφής υπόδειξη του Θεού, πρόσθεταν γρήγορα οι άλλοι, και όλοι παραδέχονταν αμέσως και αδίστακτα τη γνώμη τους. Λέγανε μάλιστα πως κι αν ακόμα άρχιζε η αποσύνθεση όπως γίνεται με κάθε αμαρτωλό, και πάλι τούτο θα γίνονταν αργότερα και όχι με τόση φανερή βιασύνη. Θα έπρεπε να περάσει ένα μερόνυχτο τουλάχιστον, ενώ τούτο δω προτρέχει του φυσικού και συνεπώς είναι δάκτυλος Θεού. Ήθελε να μας κάνει μία υπόδειξη. Αυτή η γνώμη έκανε κατάπληξη σε όλους και την παραδέχονταν ασυζητητή. Ο πράος ιερομόναχος, πατέρας Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, ο αγαπημένος του Μακαρίτη, προσπάθησε να φέρει αντίρρηση σε μερικούς κακεντρεχείς, λέγοντάς τους πως δεν γίνεται διαπαντού έτσι και πως δεν είναι βέβαια κανένα δόγμα της Ορθοδοξίας ότι τα σώματα των δικαίων δεν πρέπει να αποσυντίθενται. Αυτό ήταν μια γνώμη μοναχά. Ακόμα και στα πιο ορθόδοξα μέρη, στο άθολο γουχάρι, δεν κάνει και τόσο κακή εντύπωση η οσμή της αποσύνθεσης. Εκεί θεωρούσαν σαν κυριότερη απόδειξη της αγιοσύνης των δικαίων όχι την αφθαρσία του σώματος, αλλά το χρώμα που θα πάρουν τα κόκαλα όταν τα σώματα μείνουν πολλά χρόνια μέσα στον τάφο και αποσυντεθούν. Αν τα κόκαλα ύστερα από χρόνια γίνουν κίτρινα σαν κερί, τότε θα πει πως ο Κύριος εκάθισε τον δίκαιο εκ δεξιών του. Αν όμως δεν γίνουν κίτρινα αλλά μαύρα, τότε θα πει πως ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο μιας τέτοιας δόξας. Αυτά πιστεύουν στον Άθο, στον Άγιο εκείνο τόπο, όπου από αρχαιοτάτων χρόνων διαφυλάσσεται η αγνή Ορθοδοξία, κατέληξε ο πατέρας Ιωσήφ. Μα τα λόγια του ταπεινού μοναχού δεν φέρανε κανένα αποτέλεσμα. Πολλοί μάλιστα τον κορόιδεψαν. Όλα αυτά είναι σοφιστίες και νεωτερισμοί. Δεν αξίζει ούτε να τα ακούει κανείς, είπαν μέσα τους οι καλόγεροι. Εμείς πρέπει να πιστεύουμε στην παράδοση. Λίγοι νεωτερισμοί φανερώνονται τάχα τώρα τελευταία. Πρέπει όλους να τους παραδεχτούμε, πρόσθεταν οι άλλοι. Οι δικοί μας Άγιοι Πατέρες δεν ήταν λιγότεροι από τους δικούς τους? Εκείνοι έχουν τον Τούρκο πάνω από το κεφάλι τους και τα έχουν ξεχάσει όλα. Η Ορθοδοξία τους από καιρό τώρα νοθεύτηκε. Οι εκκλησίες τους ούτε καμπάνες δεν έχουν. Ο πατέρας Ιωσήφ έφυγε λυπημένος, αφού μάλιστα και ο ίδιος δεν είχε εκφράσει και τόσο σταθερά τη γνώμη του και χωρίς να την πολυπιστεύει ούτε αυτός. Παρατήρησε όμως με ταραχή πως αρχίζει κάτι εντελώς άπρεπο και πως γίνονταν μία αταξία. Σιγά σιγά μαζί με τον πατέρα Ιωσήφ σώπασαν και όλες οι άλλες μυαλωμένες φωνές. Και τότε συνέβη και τούτο. Όλοι όσοι αγαπούσαν τον Στάρετς και παραδέχονταν ευλαβικά το θεσμό των Στάρετς, ξαφνικά κάτι φοβήθηκαν και όταν συναντιόνταν κοίταζαν φοβισμένα ο ένας τον άλλον, ενώ οι εχθροί του θεσμού των Στάρετς, που τάχα ήταν νεωτερισμός, σήκωσαν κεφάλι. Ο Μακαρίτης ο Στάρετς όχι μονάχα δε βρωμούσε, μα και ευωδίαζε κιόλας μέσα στο φέρετρό του, είπαν για τον Στάρετς Βαρσονόβιο. Θύμιζαν αυτή χερέκακα συνέχεια την ύπαρξή του. Όμως αυτό το αξιώθηκε όχι γιατί ήταν Στάρετς, μα γιατί ο ίδιος ήταν δίκαιος, έλεγαν κάποιοι άλλοι. Ύστερα από αυτό άρχισε το κουτσομπολιό και οι κατηγορίες ακόμα και σε βάρος του Μακαρίτη. Δεν είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Δίδασκε πως η ζωή
είναι μια μεγάλη χαρά και όχι μια ταπεινοσύνη, όχι δάκρυα», λέγανε μερικοί από τους πιο ακαταλόγιστους. Η πίστη του ήταν μοντέρνα. Δεν παραδέχονταν πως υπάρχει υλική φωτιά στην κόλαση, πρόσθεταν άλλοι πιο ακαταλόγιστοι και από τους πρώτους ακόμα. Δεν κρατούσε αυστηρά την νηστεία, έτρωγε βύσσινο γλυκό και έπινε και τσάι. Ναι, αγαπούσε πολύ τα γλυκά. Οι κυρίες του τα στέλνανε. «Επιτρέπεται τάχα ένας ασκητής να πίνει τσάγια?» λέγανε μερικοί φθονεροί. «Να τρώει γλυκά?» «Α, το είχε πάρει πολύ πάνω του», αναθυμόνταν μοχθηρά η πιο κακόβουλη. «Νόμιζε πως είναι άγιος. Οι άνθρωποι γονάτιζαν μπροστά του και αυτός το δέχονταν. Λες και πραγματικά του άξιζε». Έκανε κατάχρηση του μυστηρίου της εξομολόγησης, πρόσθεταν κάποιοι άλλοι, ψιθυρίζοντας με κακία. Ήταν φανατικοί εχθροί του θεσμού των Στάριτς αυτοί. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι γεροντότεροι και οι πιο θεοσεβούμενοι καλόγεροι. Μεγάλοι νηστευτές και σιωπητές, που δεν βγάζανε λέξη όσο ζούσε ο Μακαρίτης. Μα τώρα ξαφνικά άνοιξαν το στόμα τους. Αυτό ήταν τρομερό, γιατί τα λόγια τους είχαν μεγάλη επίδραση στους νεαρούς. Ο καλόγερος από το Ομπντόρσκ όλα αυτά τα άκουγε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτός ήρθε από τον Άγιο Σιλβέστρο. Αναστέναζε βαθιά και κουνούσε το κεφάλι. «Ναι, φαίνεται πως ο πατέρας Θεράπων είχε δίκιο να λέει εκείνα που μου είπε προχθές», σκέφτονταν. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων. Λες και έρχονταν για να διπλασιάσει την ταραχή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνία.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Διακονία.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η ώρα είναι

εκκλησίες. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Εύχομαι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας να είναι μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, ανομάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννά η απάθεια. Την απάθεια τη γεννά η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση, και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθελιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να

φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη, μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη Θεία Αγάπη δεν κουράζεται να ακολουθεί συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με τον ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης, με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας». Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράους και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. ...2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Τη φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας την ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς ΣΑΤ2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας: «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή, ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας: «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον τοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται, ύμνηση κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος στα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της καινοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα. Γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής. Και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου. Αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψε.

την αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του για αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, με χρυσό του συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή, θα βρει προσευχή. Γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτίποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νου σου ασχολείται με τα τερπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νείλος ο Ασκητής.

φυσιολογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν της ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα τη ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αυθάδεια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή, αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στο να βάσει σόι. Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα? Σήκω, του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. Σηκώθηκα, αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία, ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς? Ως πότε? Ρώτησε ο αδελφός. Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε, εξήγησε ο γέροντας. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια.

Τότε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει, αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει, υπομένει αγόγγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύ χωρών οδών. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδειά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε πουτόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή. Και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε. Γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει, δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω, πώς τολμάς? Αν πω, σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει, τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλλήλους από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γιωργακόπουλος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, ασχοληθήκαμε με τις υδατοκαλλιέργειες και συγκεκριμένα με μια μορφή υδατοκαλλιέργειας που είναι η θαλασσοκαλλιέργεια σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο κομμάτι υδατοκαλλιεργειών που είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Τεχνολόγων, τον κύριο Ηλία Τηλιγάδα. Χαίρετε, κύριε Τηλιγάδα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας.
1: Και εμένα, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Θα ξεκινήσουμε με το ιστορικό πλαίσιο των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Ακούσατε τη μικρή εισαγωγή την οποία έκανα. Ναι, ναι. Είχαμε μιλήσει με κάποιον άλλο συνάδελφό σας σχετικά με τις θαλασσοκαλλιέργειες.
1: Αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι έχουν περάσει. Ιστορικά ξεκινάμε τη δεκαετία του 70 με την πεστρόφο καλλιέργεια στην Ήπειρο. Συνεχίζουμε δυναμικά και βγαίνουμε στη θάλασσα πλέον τη δεκαετία του 80 με τις πρώτες μονάδες σε πλωτούς ιχθυοκλοβούς, Τσιπούρας και Λαβράκιο. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην εξέλιξη, ας το πούμε έτσι, της γραμμής παραγωγής, παρά μόνο στην τεχνολογία. Φτάσαμε λοιπόν από 100, 200, 300, 400 τόνους στη δεκαετία του 80 να μιλάμε πλέον για την πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας.
0: Πότε έχουμε τις πρώτες ιχθυοκαλλιέργειες, ποιο έτος συγκεκριμένα, είπατε στις αρχές
1: του... δεκαετίας του 80, 81, 82 ξεκινάνε πλέον δυναμικά οι θαλάσσιες καλλιέργειες. Για να βάλουμε τα πράγματα σε σωστή διάσταση, έχουμε τις υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες ας το πούμε έχουμε το διαχωρισμό τους σε θάλασσοκαλλιέργειες και καλλιέργειες γλυκών ή υφαλμήρων υδάτων. Και μετά υπάρχουν και άλλοι διαχωρισμοί αναλόγως του είδους που εκτρέφεται.
0: Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι...
1: Η ιχθυοκαλλιέργεια λοιπόν είναι η καλλιέργεια ψαριών, θαλασσίων κυρίως, με την εξαίρεση της πέστροφας, και σολομού, Τσιπούρας και Λαβρακίου. Υπάρχουν και καινούργια είδη, θα μιλήσουμε μετά για τις...
0: Τα οποία αυτά ψάρια είναι σε γλυκά νερά?
1: Όχι, είναι στη θάλασσα για τις θαλασσοκαλλιέργειες και σε γλυκά νερά για τις...
0: Για τις ιχθυοκαλλιέργειες που μιλάμε και ασχολούμαστε συγκεκριμένα στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Συγκεκριμένα στη σημερινή εκπομπή έχουμε το 99% στη θάλασσα και το 1% στα γλυκά νερά και στα ποτάμια. Είναι πολύ μικρή η παραγωγή της πέστροφας στην Ελλάδα και είναι σε οικογενειακό επίπεδο.
0: Οι ιχθυοκαλλιέργειες ξεκίνησαν την λειτουργία τους στην δεκαετία του 1980.
1: Δυναμικά.
0: Μιλήσατε έτσι για κάποια είδη ψαριών. Είπατε μόνο η πέστροφα δεν είναι θαλάσσιο είδος. Είναι ένα είδος το οποίο το συναντάμε στις λίμνες ως επιτοπλίστων και στα ποτάμια. Ψάρι,
1: ναι, ποτάμια,
0: ψάρι του ποταμού. Ποια είδη καλλιεργούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες?
1: Στις ιχθυοκαλλιέργειες λοιπόν, στη θάλασσα, πάμε στη θάλασσα τώρα. Τσιπούρα Λαβράκιο ως επιτοπλίστων και έχουμε σε επίπεδα, ας το πούμε, να μιλήσω και στην ελληνική γκουρμέ, ψάρια όπως η συναγρίδα σε μικρότερη παραγωγή, το μητάκι, η χιόνα που προσομοιάζει το σαργό, σε πιο μικρή παραγωγή επίσης. Το μιλοκόπι είναι ένα, για τους ακροατές, ένα μεγάλο, πιο έτσι, στρογγυλοποιημένο λαβράκι. Και έχουμε τελευταία και παραγωγή τόνου. Φυσικής αλληλείας, ο οποίος εκτρέφεται μέχρι να φτάσει κάποια συγκεκριμένα κιλά και ακολούθως πωλείται και διανέμεται σε αγορές του εξωτερικού ως επιτοπλίστων, είναι έδεσμα της Αποανατολής, ιδιαίτερα της Ιαπωνίας. Μιλάμε για δυναμικό κλάδο, πολύ δυναμικό κλάδο, και αυτό δείχνουν, ας το πούμε έτσι, τα νούμερα.
0: Η τσιπούρα όμως και το λαβράκι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
1: Στην πρώτη γραμμή και έτσι πρέπει να είναι, ενδυμικά είδη της Μεσογείου. Έχουμε συνηθίσει να το τρώμε. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, μόλις η τεχνολογία το επιτρέψει, να φτάσουμε και σε κάποιο άλλο είδος, παρόμοια με την τσιπούρα και το λαβράκι, που να μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στη διατροφή μας, όπως βάλαμε μέχρι τώρα τσιπούρα και το λαβράκι.
0: Αλλά ο τόνος είναι ένα είδος το οποίο καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι γκουρμέ, όπως είπα. Δηλαδή απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, σε συγκεκριμένη χώρα, σε συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, διατροφική ομάδα.
0: Και έχει υπάρξει, θα λέγαμε, ένας διακανονισμός με τις χώρες της από Ανατολής. Συγκεκριμένες ιδιοκαλλιέργειες του Μεσολογίου.
1: Στον Αστακό κυρίως γίνονται αυτές.
0: Στον Αστακό.
1: Στην περιοχή του Αστακού γίνονται αυτές οι εκτροφές του τόνου. Αλλά όπως θα πούμε και στο τέλος, ίσως αν προλάβουμε έτσι τα προβλήματα. Τα προβλήματα έρχονται δυστυχώς όχι από τους πελάτες των ιχθυοκαλλιεργειών, από την ίδια την κοινωνία εδώ πέρα για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Αλλά αυτό είναι μετά, θα το πούμε. Ναι.
0: Τα προβλήματα που δεν λείπουν.
1: Που δεν λείπουν πουθενά, βέβαια.
0: Κύριε Τηλιγάδα.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται η καλλιέργεια?
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ψαριών. Να πιάσουμε έτσι κάποια συγκεκριμένα είδη για να μας μιλήσετε.
1: Γενικά δεν έχουν αλλάξει πολλά.
0: Είναι η ίδια η μέθοδος και ο τρόπος.
1: Η γραμμή παραγωγής, όπως ανέφερα και πριν, είναι η ίδια. Έχουν αλλάξει μόνο και μόνο, προς το καλύτερο θέλω να πιστεύω, η τεχνολογία που εφαρμόζεται εκεί. Παίρνουμε ένα όριμο ψάρι. Αρσενικό θηλυκό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Τα περισσότερα υπάρχουν, ας πούμε, στη φύση, διαλέγονται να είναι τα γερά, ας το πούμε έτσι, να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε. Ακολούθως γεννούν αυγά, γονιμοποιούνται και συνεχίζεται η διαδικασία. Εκολάπτονται μέσα σε κλειστές εγκαταστάσεις, όλη αυτή η διαδικασία, μέχρι κάποιο βάρος μερικών γραμμαρίων. Ακολούθως βγαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον σε δεξαμενές και μετά μεταφέρονται στα πλωτούς ιχθυοκλοβούς που λέμε. Πλωτή ιχθυοκλοβή είναι καλά κρυμμένη στην Ελλάδα, διότι οι περιοχές κατάλληλες για ιχθυοκαλλιέργεια ή θαλασσοκαλλιέργεια, για την ακρίβεια, αν εξαιρέσουμε τα μύδια που τα βλέπουμε όλοι, είναι σε προστατευμένες περιοχές, άρα πολύ δύσκολα να έχουμε πρόσβαση. Δεν είναι ορατές από την, ας το πούμε έτσι, από τον αστικό ιστό, ούτε καν από το εθνικό οδικό δίκτυο. Η Ελλάδα είναι ορεινή χώρα. Άσχετα αν θέλουμε μόνο 70 χιλιόμετρα να πάμε στην κοντινότερη παραλία, από όπου και αν βρισκόμαστε στην Ελλάδα, είναι ορεινή χώρα. Το οδικό δίκτυο είναι μακριά από τις ακτές. Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι καλά τοποθετημένες σε αυτά τα σημεία, λοιπόν. Εκεί γίνεται η τελική φάση της ανάπτυξης. Αυτές τις μονάδες ανάπτυξης έχουν το τίτλο στα αγγλικά που λέγεται on growing, δηλαδή στην ουσία η συνέχιση της ανάπτυξης γίνεται στη θάλασσα μέχρι ένα βάρος αναλόγως της αγοράς που απευθυνόμαστε, 500, 300, 400, 800 γραμμάρια ένα κομμάτι, και ακολούθως γίνεται η εξαλίευση με έναν παρόμοιο τρόπο όπως γίνεται η εξαλίευση και στη θάλασσα όσον αφορά τον εξοπλισμό και τη διαδικασία. Ακολούθως μεταφέρονται σε ειδικά συσκευαστήρια πλέον. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι δεδομένο ότι οι 130.000 τόνοι οι οποίοι απευθύνονται για εξαγωγή και οι υπόλοιποι 70 ίσως που παράγονται ακολουθούν τέτοια πρότυπα παραγωγής, συσκευασίας και διακίνησης που είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ποιότητά τους. Είναι δεδομένο. Ακολούθως λοιπόν πηγαίνουν στα συσκευαστήρια, συσκευάζονται και τα βλέπουμε στον πάγκο του πολιτή της λαϊκής αγοράς.
0: Στη λαϊκή αγορά.
1: Στο σούπερ μάρκετ που το λένε όλοι, στο ψαράδικο της γειτονιάς. 99% έχουμε ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας αυτή τη στιγμή στους πάγκους. Το άγριο ψάρι που όλοι ευαγγελίζονται, θα μου συγχωρείτε για την έκφραση κύριε Γιάννοπουλε, για να το βρουν, ναι, υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ποιοι είναι οι βασικοί εχθροί των ψαριών αυτών? Της τσιπούρας?
1: Ναι, ναι.
0: Του τόνου?
1: Όσο περισσότερο πιέζουμε, όσο περισσότερο πιέζουμε για αύξηση παραγωγής και μαζικοποίηση, ας το πούμε έτσι, όσο μας πιέζουν και εμάς τους ανθρώπους, μας στρεσάρουν. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Θέματα της διαχείρισης λοιπόν της παραγωγής είναι το βασικό πρόβλημα, αν θεωρηθεί πρόβλημα, για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγής, βελτίωση και ποιοτικά και ποσοτικά. Πρέπει να λυθεί το θέμα του χώρου. Για μένα, ως επιστήμονα, πρόεδρο της Πανελλήνιας, Ελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων, πρέπει να διαχειριστούμε ορθότερα και σοφότερα τα αποθέματα αυτά και τα παραγόμενα προϊόντα. Αν δεν τα διαχειριζόμαστε σωστά, έχουμε επόμενο είναι την πίεση των οργανισμών με αποτέλεσμα να πέφτουν τα συστήματα μηνάς τους και να ξεκινάνε πλέον τα προβλήματα, που δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ό,τι είναι και στους ανθρώπους. Το εξάνθημα που έχουμε εμείς θα το έχει και το ψάρι. Οι λοιμώξεις που έχουμε και εμείς θα τις έχει και το ψάρι. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα σε πρώτη φάση που έχουν να κάνουν με αυτή καθ' αυτή την παραγωγή. Τα προβλήματα στο τέλος που θα αναφερθούμε είναι τα προβλήματα του κλάδου, που δεν έχουν τόσο να κάνουν με την τεχνολογία της παραγωγής, έχουν να κάνουν περισσότερο.
0: Και είναι και ένα θέμα έτσι, στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου.
1: Πιστεύω, ναι, από ότι...
0: σε αυτό το αφιέρωμα και με ό,τι έχει να κάνει με τις υδατοκαλλιέργειες, θαλασσοκαλλιέργειες, ιδιοκαλλιέργειες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ιχθυολόγων, των ιχθυοκαλλιέργειες, οι θαλασσοκαλλιέργειες, όλα αυτά, όπως λέτε και εσείς, κύριε Τηλιγάδα.
1: Ας δώσουμε λοιπόν τη συνέχεια και στους ακροατές να καταλάβουν γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Τα μικρά ψαράκια κινδυνεύουν περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Ο γόνος που λέμε.
1: Εδώ. Σε πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες, όσο μπορούμε βέβαια να τις ελέγξουμε στο περιβάλλον, όχι, δεν κινδυνεύει τίποτα. Όλα είναι κατευχήν προγραμματισμένα για ένα συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Η διαχείριση είναι αυτή που θα δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Ο κίνδυνος λοιπόν έρχεται καταρχάς από τον καιρό. Έτσι. Οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ... ας το πούμε έτσι, και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, για να πάμε στους ανθρώπους που δουλεύουν, γιατί στην ουσία αυτοί παράγουν. Έτσι. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, η τεχνολογία βοηθάει, καλύτερα σκάφη, καλύτερη ένδυση, καλύτερα μέσα, παρόλα αυτά είναι θάλασσα. Η θάλασσα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να την, να την προσδοκάμε να είναι πάντα προς όφελός μας, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο αυτό που λέμε την κακοκαιρία, τα ρεύματα να καθαρίσουν.
0: Να αναλλάσσονται τα νερά.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά χρειάζονται. Άρα η διαχείριση και η ολική διαχείριση για μένα είναι το νούμερο ένα θέμα που θα πρέπει όλοι στις υδατοκαλλιέργειες να βάλουν ως προτεραιότητα. Ολική διαχείριση από τον παράγοντα άνθρωπο, από τον παράγοντα ζωντανό που λέγανε κάποτε, δηλαδή ψάρι, περιβάλλον και τρίτος. Αυτά όλα θα πρέπει να μπουν μέσα σε μια σφαίρα διαχείρισης για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ότι είμαστε κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτοί ως κλάδος.

0: Κύριε Τηλιγάδα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι εχθροί των ψαριών στις εχθειοκαλλιέργειες? Κάποιες ασθένειες που αντιμετωπίζουν?
1: Υπάρχουν. Και αλίμον αν δεν υπήρχαν, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είχαμε εντατική παραγωγή, αλλά θα μιλάγαμε για την αλίευση. Οι ασθένειες με αυτή την έννοια αντιμετωπίζονται προς το παρόν. Πρώτα με αγνώμα την, αυτό που λέμε, διαχείριση, και πολύ πολύ πολύ μετέπειτα με την χορήγηση σκευασμάτων ή φαρμάκων. Δεν υπάρχουν φάρμακα τα οποία χορηγούνται, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να χορηγήσεις ένα φάρμακο σε κάτι που κινείται πολύ πιο γρήγορα από σένα και σε ένα περιβάλλον που δεν κινείσαι εσύ, στη θάλασσα δηλαδή. Άρα μιλάμε για ένα θέμα διαχείρισης και μια δυσκολία στην προσέγγιση της αντιμετώπισης τέτοιων ασθενειών. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με την υπερσυσσόρευση πληθυσμών, μεγάλες πυκνότητες που λέμε, πολλά ψάρια σε λίγα κυβικά μέτρα. Ορατές μπορούν να γίνουν με το μάτι για έναν καταναλωτή στο τέλος, που θα του πούμε τι να προσέχει όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ, στο ψαρά του, για τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας, ότι θα πρέπει να είναι σημασμένα, να φαίνεται από πού το πήραμε, αν έχουν το καρτελάκι επάνω, από πότε παράχθηκαν, ποια παρτίδα. Δεν είναι δύσκολο να το βρούμε αυτό. Θα μιλήσουμε μετά βέβαια. Αυτά τα προβλήματα, τα ιχθυοπαθολογικά, όπως αναφέρονται στον κλάδο μας, και θα πρέπει να πάνε και πιο έξω, θα πρέπει να γίνουν γνωστά δηλαδή, αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται χιλιάδες προβλήματα στα ζώα εκτροφής και τα μικρά ζώα, κοτόπουλα, κουνέλια ή τα μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, εγωπρόβατα ή χείρους. Όλες λοιπόν οι καλλιέργειες έχουν προβλήματα. Τα προβλήματα της θάλασσας είναι ιδιαίτερα όμως δύσκολα στην αντιμετώπιση λόγω του περιβάλλοντος. Έχουμε άλλο περιβάλλον με διαφορετική, ας το πούμε έτσι, με διαφορετικό βιόκοσμο. Δεν είμαστε ψάρια, δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, δεν μπορούμε να τα ρωτήσουμε, δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε με την έννοια που θα παρατηρήσουμε ένα ζώο ξηράς, που θα είναι και οικόσιτο πολλές φορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε εξειδικευμένους, πάμε στη στελέχωση σιγά σιγά, ίσως από ό,τι βλέπω, γιατί έχουμε
0: με προλάβατε.
1: Ναι, πάμε λίγο στη στελέχωση τώρα. Αυτοί οι ιχθυοπαθολόγοι
0: θα αντιμετωπίζουν και συνθήκες κάποιες φορές σε δυσκολίες.
1: Ακριβώς.
0: Οι εργαζόμενες στις ιχθυοκαλλιέργειες. Πώς τους αναφέρατε, ιχθυοπαθολόγοι?
1: Ιχθυοπαθολόγοι
0: είναι μια ειδικότητα αυτή.
1: Είναι ένας κλάδος,
0: ας το λέγαμε έτσι. Είναι οι γιατροί των ψαριών?
1: Δεν είναι οι γιατροί, είναι αυτοί που προσέχουν το, να το πω πάλι στα αγγλικά, το welfare των ψαριών.
0: Στα δηλαδή, ελληνικά όμως.
1: Ακριβώς, το λέω στα αγγλικά διότι έχουμε συνηθίσει πλέον και έχουν βάλει έννοιες τελείως λατινικογένειες σε εμάς. Προσέχουν την ευμάρεια, προσέχουν την καλή καλοζωία.
0: Την καλή κατάσταση.
1: Την καλοζωία των οργανισμών. Αυτή είναι ο στόχος αυτών των ανθρώπων, βέβαια με τα εφόδια που τους έχει δώσει η επιστήμη και οι σπουδές τους. Είναι δεδομένο αυτό. Συνεχίζοντας τώρα για τους εργαζόμενους, θα αναφέρω, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι είναι 10.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών
0: και
1: των υδατοκαλλιεργειών συγκεκριμένα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν φαίνεται, και δεν φαίνεται για το χωροταξικό πρόβλημα που αναφέραμε πριν, ότι είναι μακριά από το οδικό δίκτυο, ότι βρίσκεται σε προστατευμένες περιοχές, είτε προστατευμένες καιρικά περιοχές, βρίσκεται σε απομονωμένες. Ας πούμε έχουμε στο Αγαθονήσι, στη Χάλκη, έχουμε ιχθυοκαλλιέργειες εκεί. Έχουμε υδατοκαλλιέργειες, θάλασσοκαλλιέργειες, καλλιεργούμε τροφή σε αυτά τα ακριτικά νησιά. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Να αναφέρω πλειάδες νησιών, στην Κάλυμνο,

0: στα Στυπάλια. Όλα τα νότια παράλια της υπηρετικής χώρας, όλα τα νότια παράλια βρίθουν από θαλασσοκαλλιέργειες, από ιχθυοκαλλιέργειες. Ειδικότερα υπάρχει ένα τόξο, όπως το λέμε εμείς, ότι η δυτική, κεντρική και ανατολική υπηρετική χώρα έχει, παράκτητες περιοχές της, την μεγαλύτερη, ας το πούμε, παραγωγή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν εργάζονται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν είναι πάντα καλοκαίρι, δεν πάνε για μπάνιο, ξέρετε ότι το μπάνιο αφυδατώνει, δεν πάνε να διασκεδάσουν, δουλεύουν χωρίς, ας το πούμε έτσι, να έχουν ένα κατάλημα, δεν μπορούμε να έχουμε καταλήματα μες στη θάλασσα. Βέβαια, η τεχνολογία και η διάθεση των επιχειρήσεων έχουν δείξει ότι μπορούν να φτιάξουν ό,τι θέλουν. Για παράδειγμα, δεν θα ήθελα να μεγαλοποιήσω το θέμα, αλλά είναι κινητή πόλη. Αν ανέβετε σε μια παραγωγική μονάδα στο μέσον της θάλασσας, σε εισαγωγικά στο μέσον, έτσι, θα διαπιστώσετε ότι έχει όλο τον εξοπλισμό και όλες τις σε εισαγωγικά πάλι ανέσεις.
1: Τις ανέσεις, ανέσεις, να γίνει πιο εύκολη,
0: να γίνει πιο εύκολη
1: και πιο καλή.
0: Σε θέματα ασφάλειας ιδιαίτερα. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες.
1: Αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι ίδιοι.
0: Και οι ίδιοι βέβαια, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς έχω να ελπίζω ότι καταρχάς οι ιχθυολόγοι τους οποίους εκπροσωπώ εγώ, οι λοιπές ειδικότητες, ο εργάτης, ο εργαζόμενος, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε καταρχάς να συντηρήσουμε αυτό τον κλάδο με όποιες δύσκολες συνθήκες. Ένα παράδειγμα θα φέρω. Ναι.
1: Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
0: Ακριβώς, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. 10 μίλια από το πλησιέστερο λιμάνι βρίσκεται μια μονάδα κάπου στην υπηρετική χώρα. Σας πληροφορώ ότι πηγαίνουν το πρωί εκεί η μία βάρδια, δουλεύει, μεταφέρονται εκεί, δουλεύει επάνω στα κλουβιά που λέμε εμείς μέχρι 4-5 η ώρα το απόγευμα. Αν σπάσουν οι βάρδιες, μπορεί και αργότερα. Επιστρέφει αφήνοντας επάνω συνεχή επιτήρηση και φύλακα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι βγήκε απαγορευτικό, απλά και μόνο θα πάρουμε μεγαλύτερο πλοίο να πάμε ή πλοιάριο, ή θα αποκλειστούμε σε εκείνο το σημείο λόγω του καιρού. Είναι δύσκολη η μεταφορά τόσων εμπορευμάτων, τόσων πρώτων υλών, τόσων ψαριών για διάθεση και διακίνηση. Υπάρχουν στόλοι ολόκληροι από πλοιάρια τα οποία, και πλοία στην κυριολεξία, τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς να παράξουν, και επιμένω πάλι, το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της χώρας.
1: Και πάντα να φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή, κύριε Τηλιγάδα, φρέσκα τα ψάρια.
0: Να φτάσουν όπως πρέπει. Φρέσκο ψάρι, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορεί να θεωρείται και αυτό το οποίο έχει φρεσκοκαταψυχθεί. Να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται FFF. Fresh Frozen Food. Φρεσκοκατεψυγμένη τροφή. Αυτό θεωρείται ότι ήταν φρέσκο όταν καταψύχθηκε. Το αν θα μείνει 5 μήνες στο ψυγείο στους μείον 20 βαθμούς, δεν το ρωτάει κανένας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν υπάρχουν στις υδατοκαλλιέργειες τέτοια πράγματα. Είναι φρέσκο νοπό αλίευμα. Παράγεται και διατίθεται ειδικά στην Ελλάδα σε 24 ώρες. Ούτε καν η ελεύθερη αλληλεία μέσω της διαπραγμάτευσης στις ιχθυόσκαλες μπορεί να φτάσει στις 24 ώρες στο πιάτο σας. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος έχει διεισδύσει πλέον στην αγορά, αρκεί να γίνει γνωστός και αποδεκτός.
1: Αρκεί να γίνει γνωστός και αποδεκτός, γιατί αντιμετωπίζει και αυτός ο συγκεκριμένος κλάδος, όπως πολλοί κλάδοι μέσα στην ελληνική κοινωνία, την έντονη καχυποψία του
0: αντιμετωπίζεται
1: κόσμου.
0: Λοιπόν καχύποπτα, αντιμετωπίζονται καχύποπτα, διότι κακά τα ψέματα, να πω έτσι απλά, ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε είναι εκείνο που μας οδηγεί. Αν σήμερα εγώ έλεγα κάτι διαφορετικό, θα ακούγατε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς μέχρι τώρα είναι οι ελάχιστες φορές, και ευχαριστώ καταρχάς το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεύτερον την επιλογή μου από τον υπεύθυνο της εκπομπής, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τρίτον τη δυνατότητα που έχω εγώ να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μπορέσω επιτέλους να δώσω στον αέρα αυτά τα μετρήσιμα μεγέθη. 10.000 εργαζόμενοι, 500 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα για το κράτος.
1: 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κράτος.
0: Λέω εισόδημα και δεν λέω έσοδα από εξαγωγές. Είναι χρήματα τα οποία πληρώνει ο εκτός ελληνικών συνόρων πελάτης των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργιών αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Φανταστείτε.
1: Μια τρομερή διακίνηση ψαριών.
0: Φοβερή.
1: Και
0: πορευσιμότητα,
1: βέβαια. Κύριε Τηλιγάδα. Φοβερή.
0: Φοβερή. Και δυστυχώς δεν έχει προβληθεί ως πρέπει. Οι μοναδικές διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζονται εκτός των ορών. Να χρησιμοποιήσω πάλι τη λατινική. Prime time. Εκτός prime time. Δεν τις βλέπει κανείς, δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Οι προσπάθειες του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών, που είναι ο σύνδεσμος, ένας από τους συνδέσμους των παραγωγών, έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά
1: για πρόθεση πάνω απ' όλα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν, να μην μιλήσω για μικροσυμφέροντα, θα πάμε στα προβλήματα μετά όταν τα αναφέρουμε, μέσα στο εμπόριο και στη διακίνηση, που δεν είναι επί του παρόντος, ας πούμε, να τα θίξουμε, δεν είναι πολιτικά. Δεν είναι, είναι απλά ως έχει το εμπόριο στην Ελλάδα
1: απλά
0: δομηθεί.
1: Είναι
0: τα προβλήματα,
1: κύριε,
0: του εμπορίου. Έτσι,
1: τα προβλήματα του εμπορίου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο κλάδο που πρέπει να επισημαίνονται.
0: Που πρέπει να διεισδύσει σε μια αγορά που του έχουν βάλει μπαριέρες, πόρτες, φράχτες. Αυτά.
1: Για το καλό και της χώρας μας και της οικονομίας μας αλλά και των ανθρώπων.
0: Νομίζω το μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι ένας καλός λόγος για να ξεκινήσουμε να υποστηρίζουμε, αν μη τι άλλο, τρεις φορές την εβδομάδα μπορούμε να έχουμε στο πιάτο μας κάτι που κοστίζει όσο ένα κιλό μουσχάρι.
1: Ήδη είπατε ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις χώρες της
0: Αποανατολής. Ως πελάτες, βέβαια. Και της Ευρώπης.
1: Α, και της Ευρώπης. Για παράδειγμα.
0: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που θα φανεί λίγο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελβετία. Στην Ελβετία.
1: Δύσκολη αγορά,
0: Ναι, γι' αυτό και το είπα. Οι Ελβετοί προμηθεύονταν συναγρίδα καλλιέργειας τη δεκαετία, όπως γνωρίζω εγώ όταν δούλευα στις συγκεκριμένες εταιρείες, σε πενταπλάσια τιμή από αυτή που πωλείται στην Ελλάδα και αεροπορικά μεταφερόμενοι. Είχαν ειδικά κοντέινερ που τα φορούσαν σε αεροπλάνο και τα πηγαίναν πριν τελειώσει το 12ωρο και τα διένυμαν στις αγορές στην Ελβετία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, βέβαια, που δείχνει πού μπορούμε να φτάσουμε. Για τον τόνο μιλήσαμε πριν, για την Ιαπωνία. Για την Ευρωπαϊκή.
1: Και ο τόνος, είπατε ότι είναι ένα είδος που καλλιεργείται στην περιοχή του Αστακού.
0: Ναι, είναι η περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Είναι η μητέρα γη, ας πούμε, της καλλιέργειας, όπως είναι και η Νότια Στερεά και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Είναι ένα πέταλο που χαρακτηρίζει την παλιά Ελλάδα, να το πω έτσι, που παράγει αυτή τη στιγμή όλα τα ψάρια.
1: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για την διακίνηση των ψαριών και τη μεγάλη εμπορευσιμότητά τους σε χώρες του εξωτερικού και της Ευρώπης, μιλάμε, κύριε Τηλιγάδα.
0: Δεύτερο παράδειγμα.
1: Είπατε την Ελβετία, μια πολύ καλή αγορά.
0: Να εκπλήξουμε τους ακροατές. Αρχές δεκαετίας του 80 η τεχνογνωσία ήρθε από την κεντρική Ευρώπη. Κεντρική Ευρώπη, θα έλεγα. Ήρθε λοιπόν αυτή η τεχνολογία και λίγο Νότια Ευρώπη. Εγκαταστάθηκε στη χώρα μας. Σας πληροφορώ, αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς που εξάγουμε τεχνολογία για την καλλιέργεια. Οι άλλες χώρες έχουν σταματήσει να παράγουν. Είμαστε οι αποκλειστικοί προμηθευτές των Ιταλών, των Γάλλων, των Ισπανών.
1: Τσιπούρα, λαβράκι.
0: Είμαστε πλέον οι αποκλειστικοί. Δεν θα μιλήσω για τη Ρωσία. Στη Ρωσία αυτή τη στιγμή υπάρχει αγορά. Αγορά συγκεκριμένη. Οι χώρες της Βαλτικής. Αγορά συγκεκριμένη. Οι Γερμανοί. Έχουμε και χέλο καλλιέργειες στην Ελλάδα. Αυτά το αναφέρω ως.
1: Ένα δύσκολο είδος.
0: Ένα δύσκολο, το οποίο.
1: Ένας ταξιδευτής είναι το χέλο.
0: Ναι, προχωράει καλά. μικρές μονάδες εξάγονται όλες, ειδικά στην Γερμανία, επειδή είναι και τις μέρες ας πούμε αυτές, καλό να ξέρουμε ότι η Κεντρική Ευρώπη καταναλώνει προϊόντα. Να μιλήσω λίγο με οικονομικούς όρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση 18% των εξαγωγών και μείωση 30, κάτι των εισαγωγών. Αυτή τη στιγμή το ισοζύγιό μας είναι κάτι καλύτερο από ό,τι ήταν την μεταπολεμική περίοδο. Να σκεφτούν πολύ και να σκεφτούν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Τίποτε άλλο. Πάμε στην τεχνολογία. Κάποτε λοιπόν μας έφερναν τις μονάδες παραγωγής και τις έστειναν στην Ελλάδα. Μετά από λίγα χρόνια πήραμε εμείς πάνω μας αυτή την τεχνολογία, την προσαρμόσαμε και καλά και άσχημα. Και δούλεψε και δεν δούλεψε. Παρ' όλα αυτά, μετά από 25 χρόνια, 30 θα έλεγα τώρα πλέον, ενεργής ενασχόλησης 10.000 εργαζομένων, 700 ιχθυολόγων που εκπροσωπώ εγώ, 200 λοιπόν επιστημόνων, 900 άτομα έδωσαν αυτή τη στιγμή τα πάντα για να έχουμε μια τεχνολογία και μια παραγωγική δραστηριότητα που μας επιτρέπει να μιλάμε, πάλι το αναφέρω και ας με χαρακτηρίσετε ως προπαγανδιστή, τον πρώτο εξαγώγημο κλάδο στην προϊόν κλάδο στην
1: και
0: τον, Ελλάδα.
1: Και τα μηχανήματα είναι τα πιο σύγχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο?
0: Είναι σε πιο σύγχρονα, δυστυχώς δεν τα κατασκευάζουμε στην Ελλάδα. Απλά έχουμε επιλέξει τέτοιους συνδυασμούς από όλη την Ιφίλιο που δουλεύουν προς όφελός μας. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά δεν κατασκευάζεται τίποτα στην Ελλάδα, με εξαίρεση δίχτυα και πλαστική ιχθυοκλοβή, θα έλεγα. Βέβαια, η πρώτη ύλη για τους πλαστικούς ιχθυοκλοβούς και για τα δίχτυα δεν νομίζω να προέρχεται από κάποια ελληνική βιομηχανία. Είναι παράγοντα πετρελαίου του ενός για το πλαστικό, και το άλλο μιλάμε για συγκεκριμένες ίνες τεχνητές. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε πλήρως καθετοποιήσει την παραγωγή. Τα προβλήματα τα μεγάλα είναι πάλι οι διεθνείς αγορές. Δεν είναι πολιτική έκφραση. Τυχαίνει αυτή την εποχή να μιλάμε για αγορές, αλλά εμείς ως πρώτη ύλη στις τροφές χρησιμοποιούμε ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα.
1: Έχουν ακουστεί έτσι διάφορα, κύριε Τηλιγάδα, ναι, όσον αφορά την εκτροφή των ψαριών.
0: Ακριβώς.
1: Στα ιχθυοτροφία.
0: Περνάμε λοιπόν
1: ότι δεν
0: κατευθείαν
1: είναι καλές οι τροφές, ότι είναι επικίνδυνες για την υγεία μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Δεν ισχύει, δηλαδή... καταρχάς, εγώ μπορώ να το διαβεβαιώσω ως πρώτα εργαζόμενος, δεύτερον εκπροσωπώντας κλάδο, τρίτον επιστημονική επάρκεια. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι εφόσον μπορούμε να ελέγξουμε κάθετα την παραγωγή από τη στιγμή που θα μπει το ψάρι μέχρι τη στιγμή που θα πουληθεί και να παράξουμε τα πάντα στη χώρα μας χωρίς να εισάγουμε τίποτα, έχουμε πλέον να μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο, αλήθεια, ποιος θυμάται φρέσκο κοτόπουλο χωριού, τι γεύση έχει? Ποιος θυμάται από τη δεκαετία του 80 και 70 μετά, το φρέσκο κοτόπουλο ήταν μόνο ένα, αν θυμάστε όπως έλεγε η διαφήμιση. Πλέον λοιπόν,
1: Μόνο όσοι κατάγονται από χωριά μπορούν να γευτούν.
0: Και όχι πάλι με αυτή την έννοια. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ποιος θυμάται άραγε την πρώτη φορά που έφαγε τσιπούρα αλιευμένη.
1: Πελαγίσια.
0: Αλιευμένη. Με τρόπους κλασικής αλίας. Ποιος θυμάται? Εγώ θα ήθελα να το ξέρω. Και ποιος μπορεί να τη διαχωρίσει? Γιατί μην ξεχνάτε ότι έμεσα υπάρχει και ένας εμπλουτισμός στη θάλασσα.
1: Δεν μπορεί να την καταλάβει, πιστεύετε πλέον, κύριε Τηλιγάδα, ο κόσμος?
0: Όχι.
1: Αν είναι ιχθυοτροφείου ή.
0: Όχι. Μόνο από το μέγεθος και αν. Μόνο από το μέγεθος και αν.
1: Άρα θα πρέπει να σας ρωτήσω για την διατροφική τους αξία.
0: Μπράβο. Εφόσον λοιπόν έχουμε βάλει το 85% της τσιπούρας από καλλιέργεια στο πιάτο μας και έχουμε αφήσει ένα ίσως 15%. Που θα έλεγα είναι άτομα τα οποία έχουν διαφύγει από τους ιχθυοκλοβούς ή τέλος πάντων υπάρχουν άγρια στη φύση, γιατί υπάρχει προς Θεού, υπάρχει και άγριος πληθυσμός, έτσι, σε όλη τη Μεσόγειο, τουλάχιστον στη Βόρεια. Διατροφική αξία.
1: Είναι μεγάλη η διατροφική τους αξία.
0: Το 1987 έκανα την πρώτη μελέτη μεταξύ και σύγκριση σε συγκεκριμένους παράγοντες άγριας και φυσικά αλλιευόμενης, άγριας φυσικά αλλιευόμενης και καλλιεργούμενης τσιπούρας. Το 1987 υπήρχε ένα ελάχιστο της παραγωγής από αυτό που μιλάμε σήμερα. Μητριόταν σε ίσως δεν θα πω χιλιάδες τόνους, αλλά ήταν κάποιες χιλιάδες. Δεν ήταν δεκάδες χιλιάδες. Προσπάθησα λοιπόν να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Διαπίστωσα ότι όπως και οι άνθρωποι, όπως και οι υπόλοιποι, και αυτά τα ζωντανά εγκληματίζονται. Και εφόσον εγκληματίζονται, μπορούν να είναι υγιεί. Γιατί στην ουσία η διατροφική αξία ξεκινάει από την υγεία του ψαριού. Αν ένα ψάρι θεωρήσει ότι απειλείται, θα αρρωστήσει. Αν ένα ψάρι θεωρήσει ότι πιέζεται, θα αρρωστήσει. Άρα, αφήνουμε τα ψάρια με καλή διαχείριση να εγκληματιστούν. Να μεταβολήσουν όπως πρέπει να μεταβολήσουν την πρώτη ύλη των τροφών, η οποία επιμένουν
1: να αισθάνονται ελεύθερα.
0: Να αισθάνονται, ακριβώς. Να αισθάνονται, να μην το πάμε λιγάκι στο μεταφυσικό και συγγνώμη για την έκφραση, να μην αισθάνονται ελεύθερα, να είναι ελεύθερα. Δηλαδή να βλέπουμε ότι έχουν ευχέρεια της κίνησης, ευχέρεια της επιλογής, το πού θα κολυμπήσουν και το πότε θα φάνε. Αλλά γενικά η πρώτη ύλη των ιχθυοτροφών.
1: Κάποιοι
0: είναι
1: ισχυρίζονται ότι είναι σκληρό το κρέας τους. Λόγω αυτού του λόγου που αναφέρατε, λόγω του ότι είναι μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον, δεν επηρεάζει το κρέας.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι στην Ελλάδα ήταν τόσο καλά κρυμμένες οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αν πάτε για παράδειγμα στην Νορβηγία που είχα πάει χρόνια πριν, οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν γίνει αυτό που λέμε game fishing, να το πω πάλι στα ελληνικά, σπορ ψαρέματος. Υπάρχουν περιοχές τεράστιες στην Νορβηγία όπου δίνουν τη δυνατότητα με το καλάμισο να ψαρέψεις τα συγκεκριμένα ψάρια και μέγεθος που θέλεις. Δεν νομίζω ότι φτάσαμε εκεί, αλλά επειδή ήταν πάντα κρυμμένες οι ιχθυοκαλλιέργειες από τον κόσμο, δεν έχουν κοινωνικά γίνει αποδεκτές. Πιστεύω ότι αλυσίδες έτοιμων γευμάτων, κοτόπουλα, τηγανιτά. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για παραπάνω. Τι τρώνε τα κοτόπουλα? Τι τρώνε τα βοήδη? Τι τρώνε οι χείροι? Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα εισάγουμε. Δεν εξάγουμε κρέας. Εισάγουμε μόνο. Τι τρώνε αυτά? Χορτάρι? Δεν νομίζω. Δεν έχουμε καν αρκετούς κάμπους. Ενώ θάλασσα έχουμε. Άρα θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι βελτίωση θα πρέπει να υπάρξει βέβαια, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική διείσδυση να καταλάβει ότι η ίχθυοκαλλιέργεια, η θάλασσοκαλλιέργεια, και το μύδι το ίδιο και το χέλι το ίδιο μαζί με την τσιπούρα και το λαβράκι, μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες διαχείρισης ολικής να δώσουν αποτέλεσμα που να είναι κοινωνικά αποδεκτό. Πολέμοι θα υπάρχουν. Και να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι όποιος λέει σε ένα εστιατόριο, αν πληρώσει 40 και 50 ευρώ το κιλό την τσιπούρα, να πει ότι είναι ιχθυοτροφείο γιατί είναι σκληρό το ψάρι. Όποιος πηγαίνει να πληρώσει 50 ευρώ το κιλό την τσιπούρα στο εστιατόριο, φυσικά και είναι προετοιμασμένος να φάει κάτι που αξίζει 50 ευρώ. Άλλο η υπερτίμηση του προϊόντος στα μαγαζιά και άλλο η διατροφική του αξία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά.
1: Παρακαλώ. Ισχύουν και για το λαβράκι και για τον τόνο.
0: Για οτιδήποτε. Λέω για την τσιπούρα γιατί θεωρείται η αρχική, ας το πούμε έτσι, η έναρξη αυτής της έξαρσης.
1: Και με την πέστροφα τα ίδια ισχύουν.
0: Με την πέστροφα είναι σε οικογενειακό επίπεδο
1: η παραγωγή. Είναι λίγοι οι καλλιεργητές. Σε ποιες περιοχές?
0: Κεντρική Ελλάδα, Βιωτία, Ήπειρο, Μακεδονία, ελάχιστη ορεινή Θεσσαλία.
1: Και στα Καλάβρια υπάρχει έτσι κάποια μονάδα?
0: Ναι, την αναφέρω. Είναι αυτό που λέμε σημεία στον χάρτη.
1: Οικογενειακές επιχειρήσεις. Οικογενειακές. Τονίσατε.
0: Μην ξεχνάτε ότι η πέστροφα θα μπορούσε να είχε, όπως και ο Σολωμός που καλλιεργείται στον ορχόμενο, θα μπορούσε να είχε κάποια διαφορετική εξέλιξη. Αν πάτε σε οποιαδήποτε αλυσίδα καταστημάτων διατροφής, θα παρατηρήσετε σακουλάκια συσκευασμένα με καπνιστή πέστροφα. Για μένα είναι η πεμπτουσία του marketing, της διαφήμισης και της διείσδυσης στην κοινωνία. Δυστυχώς δεν υπάρχει τυποποίηση στην πέστροφα όπως υπάρχει στα θαλασσινά είδη. Επειδή ακριβώς είναι μικρές οικογενειακές μονάδες, ελάχιστες έχουν χαράξει τέτοια πορεία ποιότητας ώστε να διεισδύσουν στο κοινό. Και ξέρετε τι μιλάμε για το θέμα του καταναλωτή, ότι θα πρέπει κάθε μέρα που πηγαίνει στο σημείο πώλησης να βρίσκει το ίδιο προϊόν. Δεν μπορεί τη μία μέρα η τσιπούρα να μην ψήνεται και την άλλη να ψήνεται. Αυτά δεν συμβαίνουν. Αυτά είναι θέματα καταναλωτή. Είναι ψυχολογία καταναλωτή. Δεν μπορεί να βγει τόσο διαφορετική η μία παρτίδα ψαριού από την άλλη. Από την άλλη. Ή το λαβράκι ή η τσιπούρα, ξέρω εγώ. Να έχουμε διαφορές τεράστιες. Πιο σκληρό το κρέας. Μα αν δείτε πριν από 3 χρόνια, 4 ίσως.
1: Λόγω της πίεσης που στα κλειδιά και αυτό.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Ο οργανισμός πρόθεσης εξαγωγών πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει μια φοβερή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας που είχε φέρει τους μεγαλύτερους τότε και διασημότερους και πιο έτσι προβεβλημένους σεφ και είχαν επιλέξει και επιδείξει τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να μαγειρεύονται τα ψάρια.
1: Γενικότερα, είτε είναι του χιοτροφείου, ακριβώς, είτε είναι της θάλασσας.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις προτιμήσεις του καταναλωτή ατομικά.
1: Είναι και ο τρόπος που το μαγειρεύεις.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Αυτά είναι... κάνετε και το υπογραμμίζετε.
0: Όχι μόνο, όχι μόνο. Μα θα έλεγα κάτι, αλλά είναι αρκετά πικάντικο για να το πω. Αλλά αν δεν βρέξει, δεν πρόκειται να φας ψάρι. Έτσι λένε. Έτσι λένε.
1: Σωστή η λαϊκή ρύση.
0: Βέβαια. Η λαϊκή ρύση αυτό ακριβώς λέει. Δοκίμασε πώς. Και θα δεις τη διαφορά ή θα δεις την ποιότητα.

0: Κύριε Τηλιγάδα, έχουμε να προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά στην διατροφική τους αξία?
1: Εκτός από το πώς μαγειρεύονται, που θα πούμε έτσι μια γρήγορη συνταγή.
0: Και το συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του μουσικοδιαλύματος.
1: Ναι, και ήταν νομίζω ό,τι πρέπει. Θα, για μένα, θα πρέπει καταρχάς τρία σημαντικά τεστ, έλεγχη, να γίνονται κατά τη διάρκεια της αγοράς. Πρώτον, η κλασική πίεση με τον αντίχειρα, επαναφορά του δέρματος. Δεύτερον, η λαμπρότητα στα μάτια.
0: Στο χρώμα των ματιών.
1: Τρίτον, τα βράχια και αν μυρίζει. Η λαϊκή ρύση πάλι, θα την πείτε εσείς, κύριε Γιαννακόπουλε. Από πού μυρίζει το ψάρι?
0: Το ψάρι μυρίζει από το κεφάλι.
1: Τελείως. Απλά πράγματα. Λοιπόν, και συνεχίζω με τη συνταγή γρήγορα. Πάντα μαριναρούμε τα ψάρια με γλύκο λεμόνο, όχι όξινα.
0: Γλυκό λεμόνο είναι αλάτι. Ειδικό λεμόνι αυτό, το γλυκό
1: είναι
0: λεμόνι.
1: Το πράσινο λεμόνι.
0: Α, το πράσινο το λεμόνι. Έτσι. Το γλυκό λεμόνο.
1: Το γλυκό λεμόνο μαζί με απεριόριστη ποσότητα αλατιού, αλλά δεν τρώμε την επιδερμίδα.
0: Γιατί
1: το δέρμα,
0: δεν την τρώμε την επιδερμίδα?
1: Γιατί επιδερμίδα,
0: είναι νόστιμη η επιδερμίδα.
1: Ακριβώς. Η επιδερμίδα λοιπόν θα βοηθήσει τη σωστή ποσότητα αλατιού να διεισδύσει στη σάρκα όταν το μαριναρούμε. Μπορούμε να βάλουμε ελάχιστη, ας το πούμε έτσι, εξτρά, επιπλέον μυρωδιά στο ψάρι, που απαγορεύεται για μένα. Μόνο αλάτι.
0: Και αλάτι χοντρό,
1: χοντρό,
0: ειδικό,
1: το πιο,
0: αλάτι
1: το πιο
0: χοντρό,
1: το πιο χοντρό αλάτι που υπάρχει. Μην λυπηθεί κανένας να ρίξει όσο αλάτι θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει παραπάνω ποσότητα μέσα στο κρέας. Θα αφήσει μόνο όσοι πρέπει. Είναι όλα από τη φύση υπολογισμένα. Ας μην παρέμβουμε για να τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Έχει προνοήσει η φύση. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ψάρι ζει μες στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει, είναι αλμυρή, να το πούμε έτσι. Γιατί δεν είναι αλμυρή η σάρκα του ψαριού όταν βγαίνει έξω για να μαγειρευτεί και πρέπει να του ρίξουμε εμείς αλάτι? Γιατί η επιδερμίδα φροντίζει να μην είναι, να πω και πάλι σε εισαγωγικά, λύσα το ψάρι. Άρα αυτό που λέμε εμείς.
0: Είναι δεν, κάποια ψάρια.
1: Δεν το ανακαλύψαμε τυχαία.
0: Κύριε Τηλιγάδα, που κρατάνε την αλμύρα τους, την αλμύρα της θάλασσας, κάποια συγκεκριμένα είδη ψαριών. Να, μια ερώτηση.
1: Όχι. Είναι συγκεκριμένη η διαπερατότητα του δέρματος. Όπως εμείς θα μπούμε στην πισίνα.
0: Σε όλα τα ψάρια.
1: Στην πισίνα και θα φαφατιάσουμε, γιατί αντιδρά το δέρμα μας σε αυτή τη διαφορά της χλωρίωσης, για παράδειγμα. Έτσι και το ψάρι έχει κάποιο είδους άμυνες. Άρα, μην παρεμβαίνουμε εκεί που δεν μας επιτρέπεται. Όλα καλώς πλασμένα. Μην προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, εκτός βέβαια αν είναι κάτι δυσμορφό προς Θεού, δυσμορφό σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Θα εξηγήσουμε μετά τα προβλήματα των ιδιωτοκαλλιεργειών.
0: Να περάσουμε όμως τα προβλήματα, όχι να τα εξηγήσουμε.
1: Είναι ώρα.
0: Μετά.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι, έχουμε μια άλλη ερώτηση, κυρία Τηλιγάδα. Αν επιβαρύνουν ιχθυοκαλλιέργειες το περιβάλλον και την κοινωνία?
1: Νομίζω
0: και
1: ότι αφήσαμε,
0: τι είδους επιβάρυνση έχουμε?
1: Αφήσαμε τα δύο σημαντικά γεγονότα στο τέλος και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Πολύ γρήγορα.
0: Έχουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Έτσι, πολύ γρήγορα να πούμε για την επιβάρυνση. Η επιβάρυνση είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης ή όχι διαχείρισης από πλευράς των επιχειρήσεων. Η οπτική ρύπανση, που έχω ακούσει να γίνεται πλέον λόγο σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς δεν αφορά εμένα, δεν αφορά τον κλάδο, δεν αφορά τους συναδέλφους μου, αφορά την κακοδαιμονία του Έλληνα. Η οπτική ρύπανση τον ενοχλεί στη θάλασσα και δεν τον ενοχλεί όταν βγει σε μια κεντρική λεωφόρο των Αθηνών. Εγώ προσωπικά θα γκρέμιζα όλες τις πολυκατοικίες που βρίσκονται στην Αθήνα, γιατί οπτικά ρυπαίνουν. Ενώ δεν θα με ενοχλούσε να φάω ένα προϊόν ιχθυοκαλλιέργειας. Συγγνώμη για αυτό το ακραίο που είπα, αλλά έτσι είναι. Τι κάναμε για την οπτική ρύπανση τόσα χρόνια στο κέντρο της Αθήνας? Τίποτα.
0: Και τι κάνουμε? Και όχι μόνο των κτηρίων, αλλά λοιπόν, και των δρόμων που διασχίζουμε.
1: Την ασφαλεία μας, οτιδήποτε. Άρα, εγώ πιστεύω ότι καταρρύπτεται ένα-ένα τα επιχειρήματα και οι μύθοι που δημιουργούνται. Οπτική ρύπανση. Πάμε στην πραγματικότητα, που είναι αυτό που λένε οι σακούλες. Μα αν πάμε μία βόλτα από εδώ μέχρι το Σούνιο, 65 χιλιόμετρα δεξιά μας, βρίσκουμε ποτηράκια. Μπουκαλάκια, συγγνώμη για την έτσι,
0: υποκοριστικό
1: της υπόθεσης, αλλά είναι σαν, όπως λέμε στο φαγητό, λίγο αλατάκι και λίγο λαδάκι. Για να υπονοήσουμε τι, ότι έχουν αξία? Όχι, τα μπουκάλια και τα κύπελα. τα πλαστικά και η σαβούρα. Έτσι θα πρέπει να τα λέμε πλέον. Και έτσι με μάθανε τουλάχιστον. Αυτό δεν ενοχλεί. Από πού έρχεται, από τις ψυχοκαλλιεργίες? Όχι. Από τις γραμμές ακτοπλοείας. Γιατί?
0: Και από την νοοτροπία των ανθρώπων.
1: Ένα παράδειγμα, όχι, σας λέω για τα φερτά.
0: Από την παιδεία των ανθρώπων.
1: Από την παιδεία του ανθρώπου που βρίσκεται πάνω στο σκάφος. Για ποιο λόγο δηλαδή? Να θεωρήσουμε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια. Α, βρήκα μια σακούλα που γράφει επάνω χ, κατασκευαστής, ψι, κιλά, ωμέγα, περιεκτικότητα σε τροφή. Α, ρυπαίνει. Δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει ρυπαίνει? Τι πάει να πει μολύνει? Όχι, επιβαρύνει. Για να ρυπάνει, για να χαρακτηρίσουμε ρυπαντή ή μία δραστηριότητα, θα πρέπει να έχουμε αδιάσυστα στοιχεία ότι αυτό γίνεται καταρχάς άθελα των επιχειρήσεων. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τον νοσοπό εδώ και 30 χρόνια. Γιατί? Που είναι ελέγξιμα. Είναι εκεί. Ο αγωγός είναι εκεί. Ασχολήθηκαν βέβαια, ασχολήθηκε η Εκκλησία.
0: Ασχολούνται κάποιοι και η Εκκλησία.
1: Όχι,
0: ασχολείται.
1: Είναι σημαντικό.
0: Αλλά και πολλοί άνθρωποι με μέσω διαφόρων συλλόγων της περιοχής ασχολούνται με τον νοσοπό. Αλλά
1: πότε?
0: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Φανταστείτε ότι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή εμείς οι ίδιοι ξέρουμε ότι είναι το δικό μας το επάγγελμα, ο δικό μας ο χώρος, εμείς την προστατεύουμε. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
0: Και να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, κύριε Τηλιγάδα, που είναι τα προβλήματα του κλάδου και προοπτικές. Κάτι έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Όσον αφορά στα τμήματα ιχθυοκαλλιέργειας, κάποιες ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Είμαι ένας πάντα αισιόδοξος ότι τίποτα δεν θα γίνει. Αλλά τι έχει γίνει, θα πούμε.
0: Τι έχει γίνει αυτό.
1: Έτσι, φέτος δεν υπήρξε εισαγωγή εισακτέων για τρία τμήματα ιχθυολογίας. Εμείς ονομαζόμαστε ιχθυολόγοι τεχνολογίας εκπαίδευσης, άσχετα με το τμήμα που μας έχει δώσει πτυχίο, αν λέγεται υδατοκαλλιέργειας και ελευτικής διαχείρισης, αν λέγεται περιβαλλοντικής διαχείρισης και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα τμήματα λοιπόν φέτος δεν πήραν φοιτητές. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχει, αν συνεχιστεί και του χρόνου αυτή η απαγόρευση εισόδου από το Υπουργείο Παιδείας, ότι σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχει ιχθυολόγος να στελεχώσει και να παράξει και να εξασφαλίσει για τη χώρα μισό δις ευρώ. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς παίρνουν τις αποφάσεις, και πρώτα απ' όλα εμάς τους ίδιους, εμένα, τους συναδέλφους μου, τους καθηγητές των τμήματων και μετά την Υπουργό ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό. Αν εμείς δείξουμε αποφασισμένοι και ευαισθητοποιημένοι, και εκείνοι πιστεύω θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. Και πάμε στην ουσία.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσετε στο επόμενο θέμα σας. Πόσοι από αυτούς τους σπουδαστές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα συγκεκριμένα τμήματα στα οποία αναφερθήκατε ακολουθούν το δρόμο του επαγγέλματος που σπούδασαν? Είτε έχει να κάνει με τις υδατοκαλλιέργειες, είτε...
1: Το πρώτο ΤΕΙ στην Ελλάδα που ιδρύθηκε ήταν το ΤΕΙ Μεσολογγίου Ιχθυοκομείας Αλίας. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στην Ελλάδα καμία σχολή σε κανένα άλλο επίπεδο, είτε τεχνολογικής είτε πανεπιστημιακής ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο να δίνει στην αγορά ιχθυολόγους ή άτομα τα οποία μπορούν να εργαστούν στον ευρύτερο κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και της αλίας. Το 1980 ιδρύθηκε το ΤΕΙ του Μεσολογγίου. Το 1996 δυστυχώς, και το 2000 ακόμη πιο δυστυχώς, ιδρύθηκαν δύο τμήματα καινούρια, τα οποία το μόνο που έκανε ήταν να καταστρέψουν ακριβώς ό,τι είχαμε δημιουργήσει επί 16 χρόνια οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
0: Έχουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Μουδανιά,
1: στην Ιγουμενίτσα και στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς και τα δύο, και το 1996 και το 2000, και τα δύο τμήματα των σχολών στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν για προσωπικούς λόγους. Φαίνεται παράξενο πως ένα άτομο μπορεί να ιδρύσει ένα τμήμα σε μια πόλη, αλλά μην ξεχνάμε πάλι τη λαϊκή ρίση, όπου, πώς το είπαμε, πόλη και στρατόπεδο, όπου πόλη και γυμναστήριο, όπου πόλη και ΤΕΙ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Φεύγω από αυτό το θέμα που είναι φοβερά δύσκολο να κατανοηθεί από ακροατές οι οποίοι ενδιαφέρονται γενικά για το θέμα. των υδατοκαλλιερίων και πάω στην ουσία, αν θα έχουμε ψάρια αύριο το πρωί. Ναι, θα έχουμε. Θα συνεχίσουμε να έχουμε για πολλά πρωινά ψάρια στην αγορά. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τελικά πραγματικότητα και να διατηρήσουμε την Ελλάδα και την, και την ποιότητα, να διατηρήσουμε την ποιότητα, να διατηρήσουμε την Ελλάδα στην πρώτη θέση, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να εξάγουμε και να συνεχίσουμε να υποφελούμαστε από αυτό το κλάδο.
0: Και πάντα, κύριε Τηλικάδα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Είτε υπάρχουν τα ΤΕΙ, είτε όχι.
1: Έχουμε 65% απασχόληση και 0 συνταξιούχο στον κλάδο μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να έχουμε κάθε χρόνο, φανταστείτε κατά αναλογία, 40.000 μηχανικούς να εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση και από αυτούς το 65% να βρίσκει δουλειά. Σκεφτείτε το. Είμαστε ένας κλάδος που μας έχουν επιβαρύνει με το να μας ιδρύουν καινούργιες σχολές και τμήματα, αλλά παρόλα αυτά βρίσκουμε δουλειά, γιατί ο κλάδος είναι δυναμικός. Είναι τα 17.000 χιλιόμετρα ακτές.
0: Τα 17.000 χιλιόμετρα ακτών της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, η γεωμορφολογία, και ας ελπίσουμε ότι είναι ευλογημένη η χώρα. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο και να προσθέσω, γιατί αν συνεχίσω, ίσως μετά θα μπορέσουμε να έχουμε άλλες 10 εκπομπές για τα παρελειπόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα Κόπουλε, και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Τηλικάδα. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Τηλικάδα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Τεχνολόγων. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όλους.